0: ο λαός δεν χρωστά άλλη μια ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Στις 5 το απόγευμα αγρότες συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ και της ΕΔΟΘ. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζου έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάντως η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν έχει ανακατευθύνει 87 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 3 και πραγματοποίησε 2 νιοψίες. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνον της 38χρονης Γερμανίδας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου και πάλι στα μικρόφωνα σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ψυχή μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη, της Καληνύχτα στα φιλιά, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Έχω και γι' αυτό μια ιστορία. Όταν πήγα στο Πολυκανδριώτη να γράψω συνέντευξη, ήταν στο σπίτι του στους Τρακομακεδόνες, αυτό το οποίο το ξεπάτωσε ο σεισμός και αναγκάστηκε τελικά να το ρίξει. Στον τρίτο όροφο λοιπόν είχε στούντιο και πέρναγε τραγούδια, ήταν η Δάφνη και μια τραγουδίστρια, πέρναγαν τραγούδια και ανεβαίνοντας στις σκάλες, μόλις τον είδα άρχισα να τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις και να έχω βραδιάσει και τα λοιπά, το τραγούδι, και να έχω πλαγιάσει μάλλον από νωρίς. Και μου λέει, ρε καλώς το Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Του λέω, πού, σε εκκλησία ή για να μαζέψουμε ντομάτες σε μανάβικο? Και έβαλε τα γέλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλη.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλους. Και μια και έλεγα για τον Θανάση Βολικανδριώτη, για τους Τραγωμακεδόνες, έκατσε φάση και την ίδια μέρα είχε χρόνο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος να γράψω και κοινού συνέντευξη. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω, είμαι στην Βολικανδριώτη, γράφω. Έφυγα από τους Τραγωμακεδόνες να πάω στην Κάτω Κηφισιά, εκεί στο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάρει μία κασέτα μαζί, και γιατί γράφαμε σε κασετοφωνάκι τότε, που ψηφιακά και τέτοια, μιλάμε για εποχή 90. Λοιπόν, και του λέω του Θανάση, μήπως έχεις καμιά κασέτα να μου δώσεις. Μου λέει, ναι, πάρε. Λοιπόν, πάω να γράψω στον Νικολόπουλο, γράφουμε τη συνέντευξη, βάζω να τα ακούσω, πουθενά, πάπαλα. Δεν είχε και αναγκάστηκε και μου έδωσε ο Χρήστος άλλη κασέτα και την ξαναγράψαμε τη συνέντευξη. Τέτοια ευτράπελα και απρόοπτα συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτό μόνο. Εδώ είχα ξανακάνει συνέντευξη μαζί του και είχα περάσει σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης τότε που δούλευα το 96, συνέντευξη με τον Χρήστο, και μου είχε δώσει φωτογραφίες και τα λοιπά. Και ο χαζός τις έβαλα μέσα από τον μπουφάν, και από τον αέρα φύγανα από τον παμπί και έχασα και τις φωτογραφίες και τα έχασα όλα. Ευτυχώς τις είχε διπλές ο Χρήστος. Λοιπόν, τέτοια πολλά. Συ μου χάραξες πορεία, Γιώτα Λίδια. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σκάνερ ούτε τίποτα. Υπήρχαν σκάνερ βέβαια, αλλά στις φωτοσυνθέσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκανάρεις τους

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων, ο οποίος μας ακούει. Και μετά την κυρία Γιώτα Λίδια, εγώ γιορτάζω όταν πονάω, λέει ο Μιτσάρας.

Για αυτό το τραγούδι το έχω ξαναπεί. Έκανα γενέθλια σε ένα μαγαζί στην πλατεία Αμερικής, στο Απέριτο. Είχε έρθει λοιπόν ο κουμπάρος μου, πήρε το μικρόφωνο και το τραγούδισε. Και του λέω, ρε Συστέλιο, αυτό τίνος είναι. Μου λέει, είσαι τρελός του Στράτου. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, τραγούδισε λοιπόν Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι έψαχνα να το βρω πολύ καιρό μετά. Το βρήκα σε μια συλλογή του Ρεπάνη. Μέσα λοιπόν αυτό. Φοβερή στίχη. Μιλάμε, χτυπάνε κόκαλο κατευθείαν. Τσιβαέρι μου, Πασχάλης Τερζής.

Καλημέρα, Άρχοντα. Τραγουδάκι λέει, αφιέρωση μόλις ξεφορτώσαμε στο κερατσίνι και φεύγουμε, πάμε για Καβάλα. Ανοίξαμε κι άλλες πόρτες. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι δεν έχει πει και αυτός ο άνθρωπος και ο Πασχάλης τι δεν έχει πει. Και να σκεφτείτε ότι προσπάθησε να κατέβει Αθήνα, να γίνει γνωστός στο κράτος της Αθήνας πολλές φορές. Τον έφερε ο στράτος το 84 στην Αθήνα, τίποτα. Τον έφερε, του έκανε δίσκο Νικολόπουλος, τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν το 96 προς 97 ήρθε Αθήνα, πηγαίνοντας στη Sony για να κάνει δίσκο. Ήταν στο στούντιο, γράφανε, του λέει ο Γιάννης ο Δουλάμης, ο παραγωγός του, του λέει «Πασχάλη, έχω ένα τραγούδι το οποίο πρέπει, θέλω να το προβάλλουμε, να το πεις». Λέει «Ποιο είναι»? Ο Άστατος. Έρα Γιάννη, του λέει, εγώ το παντρεμένος άνθρωπος και σε αυτή την ηλικία τώρα θα τραγουδήσω Άστατο? Δεν θέλω να το πω. Του λέει η γάτα ο Δουλάμης, του λέει, κοίτα να δεις, πες το να δούμε πως είναι και αν δεν μας κάνει θα το συζητήσουμε. Βγήκε το CD, αυτά μου τα πω ίδιος βεβαίως ο Πασχάλης όταν του έκανα συνέντευξη, όταν πήγαινε στην Αυστραλία. Άλλο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, και το βάλαν μέσα στο CD λοιπόν το τραγούδι, και από το πουθενά να αρχίζει να παίζεται παντού, και όταν λέω και του σκάσε, ήταν, αυτό είναι του Φίβου λοιπόν ο Άστατος, και του σκάσε από το πουθενά ενώ προσπαθούσε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβιας, καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο τον έτερο Καπαδόκη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χαρίζει στα δύο παιδιά, λέει, που πάνε, εγώ λέει πάω στην Ελούντα, high class, στα δύο παιδιά που πάνε στα Χανιά, στο Μανόλο και στο Στέλιο. Πάμε στην Ελπίδα, γιατί με κοιτάει στα μάτια, περιμένει, έχει περάσει ώρα, μην χάσουμε κανένα βύσσινο, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, έλα.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμφανίστηκε λέει και ο Μανόλο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Ηράκλειο, πάμε για Χανιά, χάρη λέει στον έτερο Καπαδόκη που πάει στα μεταξωτά σεντόνια, εκεί στα Σαλόνια. Εννοεί ότι το μέρος που πηγαίνει είναι πιο high class, είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας από τα Γρίνιο, ο οποίος δεν πρόλαβα να απαντήσω το τηλέφωνο, έκλεισε. Να είναι καλά, μας ακούει και αυτός στο δρόμο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Φίλιππο Νικολάου έχουμε Λάκη Αλεξάνδρου, είπαμε, τον Αλμπάνο της Ελλάδος, σε καρτερό. Άλλη μεγάλη φωνή που έφυγε ξεχασμένη.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα. Είναι ταξιτζής. Έχω κάνα 2-3 βράδια, λέει, που σε ακούω και έχω εντυπωσιαστεί. Χαίρομαι που περνάς καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Λάκη τον Αλεξάνδρου, ένας άλλος ο οποίος έφυγε άδοξα, ο Λευτέρης ο Μητυλινέος, τεράστια επιτυχία στην εποχή του. Ποια είσαι εσύ?

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

θα πάμε έτσι με γρήγορη μπιθικότσι στο ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος μάλλον να μας πει δελτίο ειδήσεων. Εσείς ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσί είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια των Σερών. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Κυρία Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανατολική Αττική, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε, αλλά περνάμε όμορφα με την εκπομπή μας. Είπαμε, ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, Γρηγόρης Μπιθικότσης, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επισήμων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ανάσχεση της ακρίβειας και η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριου, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται αγοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν όψη Διεθνούς Έκθεσης εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 από τα 4 παιδιά είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του μωρού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έκρινε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει την νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκροτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο, παράτηνε και χειρία. Οι ΗΠΑ εντείνουν τις απελάσεις προς την Αϊτή εν μέσω κλιμακούμενης βίας των συμμοριών. Ακτιβιστές έχουν καταγγείλει τις απελάσεις μεταξύ αυτών άλλων και Αϊτινών που διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστατευόμενης κατάστασης και ζούσαν και εργάζονταν νόμιμα στις ΗΠΑ. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης, αυτό που λέει σε χίλιους δυο μπελάδες και τα λοιπά. Και μια και ξεκινήσαμε με Αλίτη, ας πάμε να ακούσουμε και τη Δόκισσα που λέει Αλίτη μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή.

0: σε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουνε το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το Μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πω, λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε. Πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του. Βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Με λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρωτοπεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι, να σας το δώσω.

0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
2: 30.
3: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο Πλωμάρι στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο τραγούδι και για όλη την ραδιοπαρέα. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Για πάμε στην κυρία Ελπίδα, κάτι έχει για μας. Έλα ρε κορίτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καμάτερο. Χαρίς στην οικογένειά του και σε όλη την παρέα, λέει. Αν ήξερες την ιστορία μου, Δημήτρης Κοντολάζος.

Καλά τα λέει η Λίτσα, αλλά καιρός να τα μαζεύουμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα, με Στέλιο Καζαντζίδη, Στράτο Διονυσίου και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ήταν η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό.
2: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάδα να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία είναι οψιδεύ, εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Τον χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Ντιβάνς ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέοι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παράτηνε και χειρία. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, ανεμιβόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το τραγούδι να είναι και ο ύμνος της ΔΕΘ, ειδικά φέτος που επικράτησε και η τάση να, όπως ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να λένε όχι μόνο τις προτάσεις τους για φέτος, για το 2026-27, αλλά για όλη την επερχόμενη τετραετία. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον αυτός ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος, να ακυρώσει δηλαδή όσο είναι εφικτό τη συζήτηση για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν, από αυτές που θα παρουσιάσουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κυβέρνηση και το επόμενο Σαββατοκύριακο

όπως η πατριωτική εισφορά ή ο φόρος του πλούτου έφεραν και τις πρώτες αστοχίες. Στην κυβέρνηση τώρα, καθώς είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν τις ανακοινώσεις, έχουν φυλάξει μία-δύο εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι τις τελευταίες ώρες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επίδομα μόνιμο στα 400-500 ευρώ για όσους εργάζονται στο δημόσιο, κάτι με αντίστοιχο με το επίδομα αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, και οι πληροφορίες λένε ότι αντί για τα 300 ευρώ που έχει εξαγγελθεί από πέρσι από τον Πρωθυπουργό, φέτος θα φτάσει αυτό το επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπομονή, λίγες ώρες έχουν μείνει. Πάντως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση γνωρίζονται ότι ο ψηφοφόρος θυμίζει πολλές φορές παιδί σε μαγαζί παιχνιδιών, μιας και είναι προεκλογική χρονιά. Δεν θα του αποκαλύψουν μόνο τα φετινά δώρα, αλλά και τις εξαγγελίες θα τον ξεραγήσουν στους στόχους έως το 2030. Το μήνυμα είναι σαφές. Η προεκλογική περίοδος ξεκινά και όποιος αντέξει. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε σήμερα να μας γράψετε ένα μήνυμα. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τη ΔΕΘ, τι θα θέλατε να ακούσετε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντως είναι αποκαλυπτικά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις ώρες εργασίας και τους μισθούς όσο ό,τι αφορά την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχείο ή ένας υπάλληλος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου είναι τρεις συνηθισμένες δουλειές από αυτές που στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Ας υποθέσουμε ότι οι τρεις δουλεύουν στην Ελλάδα 8 ώρες την ημέρα, συνολικά δουλεύουν 256 ημέρες το χρόνο, 8 ώρες όπως σας είπα την ημέρα. Κι όμως αυτή η μεγάλη διάρκεια της εργασίας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή. Το ΑΕΠ παράγεται ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 23 με 24 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα 50 ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη μέτρηση και τη βάση σύγκρισης. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό αποκαλύπτει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ότι δεν είναι πρωτίστως πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά τι καταφέρουμε να παράγουμε μέσα από, σε μία ώρα από αυτές. Το παράδοξο στην ελληνική οικονομία είναι πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά παράγουν πολύ λιγότερη οικονομική αξία ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, όπως τα επεξεργάζει τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ και της Eurostat και άλλων ιδρυμάτων, προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας μισθωτός σε κάποιο λογιστικό γραφείο, μια ρεσεψιονίστρια σε ξενοδοχείο ή ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου εργάζονται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο. Παράγουν την ώρα περίπου 23 ευρώ, αλλά αμείβονται κατά μέσο όρο με 12,1 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εργάζονταν στη Γερμανία, στα αυτά τα 245 οκτάωρα ανά έτος δεν θα είχαν την ίδια οικονομική δύναμη, θα εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο 1.302 ώρες, θα παρήγαγαν 72,91 ευρώ σε μία ώρα και η αμοιβή τους θα ήταν 44,9 ευρώ την ώρα. Η διαφορά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αντίστοιχα στην Ισπανία θα εργαζόταν 1.703 ώρες, στην Γαλλία 1.561, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες. Δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος σε αυτούς τους κλάδους δουλεύει περισσότερες από 445 ώρες παραπάνω από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του. Σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα. Κι όμως αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα η Ελλάδα είναι σε δυσμενή θέση. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μια ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν στην Ισπανία φτάνει τα 45, στην Γαλλία τα 65 και στη Γερμανία τα 72. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγικότητα δεν μετρά πόσο κουράζεται ένας άνθρωπος, αλλά πόση οικονομική αξία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ωράριο εργασίας του. Είναι σχεδόν κοινός τόπος ότι όλο ένα και λιγότερο εξαρτάται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι αριθμοί δείχνουν πως ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα η ώρα παράγει λιγότερη αξία. Και επειδή η οικονομία παράγει λιγότερη αξία ανά ώρα, η δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες αμοιβές είναι επίσης περιορισμένη.
Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μια συζήτηση η οποία είναι.

εδώ και μια 15ετία από τότε που ήρθαν τα μνημόνια. Το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι μικρές επιχειρήσεις, χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στις δεξιότητες, στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή κλάδων όπου προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Το παραδέχονται ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και οι ΓΕΣΕΕ και οι συνδικαλιστές, ότι ιδιαίτερα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση η Ελλάδα επένδυσε λιγότερο από όσο χρειαζόταν σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογία, λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Παρότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό κενό παραμένει, η εικόνα είναι πιο καθαρή αν κοιτάξει κανείς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλο παραγωγικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια, ότι ενώ είχαμε πλησιάσει να γίνουμε οικονομία εντάσεως κεφαλαίου, ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομία εντάσεως εργασίας. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το θέμα της ίδιας της σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και οι άλλες υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση, για τις εξαγωγές της χώρας. Όμως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερη. 17 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο με τις τελευταίες ημέρες, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές και πιο ήπια ζέστη. Προβλέπω τοπικές βροχές στη Θράκη, στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική, στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Κυρίως θα επηρεαστούν ορεινές περιοχές και πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα από τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στις υπόλοιπες πυρωτικές περιοχές θα πρέπει να περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θα είναι λίγο υψηλότερες, κοντά στους 35 και στο νότιο Αιγαίο 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες βροχές και να σημειώνονται τις θερμότερες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, οι βοριάδες θα είναι ήπιοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σαν σήμερα το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρει για πρώτη φορά τον κομήτη, το οποίο θα δώσει το όνομά του ο κομήτης του Halley. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, αυτό που λέμε σήμερα Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου που θα λήξει ισόπαλο 3-3. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργκέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Το 1768 έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ρεντέν Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάδος, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάδου. 1905 η Μέρι Ρενό έρχεται στη ζωή, η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα, ενώ το 1981 έρχεται στη ζωή η Beyoncé Knowles, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 ο Έντουαρντ Γκρινγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων, με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Πλούταρχε, καλημέρα στο Δήμο. Μου γράφει τι γίνεται με τους δρόμους, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι εντός και εκτός Αττικής με σπασίματα, λακκούβες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που είναι με τις μηχανές. Καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, υπήρξε χθες είδηση θρίλερ με ένα μυστήριο με τη σωρό μιας ηλικιωμένης, παρά την ομολογία της κόρης της ότι την είχε τάψει στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Επικρατεί ένα μυστήριο με αυτή την υπόθεση, καθώς οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν χθες έξω από την κατοικία, όργωσαν κυριολεκτικά την αυλή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεσεται να υπέδειξε το σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της και παραδέχθηκε πως προχώρησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, η άτυχη ηλικιωμένη δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς η εγγονή της δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για 10 περίπου χρόνια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι έχει χάσει την επαφή της εδώ και μια δεκαετία. Όπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη, η οποία θα πρέπει να είναι σήμερα 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα. Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, πραγματοποίησαν τις έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα. Ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις αρχές. Δεν έχουμε εδώ και 15 χρόνια βάλει κάποιες ασφαλείες, ρήτρες ασφαλείας, ώστε να μην εισπράττουν άλλοι τις συντάξεις των δικαιούχων. Ότι γίνονται συχνά πυκνά έλεγχοι, ότι βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα, τι γίνεται. Όλο αυτό δεν ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν 15 χρόνια όταν είχαν έρθει τα μνημόνια. Πάντως, προκαλεί εντύπωση γιατί συχνά πυκνά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί το περιστατικό με έναν 47χρονο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του και τον είχε και η μητέρα του και τους είχε στο ψυγείο για να εισπράττει τις συντάξεις τους, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουν οι έλεγχοι, καθώς φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα αποβάλλονται. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο δύσκολο είναι το θέμα της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καθώς τεχνολογικά φαίνεται ότι δεν επενδύουμε όσο επενδύουν οι Ευρωπαίοι. Ο μέσος μισθός, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα τα 1.572 ευρώ και αμείβεται με αυτό το μισθό ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 900.000 άντρες εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν περίπου 250.000 μισθωτοί σε 46 κλάδους οικονομίας, οι οποίοι λαμβάνουν πιο γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Βεβαίως η αγορά εργασίας έχει και μια άλλη, όχι τόσο λαμπερή όψη, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ. τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, αερομεταφορές, τα οποία βεβαίως και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Λοιπόν, οι κλάδοι με τις καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός όταν αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι αμοιβές για διευθυντικές θέσεις, για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές, στελέχη τεχνολογίας, τα οποία στελέχη ξεπερνούν τις 3 έως 5.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Οι ηλικίες 35 έως 44 ετών έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν ως μέσο μισθό τα 2.700 ευρώ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στην αγορά εργασίας η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ, δηλαδή εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μόνο 126.000 λαμβάνουν μισθό από 2.000 και πάνω, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.000 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ, την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα τώρα, λένε οι οικονομολόγοι, δεν πρόκειται να αλλάξει και φέτος. Οι μέσοι μισθοί δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5% εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, κυρίως λόγω της ανησυχίας που προκαλεί στη διεθνή σκηνή το αυξημένο κόστος ενέργειας, ενώ το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξάνεται από τα μέτρα τα οποία συνήθως ονομάζονται φορολογική σφήνα. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει ανωδική πορεία και αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4% για την τρέχουσα χρονιά. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει και υπογράφονται όλο ένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και επεκτείνονται κυρίως στους εργαζόμενους του κλάδου μέσω του νέου όρου που λέει ότι αν ξεπερνάει ένα ποσοστό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση σε όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια μένει να δούμε αν από εδώ και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, θα επιταχυνθούν αυτές οι πιέσεις να αυξηθούν οι μισθοί, καθώς ο Έλληνας εργαζόμενος παραμένει απροστάτευτος από το φάσμα, από αυτό τον αντίπαλο, το μεγάλο του αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον πληθωρισμό. Η παρουσία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος άνοιξε μεγάλες συζητήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα. Στο γενικό λογιστήριο του κράτους κάθε νέο μέτρο περνούσε αμέσως από το δημοσιονομικό κόσκινο, ώστε με το τέλος της ομιλίας ο αρμόδιος από την κυβέρνηση, ο κ. Στάνος Πετραλιάς, να έχει στα χέρια του την πρώτη συνολική κοστολόγηση. Οι υπολογισμοί ανέβασαν το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίπου στα 13 δις ευρώ, χωρίς μάλιστα, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, να έχουν αποτιμηθεί και όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτός όλων των μέτρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, για την ενίσχυση των μισθών, για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είχε και δύο μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, προκάλεσαν τις πρώτες αναταράξεις. Αφορά την πατριωτική εισφορά και αφορά την εξειδίκευση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας.
3: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις ευρώ μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο Άκης Κέτσος πήρε στη συνέχεια μία μόνο εξαγγελία για να δείξει πού κατά την κυβέρνηση βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Λύκος κανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του έγραψε και έβαλε στο κομπιουτεράκι τις 50 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Με κόστος περίπου 150.000 ευρώ ανακατοικία, ο δικός του υπολογισμός έβγαλε 7,5 δις ευρώ, σχεδόν όσο το ποσό που είχε παρουσιαστεί για ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 40 μέτρα, σημείωσε κλείνοντας την ανάρτησή του, λέγοντας «καλά θα πάει και αυτό». Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα τσιμπήματα του λογαριασμού. Η μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά προσθέτει στο λογαριασμό ακόμη 1 δις ευρώ και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις αποτιμάται εφάπαξ κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει υπάρχει μια σειρά, μια λίστα ολόκληρη με το πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Στο Οικονομικό Επιτρελείο υπογραμμίζουν ότι ένα πακέτο αυτού του ύψους ξεκυβερνά κατά πολύ τα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και προκαλούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κοστολόγηση, να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, ο αρμόδιος τομεάρχης από την Ελλάδα, ο κ. Κουτεντάκης, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε στο αρμόδιο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ωστόσο, δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί είπε ότι θα αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις 120 μέρες πριν τις εκλογές, από τον εύλογο χρόνο των εκλογών, άρα από την 1η Νοεμβρίου. Πάντως, ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέβασε πολιτικά τους τόνους, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι, είπε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε τον κ. Μαρινάκη.
4: Χθες ο κ. Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
2: Κριτική όμως δεν ασκήθηκε μόνο από την κυβέρνηση, ασκήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη όπου βρισκόταν για την εκδήλωση, την επετειακή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.
5: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε» και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
2: Είπαμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορούσε το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων. Αυτή ήταν η πρόταση. Βεβαίως η πρόταση αυτή έγινε μια εξειδίκευση. Υπήρξε ο αναπληρωτής τομέας οικονομικών, ο κ. Γιώργος Παπάς. Έδωσε χθες 2-3 συνεντεύξεις. Προκάλεσε σε άλλο μια αναφορά του, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αυτό το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία, ακίνητα και μετοχές, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κ. Παπάς στη συνέντευξή του. Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις, συμμετοχές, όλα αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς. Τι το ήθελε να το πει ο άνθρωπος αυτό, τι ήθελε να το αναφέρει. Μετά από λίγο άρχισαν οι αντιδράσεις και έτσι αναγκάστηκε νωρίς το απόγευμα να βγάλει μια διευκρινιστική δήλωση ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά, του τομεάρχη της Ελλάς, το θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε, δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θηρίδες. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε της Ελλάς σήμερα βάζουν στο στόχαστρο τις θηρίδες, ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώσει κάποιον, εκτός αν πρόκειται για να φυλάσσονται εκεί αποτελέσματα εγκληματικής ενέργειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος χωρίς την άδεια εισαγγελέα να υποχρεωθεί ένας φορολογούμενος να πάει και να ανοίξει τη θηρίδα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε η δήλωση σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη το βράδυ του δημοψηφίσματος, τότε που με κλειστές της τράπεζας και με τα capital controls η τότε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών κυρία Νάντια Βαλαβάνη δήλωνε ότι όποιος έχει θηρίδα μπορεί να πάει στην τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θηρίδα εκτός από χρήματα. Η αντιδράση που προκάλεσε τότε ανάγκασαν και αυτήν τότε να επιχειρήσει να διασκεδάσει εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θηρίδες και ούτε να πάρει τα χρήματα. Όμως και ο Παύλος Πολάκης είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του ότι είχαμε σχέδιο για τις θηρίδες το 2015 και 5 χρόνια αργότερα, το 2020, στην Προανακριτική Επιτροπή για την Οβάρτης, είχε παραδεχτεί ότι υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θηρίδες, γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια. Μάλιστα, σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, τότε ο κ. Πολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω των εσωκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά και το 2018 είχαμε τον κ. Βαγγέλη Αποστόλου που είπε ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο κ. Ευκλήτης Τσακαλώτος υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απειρόβλητο των κατασχέσεων για ληξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωνε λοιπόν τότε ότι 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει, και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι τις συμπαραστασίες στους έχοντες θηρίδες, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία και πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης. Αυτό το τελευταίο που λέει ο κ. Αποστόλου νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές και από διάφορα στελέχη της Ελλάς. Βέβαια, έτρεξαν χθες, πίεσαν τον κ. Παπά και έκανε διευκρινιστική δήλωση. Ωστόσο, η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δήλωση, είπε ότι παίρνουν πίσω τις εξαγγελίες και τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Η ελληνική κοινωνία τόνισε δεν πρόκειται να δεχτεί ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς. Έφερε ως παράδειγμα την πατριωτική εισφορά και το επίδομα στους φοιτητές για την επαρχία, αλλά και για την εξαγγελία για τις 50.000 νέες κατοικίες που ανασκεύασαν στελέχη. Όλα αυτά έγιναν χθες από τα στελέχη της Ελλάς και βεβαίως δέχτηκαν την κριτική κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει δυναμικά στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλά, θα κριθούν αρκετά από τα υπόλοιπα κόμματα, ουσιαστικά όμως είναι μια δυναμική έναρξη της προεκλογικής περίοδου.

45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και για πρώτη φορά φαίνεται ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία. Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βλοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε νυχτερινό διάγγελμά του. Ενώ στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν επισκεφθεί και τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα ο διευθυντής της CIA ήταν στην Μόσχα, υπήρξε μια συνάντηση. Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών να τερματιστεί ο πόλεμος. Για πρώτη φορά είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, και δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού οι δύο πλευρές πρώτα καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Ο Ρώσος Πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά είπε έτσι ξεκάθαρα ότι μπορεί να υπάρξει και τέλος στον πόλεμο. Είναι θετικό αυτό, υπάρχει μια θετική και επικοδομητική συνεργασία, λένε οι Αμερικανοί, για τους Ρώσους. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό και αν αυτό είναι η αρχή του τέλους για ένα πόλεμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια και έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και τους ανθρώπους βεβαίως εκεί που υπάρχει μια τρομερή καταστροφή, αλλά κυρίως υπάρχει και το θέμα πόσο επηρεάζεται η οικονομία και των δύο χωρών και της Ευρώπης. 47 λεπτά μετά τις 5 να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα την επικαιρότητα. Η Καθημερινή: στερούνται ένωμης ισχύως στα τουρκικά και θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρουτο καπνισμένο και με φανή τα σημάδια του πολέμου, στα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατάκι ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίδι του αμερικανικού αεροπλοφόρου Abraham Lincoln, έδεσε στην Ταϊλάνδη, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Κτηματολόγιο: παγίδες μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης ίση την Τρίτη στο El Alamein. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοντουλίδη. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβριο τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειες με μαντινάδες και το σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, σφάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους, πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πρώτον πύλων το χειρότερο Ελνίνιο, ο ΙΕ προειδοποιεί. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Είναι το θέμα που είπαμε, που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών στο Στάρι: πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά. Πάμε στη Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συνταχτών: πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία, 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό, το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της, θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή.
Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική, ποιους ευνοεί ο ρήμα των τριετιών, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο, η γκριζαζόνη της περίοδου 2012-2024.

0: Ακούτες πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook με πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media, είναι και αυτό μια τακτική αντιπολιτευτική και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί αρκετά και από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χιουμοριστικό βίντεο αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το AI μήνυμα για το Ελλάδα 2030. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος χρησιμοποίησε ένα GPS για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική πολιτική.
1: Ρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, άλλο δρόμο.
3: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
0: Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας τους ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν στην Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο που θα υπάρξει αύριο το απόγευμα στις 5.30 με τη σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Σποτ όμως δεν φτιάχνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, φτιάχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτιάξει περίπου 20 τηλεοπτικά σποτ, τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, με κεντρικό σύνθημα της Κουμουνδούρου «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η αριστερά που ελευθερώνει». Το δεύτερο σποτ από αυτή την καμπάνια μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιλέγει να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος για το θέμα το οποίο στις αρχές της εβδομάδας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει λοιπόν ένα σποτ για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ασχοληθεί, έκανε ολόκληρη μερίδα και το ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες ημέρες είναι έντονη η παρέμβαση που κάνουν και τα κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και ο Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου και βεβαίως τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου του Κόμματος. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της Interview. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θέλετε, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2, η ΕΛΑΣ έχει 15,5. Τα πρώτα στοιχεία που δείχνει αυτή η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στα όρια μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είναι 29 σε Αυγούστος, 1 Σεπτεμβρίου έχει γίνει. Είναι το ενδιαφέρον στοιχείο ότι φαίνεται ότι η ΕΛΑΣ να έχει λίγο σταθεί στα ποσοστά της και το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει κάπως, μένει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Η ελπίδα πέφτει κάτω από το 5% στο 4,8, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας ακόμη πιο κάτω στο 3,1%. Αντιθέτως, το Μέρα 25 ανεβαίνει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8% μετά τις πολύ χαμηλές πτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% δεν θέλησε να απαντήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα επηρεάσει η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες και οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές, πόσο θα επηρεάσουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5, όπου εδώ με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις πληροφορίες από τις διαδηλώσεις, από τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Έρχεται η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική απάντηση, AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ, βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις, Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία, UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό, Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα, μαζί δύο έξτρα περιοδικά, Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα την προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε, ρε, ξέρετε αυτό πάλι.
0: Να μην το πω τώρα στην κατάληξή τη, δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ρυθμό του ήχου. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση να την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ πριν
1: διακοπές δεν είχα. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς οι δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Τα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το
0: ναι.
1: Περιμένουμε με χαρά.
0: Mm.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφισα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ήταν νόμος το ρε παιδάκι μου, να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπες ότι είναι η Κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ραπανανίδη διαλέγεται τραγούδια?
1: Όχι.
0: Μα, μεγάλη παράληψη. Και τι άλλο? Και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχία. Αλλά έφεραν λίγο δροσούλα. Σχετική. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό.

0: Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ, κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άραγε ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά?
1: Ποια?
0: Τη νέα γενιά.
1: Α.
0: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα?
1: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
0: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε, το ξέρω. Για
1: κουζίνα δεν μπορώ να φέρω, γλυκά ναι. Μπορώ.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.
1: Άμα.
0: Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
1: Γιατί.
0: Δύσκολη μέρα, η Παρασκευή είναι.
1: Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη, ωραία μέρα είναι.
0: Εντάξει.
1: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
0: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί σε ρέτη θα είναι. Στη
1: Θεσσαλονίκη. Δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
0: Πώς θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω τη μισή με σένα θα την
1: Εντάξει,
0: κάνουμε.
1: Εντάξει τότε.
0: Ναι.
1: Ωραία, ησύχασα.
0: Πολύ
1: τώρα.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία. Άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
0: Οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
1: Όλα τις τα τραγούδια είναι ωραία. Όλοι.
0: Χρόνια πολλά στο Τάικ Βοντό.
1: Γιορτάζει.
0: Είναι διεθνής ημέρα Τάικ Βοντό.
1: Και στη σεξουαλική υγεία.
0: Και
1: είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
0: Σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν έχουν.
0: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλης στη ΣΥΠΑ.
1: Αυτό είναι το.
0: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλη.
1: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
0: Πουλάνε ακόμα εφημεριδοπόλη. Έχουν τα, ξέρω, τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και δεν... πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
1: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
0: Ναι, είναι κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
0: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη, τι γιορτάζει. Το stand γιορτάζει.
1: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε.
0: Ναι. Πέρα. Δεν έχουν, ρε παιδί μου, τον παλιό, τον κλασικό αυτό που φώναζε εφημερίδες.
1: Όχι, τι να περνούσε, το κάνουν αυτό. Τι να το...
0: Κηρύχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
1: Αυτό έτσι χαρίως δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
0: Όχι. Εφημερίδες, κρύφτε τις... Θηρίδες! Κρύφε τις θηρίδες!
1: Όχι, ρε Διονύση, ναι. Το χόντρινες κατευθείαν. Όμως.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Το χόντρινες τώρα. Πήγε στα βαθιά, ας πούμε.
0: Εγώ το χόντρινα.
1: Ναι. Έχουνε πάντως αυτό το
0: κόμμα. Μισή τροπή δική τους, μισή δική.
1: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
0: Ποιο
1: είναι.
0: Κόμμα?
1: Το χώρο.
0: Ναι.
1: Το χώρο αυτόν.
0: Ναι.
1: Έχουν μια μονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
0: Όχι, με
1: τα νομίσματα, τις θηρίδες.
0: Και με τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι. Λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι. Ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
1: Ναι.
0: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την, για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι που είχε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
1: Ναι, γεια σου.
0: Είδε το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
1: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
0: Έχει κι άλλο παιδί.
1: Μπορεί να έχει κι άλλο.
0: Α, εντάξει.
1: Ένα παιδί, γιατί να έχει
0: δεν μόνο
1: ένα παιδί, ναι.
0: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Εγώ διάβασα είδηση,
0: ναι.
1: Που έλεγε. Τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι. Τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
0: Σοβαρή δουλειά. Ναι.
1: Ψάξανε να βρουν και ναι, μάθανε, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Μετά,
0: ναι.
1: Επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
0: ναι.
1: Του ΠΑΟΚ. Γράφανε. Ποιος είναι ο σύζυγος της Κυβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα? Είναι δυνατό?
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Αυτοί που ασχολούνται με αυτά.
1: Ναι,
0: γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
1: Ναι, τα διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
1: ναι.
0: Ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομίτης του Χάλεϊ.
1: Εγώ και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστερία, γιατί δεν δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομίτη Σερέτη.
0: Αυτό θα κοιτούσε. Όμως τον ανακάλυψε τον κομίτη. Τον είδε.
1: Star,
0: Εσύ δεν έχεις. Έχεις, πώς το λένε, αυτό το.
1: Τηλεσκόπιο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
0: Έχεις.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
0: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητά.
1: Μπορώ να λέω. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, σε ρε.

0: τι.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ το
1: οπότε
0: τώρα
1: έχει άλλο know-how.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: το ένα αστέρι πέφτει, δεν είναι τραγούδι. Πες το μου αυτό τώρα.
0: Τώρα μου ήρθε, είναι στίχος.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Α, το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το Παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828 σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας, ναι, μεταξύ του Μοχάμεντα Αλή της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλον, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος,
1: αναχώρηση.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Πιανού το οποίο. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο. Το όπιο με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά του το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξανά. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα. Αυτό που είπες τώρα, σ' άρεσε.
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωτοαθλητριών ομάδων Ευρώπης, το Nin Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί
0: υπήρχαν. Αλλά ήταν ο πρώτος αγώνας. Το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήτανε. Ακόμα. Το 78.
1: Μιλές μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Τώρα παιδιά, πού να φανταζόσαντε.
1: Μπρούκλινες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί είναι το 1768, ο Φρανσουά Ρενέτε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: είναι ένα φαγητό. Ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το κάναμε σαν το Βριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι, και υπάρχει εδώ σαν το Βριάνδο. Αυτό. Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ, αγαπούσε την αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σήμερα.
0: Σαν σήμερα
1: γεννήθηκε,
0: ναι,
1: το 1981 η υπέρτατη, η θεά. Η Μπιγιονσέ. Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε κτλ. Την λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνγκ, νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε με ελληνικό
1: χέρι. Όχι, παιδί μου, το ξέρω. Ναι. Για τα γενέθλια του ρωτάει.
0: Ναι,
1: γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι. Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διαβάζω τα ξημέρωτα,
0: κύριε
1: Παύλο. Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους η Ευρώπη και οι τωρινές ΗΠΑ. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως.
1: Θα τα δούμε.
0: Κύριε Παύλο μου.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε ο κ.
0: Ναι.
1: Πιερακάκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο και οι υπόλοιποι, ότι. Έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Παιδε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε παιδί μου, βγήκε ο Vans τώρα, καλή ώρα. Mm. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Vans. Και λέει, είμαι 42 χρονών.
0: Ναι.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
0: Ναι.
1: Μόνο, κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
0: Κανένα.
1: Πες μου εμένα
0: ποιον... Το Βιετνάμ.
1: Ποιον πόλεμο... Επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βάν στο Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε? Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει «Α, ναι, δίκιο έχει».
0: Ναι,
1: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση θα, για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Mm. Συγγνώμη τώρα για το... Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ορίστε,
1: για τον Τούρκο το λέει. Ναι.
0: Να, ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πω ποιανού είναι. Το Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι, το σκίτσο. Mm. Που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο, προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο. Mm.
1: Μάλιστα. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και καιρό, ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Τέλος πάντων,
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι το Σαββάτο,
1: ναι,
0: και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε,
1: ναι,
0: το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει δύο σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. Δύο, όχι μία, δύο.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Τι να πεις, ότι θα έχει δύο εκπλήξεις?
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Κάθε χρόνο έχουν δύο εκπλήξεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει δύο πάντα.
1: Α, δεν έχει πάντα
0: μπορεί
1: δύο.
0: Μία, μπορεί, μπορεί να έχει τρεις, μπορεί να έχει, τρεις, μπορεί να έχει,
1: ναι,
0: αυτό, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά
1: αυτή τη φορά θα έχει δύο. Άμα έχει... Πότε θα χάσεις το στοίχημα?
0: Άμα είναι μία μισή, άμα, ξέρω.
1: Άμα έχει μία, άμα έχει τρεις, πότε
0: δεν
1: θα
0: χάνω,
1: χάσεις.
0: Δεν χάνω, ρε παιδί, δεν βάζω στοίχημα.
1: Α,
0: λένε ότι θα έχει δύο εκπλήξεις,
1: ναι,
0: και ότι ζήτησε,
1: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
1: Όλο αυτό το διάστημα τι?
0: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
1: ναι,
0: τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τους είπε, θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω?
1: Ναι.
0: Θα πείτε αυστηρά δύο-τρία. Όντως, διότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
1: Ναι.
0: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
1: Τους
0: είναι συγκεκριμένα.
1: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει?
0: Όχι,
1: ή δεν τους τις έχει πει καν?
0: Όχι, καλά.
1: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη?
0: Όχι, ρε, δηλαδή, το στενός του κύκλους το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Αλλά
1: του
0: ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή, καμία,
1: ναι,
0: παρά μόνο συγκεκριμένες, ρε παιδί μου. Μπορείτε να πείτε ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
1: σενάρια.
0: Τα σενάρια του, τα κείμενά του, ναι, για τις εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Έχουν πει.
1: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις?
0: Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα? Oh. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας
0: πεις? Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα και τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς, με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
0: Πού, στην Καστοριά?
1: Ωραίο
0: είναι.
1: Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Εντάξει, στην Καστοριά.
1: Ωραία είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάπλωμα, ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λες. Καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
1: Χθες ανησύχησα λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
0: Πουθενά, παιδάκι.
1: Αλλά ούτε σε φωτοβολταϊκό.
0: Πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
0: Βέβαια, έχουμε.
1: Γιατί τώρα έχει πάει.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε. Και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
1: Αυτό δεν είπα, ρε, εσύ, ρε.
0: Βλέπω τα ντρόουν.
1: Ναι, αλλά το είπα.
0: Τα ντρόουν θα είδε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούω.
0: Συγγνώμη, Μαρτίνη.
1: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν και να μην ακούω.
0: Τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μας οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
0: Έχω πάθει.
1: Έχει πάθει κάτι. Θέλει λοιπόν, βιταμίνες ναι, στο μυαλό.
0: Μπιονσέ, θα πάμε στους τίτλους.
1: Με Queen B.
0: Queen B.
1: Με τι θα πάμε.
0: Queen B. Πάμε.
1: Με τι άλλο.
0: Πάμε, παπακίνηση.
1: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί. Δηλαδή τώρα, εντάξει. Ωραίο βίντεο κλιπ. Ωραίο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά τη βασιλεία Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, όπως, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έτσι, ναι. Δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για είναι. Να συνεννοούμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι
0: όχι,
1: τον λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε Άλι μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό, οι δύο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι.
0: Παιδιά,
1: καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά.
0: Ναι.
1: Σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Μπορείστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα
0: να.
1: Κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Α. Έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Τι πράγμα.
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ναι. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως υπάρχει κάποιο
1: πρόβλημα. Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: λέει ότι οι Μπρούκλινες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες
1: ναι.
0: σε αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ώρα.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες, ξέρουν πώς θα τα βρουν. Ή θα πούνε, πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, ναι. τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ. Ναι. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από, από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολογία
1: αυτή. Ναι.
0: Τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα, λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε
0: στις θηρίδες να κάνει
1: θηρίδες.
0: Μάνα.
1: Ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινό χαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα.
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επικίνδυνοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες. Βγάλτε
1: τα. Ναι. Βάλτε τα σε αλουμινό χαρτο και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή. Το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Τα είχε πει και ο ένας. Είχαν κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Του Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον, ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή, έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πέσανε υπογραφές, είδα μετά βίντεο
1: ναι.
0: με την κυρία Δούρου
1: ναι.
0: που λέει δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: οραματιστεί.
0: Ναι, Αν δεν πρόλαβε κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, δεν ήταν που κάνανε στάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει όλη η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Δεν πρόλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί μου. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρ. Καλημέρα από τα Σπρασπίδια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Το Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Καλημέρα. Τα φουρναράκια του χωριού μας δεν είναι καλημέρα. Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι που είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος. Ο Μίλτος στο Χέλι.
0: Ναι. Καλημέρα. Και
1: στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν. Τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε καιρό. Μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι έτσι, φιλοσοφία.
0: Λοιπόν, περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα, λοιπόν, είμαι, πώς το λένε. Και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανέναν πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, δεν, από παντού. Ναι, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ, λέω τώρα εγώ τώρα, με το μυαλό που έχω εγώ το λέω, και λέω θα κάνω rebranding, πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν και ότι αυτή η εικόνα
1: το λες χοντρά, όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά, κάποιες
0: ελλείψεις για να αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένας στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν το είχε πει και ένας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding, να με επαναπλασιάσω.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Προέδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη έκταση.
0: Just a moment. Ναι. This person is the same person.
1: Άλλο το person.
0: Αυτό
1: is the
0: λέω.
1: Same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same English,
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το κάνει στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έκανε, ναι. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε. Και
0: αυτό έκανε
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, δηλαδή, εκεί ήταν.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλι και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο. Πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λε.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς. Όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Ναι. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά
0: ναι.
1: Τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ναι,
0: ναι, το λένε. Μα ναι, γιατί, το γιατί λένε, παιδιά, σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Σαν Κατερίνα, ναι. Ναι, εγώ σαν Κατερίνα δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε
0: τι
1: στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ναι,
1: είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιο είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα.
0: Θα τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα
0: τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδος που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και ωραία...
1: Λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ
0: όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: θα τον
0: όχι,
1: πω το χαρακτηρισμό. Δεν λέμε χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show,
1: ναι,
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Αν τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα, και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου, ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη, δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, και εγώ το θεωρώ.
1: Μετά αυτό άλλαξε. Το 70, ήταν από το 74 μέχρι το 77 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε, έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια, τα του Πασόκ, τα...
1: Του σταθμούς, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε μόνο τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Γιατί τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο που μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Το τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο.
0: Εθνική ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήταν.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία,
0: όχι,
1: κοινωνική
0: είναι.
1: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, εγώ μουσιακά.
0: Εγώ και το πήρα.
1: Παιδί μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε στη διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Τέλος, δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό.
0: Το πράσινο. Το
1: πράσινο. Σε πράσινο.
0: Ναι,
1: σε τι άλλο, ας
0: πούμε.
1: Ναι. Κόκκινο βιβλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος. Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Πραγματικά
1: επειδή τον,
0: άνθρωπος.
1: Έχει τύχει να τον γνωρίσω, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Ναι. Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνει, τι με κουμπάρα του Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάμαι το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Μιλάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία. Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο, επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει,
1: το
0: ναι, γι' αυτό ναι, καλά κάνεις και τα λες.
2: 5,8 να θυμίζουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναι. Τι κάνετε.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο, και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα
3: πώς
1: έχει 2 εκπλήξεις.
3: Το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρήσετε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: γιατί δεν μπορώ να ξέρω. ξεκλέψω άμα είναι στο περίπτωρο απλωμένη.
2: Ναι, το κοινό ποδοσφαίρι.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια
2: από εκεί. Λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, αν μπει μέσα δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα.
0: Ναι. Κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, για να μην λέω. Δεν ξέρω τι θα ξέρω στην ουσία. Ξέρω το γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Άμα τα ξέρω, θα τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: κρατάω.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
2: Πώς, μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάρρευσης τέλους επιδεύματος, μείωση του...
1: αυτά, ας πούμε, το τέλος επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάπως ευρώ. Προδιαγεγραμμένο, θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
2: Το επίδομα να ξεκινήσει από 300 ευρώ να πάει στα 450. Έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις ημέρες.
1: Έχουν γραφτεί,
0: τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι
3: κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
0: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πε.
2: Όχι. Λοιπόν,
1: βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι. Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά.
1: Στην Κέρκυρα το ξέρω.
2: Ξεκινά ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα. Τις ανάποδες ενστάσεις από ό,τι είχε όλος ο κόσμος. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδος. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που τα έχω διαβάσει στη Γέλα, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, ήταν στοιχεία περσινά. Δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνουν ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπάρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά. Και δεν το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζής αμέσως δηλώνει 252 ευρώ άθαρο εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πρέπει το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι.
2: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα επί δικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πραγματικό.
1: Αυτό είναι το πράγμα.
0: Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που είχε έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά και έχει έρθει και σας έχει πει και λες εσύ, λοιπόν τι σας χρωστάω και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα εκεί όμως ρε παιδιά τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, έναν τρόπο να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω εγώ να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο. Δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα ντάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά...
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει Κατένα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλι ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω, τεκμέρω ότι βγάζει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση. Λοιπόν, πραγματικά.
1: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 ναι. στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ μπαίνουν μέσα ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί εσύ τις άλλες τρώνε σαν μανιτάρια. Αλλά okay, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει γιατί έχουν πληρώσει.
2: Όχι, δεν το έχουμε εμεί. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει, παιδιά, να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
1: Και μπορεί να είναι ένα τρόπο να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα άλλο τρόπο, κάτι άλλο, κάτι σωστό. Διαφορετικό. Δεν
3: και
1: ξέρω
3: λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε,
0: κάνουν,
3: τη ζωή
0: ναι,
3: που
0: ναι,
3: κάνει.
0: Βέβαια.
3: Έτσι, δηλαδή άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διαστάθμιση στα στοιχεία του
1: υδραυλικού
3: με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η να μπαίνει στα Instagram όλο
3: τον. Δεν ξέρουμε εσύ Κώστα. Λέμε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
1: Δεν θα δεν τους βρούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, εμείς όχι.
3: Δεν θα τους βρούμε.
0: Εμείς προτάσεις
1: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε εν πάση
0: περιπτώσει. Εμείς προτάσεις.
1: Όχι, εγώ δεν υποδείξω σε κανένα.
0: Λέμε ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
1: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
0: Κοσμήματα.
1: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Λέει, αυτό, εγώ το καταλαβαίνω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα μπουν σε όλες υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ναι. Τι έχει μέσα και πες το μας.
0: Και τις θηρίδες.
1: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Το πιο ενδιαφέρον έχει το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
3: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
1: Αυτό ναι. Αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις, το 1% πώς το υπολογίζεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
1: Ένα εισόδημα από τόσο εισόδημα. Και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν θα δουλευόμαστε.
1: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό. Ναι.
3: Κώστα.
1: Τι.
2: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα ακίνητη περιουσία, με όλα.
1: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
1: που θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς.
2: Αν έχω
1: ακόμα
2: δύο σπίτια στο Λονδίνο,
1: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
1: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρεις ότι τα έχω.
1: Δεν τα δηλώνεις.
0: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
1: Τώρα δεν κάνεις σωστή δουλειά. Καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά πάει και 58.
3: Λοιπόν,
0: αυτό έχω να σας πω. Και εμείς.
3: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Κωστάκι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
3: Καλή μέρα.
1: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Θα λέμε σε λίγο.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Τέλη σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια, εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφιότητα. Χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου El Niño, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στέρντιο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες. Δεν έχουμε πει και μέρες τώρα ότι μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε. Το ξέρετε περισσότεροι εξημών, αλλά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr ή κυρίως από το EarthEco, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εδώ της Earth. Και είναι πολλά, πλούσια και ενδιαφέροντα όλα. Σας εγγυόμαστε γι' αυτό. Λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ότι το rebranding θα πετύχει όταν θα πάω τη Σερέτη στο Λιβάδι. Τότε θα έχει πετύχει το rebranding. Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Μου ξύνε τι πληγές τώρα. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει: να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Κατάλαβες.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν τα Instagram και τα Facebook και τα τέτοια.
1: Δεν κάνουν τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν. Εμένα, α πούμε, θα μπορούσε να πιάσει εύκολα. Γιατί όποιος μου κάνει αίτημα φιλίας το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος. Λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δες τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει και καλά για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να ψηφίσουν τον
1: Σαμαρά,
0: κύριο Σαμαρά, ας πούμε. Μπορεί να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και λέει, σου λέει ο Αλέξανδρος, να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και δεν ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου έχει να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Δροσούλα
0: στη Δανία,
1: έχει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Ξέρεις, κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18άριδες, 20άριδες που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας στέλνουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γροιλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool. Εκεί, ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γροιλανδία.
0: Ωραία, είναι, θα έχει και ωραίο κρύο. Ωραίο, καθαρό.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό, κρυόμορφο.
1: Ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κούλεει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Κεφαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία είναι. Εντάξει, αρχίζει σιγά σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία.
0: Όμορφα.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: Αυτά τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μία κάμερα σε οποιοδήποτε δρόμο, εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κάνε βάζει τέτοια βίντεο. Συνέχεια έχει.
0: Ναι. Σε δουλειά,
1: ή ξημερώματα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ή ξημερώματα εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις σε μένα, λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις ο.
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τσάρλι Μπράουν. Ποιο το Τσάρλι Μπράουν,
0: ναι. Ακούστε να δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Έχουμε μπει στο φθινόπωρο ημερολογιακά. Άρα τέλος τα πουκάμισα αυτά.
1: Τώρα βάζει και t-shirt.
0: Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: T-shirt με μη κοιμάω.
1: Να σου πω, τι είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια.
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε η σφαγή.
0: Η σφαγή των Χαμασιτών, ναι.
1: Ναι. Και λέει ότι αν μην είχαν ξυπνήσει.
0: Θα έπρεπε κανένα μήνυμα τώρα. Ναι.
1: Αν μην είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή.
0: Πώς θα την εμπόδιζε.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον
0: Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνος του να τους καθαρίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενός πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένας μήνυ πανικός σε μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, σαν κι αυτή.
0: Ναι.
1: Το είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλαιο, επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Ποιο να το πούμε. Ναι.
1: Να το πούμε. Όχι ποιον. Εντάξει, ξέρει.
0: Είναι το κρυφό. Ναι.
1: Να
0: δηλαδή
1: το
0: γίνεται
1: πούμε,
0: να το κρατήσει μυστικό αυτό.
1: Είναι αυτό. Πώς να του το πούμε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχουν άλλο ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
1: Καλά, ένας μπορούσε με μια γραμματέας κάτι. Ένας να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, χτυπάω ξύλο. Να μην χτυπήσει,
1: όχι,
0: να μην χτυπήσει ποτέ το 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλο που είχε πει το πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η αντίδραση. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Τον Νετανιάχου. Αμηχανία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του.
1: Και
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε,
1: να
0: που το μάθανε.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί
0: τι είναι... να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Μπορεί να ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος. Κάποια στιγμή. Ή κάποια στιγμή αν αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί. Για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν
1: στον ύπνο
0: οι Χαμασίδες. Αυτό. Πώς πιάσανε στην κυριολεξία στον ύπνο.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
1: Α,
0: αυτό.
1: Ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί. Θεώρησα ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία. Στο Λασίθι.
1: Τα Λασίθια είναι ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με την Τουρκία. Δηλαδή έχουμε ρηματικές διακοινώσεις δηλαδή, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι, βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι

0: Εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Mm. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, του κύριο Κώστα. Ναι. Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε, όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό το σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους πάτριους στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική, για αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα ενεργεία το κάζους μπέλι. Η απειλή πολέμου.
1: Υπάρχει απειλή πολέμου. Τι να συζητάμε. Τελεία. Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
0: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν. Ναι. Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και τον Λουξεμβούργο.
1: Πού να το καταλάβει αυτός.
0: Ή με την Ολλανδία.
1: Είναι ωραία. Βαρετά. Καταλαβαίνει.
0: Βλέπουν δίπλα τουλίπες.
1: Να ήμουν και εγώ λίγο
0: δεν
1: βλέπουμε
0: βαρετά. Τουλίπες.
1: Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
0: Ναι.
1: Να είχαμε δίπλα μας. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μονακό.
0: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση, που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Αυτούς σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
0: Αυτοί, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι.
0: Από χθες, ναι. Μας λέει ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι. Έλα.
0: Συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
1: Εντάξει.
0: Από χθες.
1: Ξέρεις πώς το περίμενα εγώ αυτό.
0: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
1: Αχ,
0: μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, σας θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: 20 βαθμούς έχει το Ρότερνταμ.
1: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
0: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
1: Ωραία, θα
0: δεν έχω πάει.
1: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
0: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια, ναι. σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη. Για
0: το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ παλιά.
0: Καμπόσο.
1: Ναι. Καμπόσο.
0: Ναι. Γιατί.
1: Εντάξει, εντάξει, πάσω, ναι, πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Έτσι είπε, και δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν, πάει και αυτός. Εντάξει, πόσους έχει, δηλαδή από όταν ο Τραμπ πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει Βρετανία.
0: Όχι, τέτοιος ήταν, ο προηγούμενος ήταν μόνο.
1: Ο Στάρμερ μόνο.
0: Ο Στάρμερ, δεν,
1: δεν ήταν. Τι λες, δεν ήταν ο τέτοιος, ο.
0: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο. Σούνακ.
1: Ναι, ορίστε,
0: Σούνακ.
1: Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
0: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, ναι. Το αϊδόνι του Περού,
1: ναι.
0: Που είχε φωνή, έπιανε 8 οκτάβες.
1: Ο Σούνακ ήταν νομίζω.
0: Η Μασουμάκ, τι καλή, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, ναι, η Μασουμάκ.
1: Ήταν
0: καλή.
1: Ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο,
0: ναι.
1: Και πήγαν και τους είδαν όλους. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούργιος φίλος. Στην δεξιά αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του κάθε ηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούργιος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
0: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργούς.
1: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία. Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόνι σου βάλει τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις και τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Κατερίνα Ιφρύσα, που καλύπτα του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε συνοδεύσει και τον Υπουργό στη σύνοδο που είχε γίνει στην Ιρλανδία, τη σύνοδο, άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
1: Ναι, μας έκανε δήλωση. Εμάς της Κατερίνας.
0: Είχε κάνει αποκλειστικά στη δήλωση ο κ. Πετρίτη στη Ιφρύσα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
2: Όντως, τι να γίνει, η Τουρκία φροντίζει να μην έχουμε κανένα.
0: Να μην πλήττετε. Ναι, να μην πλήττετε.
2: Και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Όχι απλώς να μην πλήττουμε, να ανησυχούμε. Και μάλιστα αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Καταρχήν, υπάρχει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα, να υπενθυμίσουμε, επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Σαμοθράκης και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί τους, το εξαφανίζει. Ναι.
2: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, του Έλληνα πρέσβη, και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό, τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, και αυτό το θέμα το έθεσε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπησή μου.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία έντονη, ας πούμε, αντίδραση, από το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη Σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
2: Το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η Σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς. Επισημαίνεται ότι δεν έχει χρώμα η προκλήσεις και αναθεωρητισμός.
0: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε, και τα θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα, και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού, και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης,
0: με τον τρόπο.
2: Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες, και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο, έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
0: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
2: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής, και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
1: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη σου διακόπτω, Κατερίνα, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
0: Έκανε την αναφορά αυτή.
1: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε. Ναι, αυτό που λες, ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας, και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες, αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή, από τότε η ρητορική έχει ανεβεί, έχει ανεβάσει τόνους.
2: και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΘ. Η Ελλάδα και έργα έχει και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις συνεργασίες, ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα η ασπίδα του Αχιλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Και για το θέμα του καλωδίου να υπενθυμίσουμε, που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
0: Την έχουμε, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Καταρίνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρίζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
0: Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας, είχαν πει οι διαφορές, είχαν παραμείνει δηλαδή τα περιαός και οι φαλοκρηπίδες.
1: Δεν
0: αυτό, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο που σας διορθώνω, απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ, κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, είχαν και κουμπαριές μαζί του.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ωραία. Πάμε.
1: Πάμε. Τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Τάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας Τάμου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα για τον οδηγό της μηχανής.
1: Πρέπει να γίνει ένα σοβαρό αυτό που λέει και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε,
1: δείξτε προσοχή,
0: δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Αρνητικών εκπλήξεων.
1: Τα και όλα αυτά τα
0: αρνητικών
1: πράγματα.
0: Εκπλήξεων. Ναι.
1: Αυτό. Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι σε έκανε για το πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει κάτσε, πού το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά σκονάκια, που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα που σ' ακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα
0: των
2: σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν
2: αυτό
0: είναι.
2: Κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω ότι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως, είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά, δεν το κατάλαβα.
1: Με μολύβι.
2: Ναι, έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα. Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσεις και να το αλλοιώσεις και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300
1: όλοι,
0: με γυαλιά,
1: ναι.
0: Ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά. Mm. Και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό. Με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ή ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει, για εδώ, δείξτε μου το γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ, μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί
2: δεν ξέρω,
1: το φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ τους ίδιους.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή καίει.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκες.
2: Το Ρονάλντο, τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Και επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Iris για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβες, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να του δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, τη ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
2: Δεν σας πω.
0: Εντάξει, ήταν πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες.
2: Είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο. Στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
0: Αυτό
1: είναι. AI όμως δεν πονάει.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε.
0: Να προσέχουμε για να έχουμε.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Αθανασία.
0: Αθανασία
1: μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν τα έχεις καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μια παράκληση κύριε Διονύση, μην διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα με εντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου.
1: Αυτό σου λέει.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα προσπαθήσω κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Και ξέρω, είναι πολύ εύκολο πλέον. Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντάμε. Σου λέω το μόνο.
0: Block και delete.
1: Εγώ πλέον και το λέω και σας το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι. Κάνουν μπαμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι και νεότεροι και νέοι, ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν εγείωση και βγάλε τα έξω από το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τυπήσει το κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην τη διακόψω.
1: Μπράβο,
0: ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό το πράγμα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτει. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS, για το ένα, για το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απαταιώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει, όχι σε απατεώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, σκέψου ότι έχει χτυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά, μαμά έχω χτυπήσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω, πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται για να καταλαβαίνετε πόσο εσχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εσχροί όμως, γιατί καταρχήν ταράζουν ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχρή που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία, γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνουν μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζι στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι.
0: Θα δέλαβε.
1: Ο Δημήτρης λέει, κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης, άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί παιδιά θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλεμα. Να πεις, έλα εδώ αγόρι μου, σε παρακαλώ, μπορείς να πεταχτείς απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρεις λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρεις. Αλλά να είσαι πιστικός κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχεις χρόνο και διάθεση,
1: ναι,
0: για εντάξει, να κάνεις κι εσύ χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: όχι, δεν κάνεις χαβαλέ. Και θα πεις, εδώ απέναντι σου πεις λίγο δικό σου και να του δώσεις κιόλας. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρεις. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει, θα πέρα στο φέρι. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνες.
0: Μην μιλάς έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι απαταιώνες που μαδάνε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
1: Μπράβο,
0: ένα
1: μπράβο.
0: Καμπά,
1: και γιατί μου έχει πέσει,
0: πάρε μου ένα
1: τυρίζει καφέ.
0: Τυρίζει καφέ,
1: ναι.
0: Κάτι.
1: Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουνε.
0: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα.
1: Ταινίες.
0: Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέει ο Σίμος. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσε βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα. Guten Morgen, Kleiner Freitag.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Ναι,
1: εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών, ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι
1: έξυπνοι και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Εμένα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το Ταιλοράκι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, άμα την δείτε, άμα τη βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Εγώ όχι, δεν άδειασε.
1: Α, γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, Διονύση, καταλαβαίνεις διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλαζε τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μου στείλε κατευθείαν, γιατί μπορεί να της πάει αδέ και να της πει έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάει η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και τη δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη,
1: μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι
1: όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά της
1: δεν
0: ώρας.
1: Έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια ώρα.
1: Μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8.
0: Πηγαίνει 8.
1: Ούτε πήγε ρε Τσιγιάννη. Πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μια ώρα να πάω σπίτι. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μια κίνηση, παιδιά. Μια κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα, στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι. Είναι στη μέση αυτό, δεν είναι. Ούτε καθόλου ήταν όδη. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Διτζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
0: εκεί
1: μετά
0: έχει
1: τη Μαρίνα
0: γίνει το
1: Φλίσβο.
0: Ατύχημα.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν, επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μιας δικιάς του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πως το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί, δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω, πακιστανικά, την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον. Τράκαρε στο περιπολικό της αστυνομίας. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, όμως, μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων. Έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και
0: δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ότι δεν έγινε και κάτι τώρα, δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Λίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διάκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο των. Τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη, τριήμερο, τι είναι. Η Θεσσαλονίκη σκόνη και
1: φεύγουν. Βασικά μέχρι τι 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη σκόνη και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνει.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιά. Όλος ο Ντουνιά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή, έχει κανένα δύο σημειάκια η Όλγα, βλέπει, που είναι κιτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο, ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Μα. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει, μακριά. Αυτό να κάνει, κύριε Γιάννη, μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα μου είχε.
0: Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά, ξέρω εγώ να λέω. Τύφλα να έχει Λεϊλά.
0: Ισμαχάν. Ναι, κάτι. Ένα, αυτό.
1: Μπράβο.
0: Το Λεϊλά είναι και τραγούδι του Έρικ Κλάπτον.
1: Τζεμιλέ.
0: Η Τζεμιλέ, μπράβο. Η Τζεμιλέ, το έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Βέβαια, Φίλιππος. Αχ, το έχουμε αυτό.
0: Την Τζεμιλέ.
1: Η Τζεμιλέ, η Τζεμιλέ.
0: Το Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Αυτό ήταν αυτό.
0: Μεγεμελέ, Μεγεμελέ.
1: Όπου έχουν να τα ακούσουν.
0: Ποιο ήλιο δεν ανέτειλε και τα λοιπά.
1: Πού, τι θυμάμαι.
0: Είδε τι θυμάμαι τώρα, ναι. Μέχρι και στίχου από
1: το. Όπου το βρήκα.
0: Φίλιππο Νικολάου.
1: Να το, το έχει, για βάλτο. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
0: Τώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Όχι.
1: Να το, περίμενε. Να το.

0: πρέπει να φύγουμε. Κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε. Ο
1: Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με το Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει μας ο Παχλημίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις με δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκή.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν είτε ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε έως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, η αγαπημένη μου μέρα του κόσμου είναι η Παρασκευή. Ούτε το Σάββατο, ούτε η Κυριακή. Η Παρασκευή. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Μια εκπομπή λοιπόν ξεκινά ξανά με επίκεντρο τα νησιά μας και με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Θανασιάδη. Αν κάτι σας απασχολεί και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2251 023 250. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν 5 μποφόρ βόρεια. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, πέφτουν τα μποφόρ και ο καιρός θα είναι αίθριος. Και την Κυριακή έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας όπως βλέπω εδώ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ο καιρός, 3 με 4 μποφόρ βόρεια-βόρεια-ανατολικά. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας. Κότσιρα θα ακούσουμε για πρώτο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Σε 7 μέρες, 7 αν δεν κάνω λάθος, 7 ξεκινάνε η νέα σχολική χρονιά ξεκινά λοιπόν. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Κέτη Στρατάκη, η οποία είναι Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Λοιπόν, να την καλημερίσουμε. Καλημέρα κυρία Στρατάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά τα σχολεία, σωστά?
1: Σωστά, 11 του μηνός, κοντεύουμε, Παρασκευή. Θα γίνει ο αγιασμός, θα πάρουν τα βιβλία τα παιδιά και μετά θα ξεκινήσει η νέα μας σχολική χρονιά. Τους εύχομαι να έχουν μια δημιουργική και γεμάτη πρόοδο σχολική χρονιά. Σε όλους, είτε εκπαιδευτική, είτε είναι οι γονείς, είτε είναι τα παιδιά μας τα ίδια.
0: Πώς είναι τα πράγματα λίγες μέρες πριν χτυπήσει το κουδούνι, σε τι κατάσταση βρίσκουν τα σχολεία μας?
1: Λοιπόν, η φετινή χρονιά ξεκινάει με μια σημαντική ενίσχυση που έγινε στο εκπαιδευτικό δυναμικό του Βορείου Αιγαίου. Γενικά θα σας πω ότι πήραμε περίπου 247 καινούριους εκπαιδευτικούς, διορίστηκαν σε όλη την περιφέρεια. Οι 134 αφορούσαν τη δικιά μας περιοχή, την περιοχή της Λέσβου. Θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική ενίσχυση αυτό. Το χρειαζόμασταν. Καλύφθηκαν όλες οι οργανικές θέσεις και μάλιστα μπορώ να πω ότι πήραμε και παραπάνω από αυτούς που έπαιρναν εκπαιδευτικούς στους δασκάλους, βέβαια, και νηπιαγωγούς. Στις υπόλοιπες ειδικότητες έχουμε ακόμα λίγα κενά. Μέχρι που να τοποθετηθούν αυτές τις μέρες οι καινούργοι, οι αναπληρωτές μας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήρθαν κι αυτοί, απλώς κάναν δήλωση εχθές. Σήμερα θα βγουν τα αποτελέσματά τους σε ποιο σημείο και σε ποιο χωριό θα πάνε, στο σχολείο τους δηλαδή, θα βγει σήμερα από τις διευθύνσεις. Εργάστηκαν εδώ, να σας πω, αυτό το καιρό πάρα πολλοί διευθυντές εκπαίδευσης και διευθύνσεις για να κάνουν όσο δυνατόν γρηγορότερα τις τοποθετήσεις, για να βρουν και οι καινούργοι συνάδελφοι στο χωριό που θα πάνε σπίτι, να τακτοποιηθούν και να είναι έτοιμοι στις 7 και στις 8 του μηνός που θα πάνε να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τους, θα αναλάβουν. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε καλά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια, θεωρώ ότι θα έχουμε και πάλι κάποιες συλλήψεις, οι οποίες θα αφοράν κάποιες ειδικότητες, γιατί εντάξει, παρουσιάζονται και κενά που τα ξέρετε ότι είναι απρόβλεπτα. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε, οπότε σίγουρα θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση που θα καλυφθούν και αυτά τα κενά που θα δημιουργηθούν.
0: Ποιες ειδικότητες με βάση την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά?
1: Αυτή τη στιγμή

0: Εμείς έχουμε περισσότερο να έχουμε δύο κενά, νομίζω, ή ένα κενό στους γυμναστές που προέκυψε ένα πρόβλημα και στους, στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, και θα έχουμε και μερικά κενά στους εκπαιδευτικούς των οικαστικών, των καλλιτεχνικών μαθημάτων, τα οποία δυστυχώς καλύπτονται τελευταία. Αυτά καλύπτονται τελευταία.
1: Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς είναι και το θέμα της ειδικής αγωγής. Τι εικόνα έχουμε φέτος όσον αφορά την ειδική αγωγή? Υπάρχουν επαρκείς εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης?
0: Αυτή τη στιγμή πήραμε περίπου 73 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Θεωρώ ότι καλύπτουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι θα καλυφθούμε όλα τα κενά. Το λέω ειλικρινά, παρόλο που θα θέλαμε. Αλλά δεν θα καλυφθούν όλα, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν καλυφθεί το 90%, θεωρώ ότι θα καλυφθούν. Στη δεύτερη φάση όμως, που θα είναι τον Οκτώβριο, γιατί ξέρετε, ξανά έχουμε και άλλες παράλληλες στηρίξεις, ξαναπαίρνουμε εγκρίσεις πάλι μέχρι τον Οκτώβριο και ξαναμπαίνουν και άλλα παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Έτσι. Θα πιο πολλά θα καλυφθούν. Θεωρώ φέτος είναι η πιο καλή χρονιά μας από την ειδική αγωγή. Καλύφθηκαν και τα τμήματα ένταξης. Οπότε στα παιδιά που δεν θα χορηγηθεί παράλληλη στήριξη, θα αναλάβει αυτό το ρόλο δάσκαλος ειδικής αγωγής. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς τις επόμενες μέρες, να δούμε σε ποιο σημείο θα καλυφθούν τα κενά μας. Γιατί ξέρετε, και οι αναπληρωτές θα πάρουν και αυτοί κάποια άδεια. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα. Πάντως θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό.
1: Κυρία Στρατάκη, πώς επηρεάζει η νησιωτικότητα την εκπαίδευση στο Βόρειο Αιγαίο? Τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα? Υπάρχει ένα, πάρα πολλοί παραπονιούνται, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, ότι το κόστος στέγασης και μετακίνησης εξακολουθεί να είναι υψηλό.
0: Είναι. Σωστά. Πολύ σωστά τα λέτε. Όταν θα έρθει ένας εκπαιδευτικός από τη Βόρεια Ελλάδα εδώ, θέλει και κάποια χρήματα για να μετακινηθεί, και επόμενο είναι να το σκέφτεται πώς θα πάω στη Λέσβο. Βέβαια, οι ανάγκες του κάνουν και αναγκάζεται και βάζει και όλα τα νησιά μας. Αυτά. Βέβαια, εμείς έχουμε ένα καλό. Έχουμε πολύ καλό ανθρώπους στα χωριά μας που το στηρίζουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Δεύτερο, έχουμε ακόμα σπίτια που μπορούν να βρουν και να στεγαστούν, ενώ σε άλλα νησιά δεν υπάρχει. Και σχετικά το κόστος το δικό μας στο να νοικιάσουμε ένα σπίτι είναι πιο κάτω από ότι είναι σε ένα άλλο νησί. Και γι' αυτό δεν έχουμε και πρόβλημα να καλύψουμε τα κενά μας. Ενώ σε άλλα νησιά έχουν πρόβλημα. Αλλά κάποιο πρέπει η πολιτεία εδώ να το στηρίξει ακόμα περισσότερο. Τους δίνει δύο ενίκια το χρόνο επιπλέον. Είναι και αυτό ένα θετικό βήμα. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί ακόμα να το στηρίξει λίγο παραπάνω. Ελπίζω ότι, και νομίζω ότι, η πολιτική ηγεσία το βλέπει θετικά και θα το πράξει προς το καλύτερο.
1: Θα περάσω σε ένα θέμα πολύ επίκαιρο, την υπογεννητικότητα. Βλέπετε ήδη στις εγγραφές των μαθητών τις συνέπειές της?
0: Βέβαια, υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαφορά περισσότερο στα χωριά μας, τα οποία μένουν και μονοθέσια, διθέσια σχολεία, το βλέπετε κιόλας. Έχουμε σχολεία που είναι με ένα μαθητή. Προσπαθούμε να τα στηρίξουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε, να έχουμε περισσότερους δασκάλους, να μην, κανονικά ένα σχολείο μονοθέσιο είναι μέχρι 15 μαθητές, έτσι, 15 πρέπει να έχει ένα μονοθέσιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα σχολεία που είναι και 13 και 12 παιδιά και 10 ακόμα, τα έχουμε με δύο δασκάλους, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτούν και να μείνουν εκεί όλοι οι άνθρωποι και να ζήσουν στα χωριά, ώστε να μην, έτσι, σταματήσει εκεί να μένουν οι άνθρωποι και να φύγουν, γιατί γυρεύουν και δουλειά. Και πρέπει η πολιτεία να το στηρίξει αυτό το σημείο. Νομίζω στα χωριά πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι και να βρουν δουλειές εκεί κοντά, να μείνουν. Αλλιώς θα χάσουμε πολλούς ανθρώπους από εκεί, θα έρχονται προς την πόλη, παρόλο που σταματάνε και οι άνθρωποι, γιατί έχουν τόσες πολλές ανάγκες, που θεωρούν ότι όσα παιδιά και να κάνουν, ότι θα έχουν πιο πολλά προβλήματα, που θα πάνε να κάνουν τις εξετάσεις τους, τα ιατρία τους, ξέρετε, παίζει ρόλο και αυτά, έτσι, τα κέντρα υγείας να υπάρχουν οργανωμένα. Αυτά πρέπει να φροντίσει η πολιτεία για οτιδήποτε, για στήριξη αυτών των νησιών.
1: Φέτος έγινε και ένα, προέκυψε και ένα πρόβλημα σχετικά με τις υποβαθμίσεις των σχολείων.
0: Καλά, ναι. Υπήρχε στην αρχή ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, το οποίο βέβαια προέκυψε ίσως από τρέχαμε πιο μπροστά από ό,τι περιμέναμε τις πρωτοδιόριστους. Περιμέναμε τις πρωτοδιόριστους και δεν ξέραμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι θα έρθουν. Έγινε λοιπόν μία έτσι, σκεφτήκαμε ότι μπορεί να μην έχουμε αυτό το δυναμικό που έπρεπε να έχουμε και γι' αυτό λίγο βιαστήκαμε όσον αφορά την λειτουργία του σχολείου, να βγάλουμε τη λειτουργικότητα του σχολείου, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν.
1: Mm-hmm.
0: Όμως μέσα σε μία εβδομάδα εμείς πήραμε και δασκάλους και μάλιστα πήραμε παραπάνω από αυτούς που έπρεπε. Οπότε και τα σχολεία μας τα λειτουργήσαμε κανονικά και δεν είχαμε καμία υποβάθμιση. Βέβαια όλο αυτό ήταν ένα σχεδιασμό το οποίο εδώ και το καλοκαίρι πραγματοποιούμε μαζί με τους διευθυντές εκπαίδευσης και προσπαθούμε να το λειτουργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα σχολεία μας. Ό,τι μπορεί ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Να ξέρετε ότι εμείς ο στόχος μας δεν είναι να υποβαθμίσουμε σχολεία. Ο στόχος μας είναι να λειτουργήσουν με όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένα και με πιο πολλούς δασκάλους, όσο πιο πολλούς μπορούμε. Αλλά και εμείς έχουμε μια κείμενη νομοθεσία, πρέπει να την τηρούμε, γιατί έχουμε και μετά διάφορα άλλα προβλήματα.
1: Τι θα λέγατε, μιας που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, τι θα λέγατε στους γονείς και στους μαθητές?
0: Οι γονείς ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν για μένα το σημαντικό κομμάτι ανάμεσα στο σχολείο και στα παιδιά. Πρέπει να είναι κοντά στο σχολείο, να συμμετέχουν ουσιαστικά σε ό,τι κάνει το σχολείο, να είναι παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, να πηγαίνουν στο σχολείο, να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, να είναι πάντα κοντά τους, έτσι, να έχουν βέβαια δύναμη και υπομονή γιατί χρειάζεται και από αυτούς, γιατί ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και σχολείων, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει μια ολόπρευρη ανάπτυξη έτσι, και επιτυχία του κάθε παιδιού. Mm-hmm. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι. Και η νέα αυτή σχολική χρονιά πιστεύω ότι οι μαθητές μας πρέπει να είναι κοντά στους εκπαιδευτικούς, να αγαπήσουν το σχολείο τους, έτσι, να το αγαπούν και να συμμετέχουν ενεργά σε ό,τι κάνει το σχολείο, είτε δράσεις είτε οτιδήποτε, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το σχολείο για να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να θέτουν και στόχους στη ζωή τους.
1: Κυρία Στρατάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νέα σχολική χρονιά να έχετε. Με λιγότερα προβλήματα.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε, το πάνε είναι. Σωστά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
2: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζή θραξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Σήμερα ανοίγει τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ Κνέων Διηγητή, που συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα με πλούσιο πολιτικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Χθες δόθηκε η συνέντευξη τύπου. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ένας θεσμός που όχι απλά αντέχει στον χρόνο, αλλά είναι ακόμα πιο ανανεωμένο, πιο δυναμικό, πιο πετυχημένο. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ, στρατηγία ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Είναι εμπνευσμένο από το μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ και σήμερα μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρο. Γιατί σήμερα, σε ένα κόσμο που φλέγεται από τους υπεριαλιστικούς πολέμους, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την προσφυγιά, ο λαός με το κουκουέ μπροστά μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής. Καλούμε σήμερα την κάθε νέα και τον κάθε νέο να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα που είναι ελάττωμα για το σύστημα της εκμετάλλευσης. Να σκεφτεί καθαρά τι φταίει για όσα αντιμετωπίζει, ποιος είναι ο πραγματικός του αντίπαλος. Να αποφύγει τις παγίδες που του στείνουν το σύστημα και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι. Να σκεφτεί πως η λύση βρίσκεται έξω από τα όρια του σημερινού συστήματος, στην ανατροπή της βαρβαρότητας και την οικοδόμηση του πραγματικού σύγχρονου και νέου του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Φέτος το φεστιβάλ μας θυμάμαι τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και τη θυσία χιλιάδων αγωνιστών για μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό και η έκθεση του φεστιβάλ μας θα είναι αφιερωμένη στην εποπτεία του Βουσουέ και τη δράση του στα νησιά του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, χάρη στην εθελοντική συμβολή και προσφορά ντόπιων καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά σχήματα, θα τιμήσουμε με μια μεγάλη συναυλία την Παρασκευή τη συγκλονιστική ιστορία των 200 κομμουνιστών, μεταξύ τους και 7 λέσβοι, που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Το 52ο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί εδώ στη Μυτιλήνη την Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Και οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 7. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη στον τοίχο της Κεσαριανής. Μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα για σήμερα λοιπόν περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με ομιλήτρια τη Λουίζα Ράζου, μέλος του πολιτικού γραφείου της και του ΚΚΕ, αμέσως μετά μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944 και λαϊκό γλέντι με το συγκρότημα Παπατζίμ. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, δηλαδή αύριο, βιβλιοπαρουσίαση, συζήτηση, ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέσα από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Θα μιλήσει ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος της ΚΝΕ. Και αμέσως μετά συναυλία με τον Παναγιώτη Καραγιάννη και τους 480 Volt, συναυλία από το συγκρότημα Κοινή Ιθνητή, ενώ στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν εργαστήρια κεραμικής αγκιοπλαστικής από τον Δημήτρη Σταμάτη, βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής και έκθεση με θέμα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ενώ όπως μας ενημερώνουν θα έχει και παιδότοπο. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα πάμε στην φετινή σκυταλοδρομία που διοργανώνει όπως κάθε χρόνο, διοργανώνουν οι Lesbos Runners. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο την κυρία Ελένη Δαγκλή, που είναι η πρόεδρος του συλλόγου, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Δαγκλή, να ξεκινήσουμε από το φετινό Lesbos Relay. Πόσες είναι οι συμμετοχές φέτος?
1: Καλημέρα σας καταρχήν. Φέτος οι συμμετοχές ανέρχονται στα 120 άτομα και συνεχώς καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα για να συμμετέχουν και περισσότεροι δρομείς. Αυτοί οι 120 δρομείς δεν τρέχουν φυσικά παράλληλα, ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον. Μιλάμε για περίπου
0: 320
1: χιλιόμετρα τις διαδρομές, προσπαθούσα να θυμηθώ, είναι 36 συνεχόμενες διαδρομές. Εκτείνονται σε 320 χιλιόμετρα και επί της ουσίας κυκλώνουμε το νησί, το αγκαλιάζουμε μέσα από μια δρομική αλυσίδα. Ξεκινάμε από την πόλη της Μυτιλίνης, από την πλατεία Σαμφού, αύριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8 και πάμε προς Παναγιούδα, Μανταμάδο, Πέτρα, Μόλιβο, συνεχίζουμε Ερεσό, Σίγρη, Παράκυλα, πάμε προς την Καλονή, Πολυχνήτο, στα χωριά του Πλωμαρίου, στις Γέρας, από Χαραμίδα, Λουτρά, και στη συνέχεια καταλήγουμε, υπολογίζουμε γύρω στις 7 η ώρα την Κυριακή και πάλι στην πλατεία Σαμφούς. Πρόκειται για μια δράση η οποία εκτείνεται σε 36 ώρες, η σκυτάλη δεν σταματάει καθόλου, ακόμα και τις νυχτερινές ώρες υπάρχουν δρομείς οι οποίοι τρέχουν. Επομένως είναι μια συνεχής διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο επί της ουσίας.
0: Είναι μια πρόκληση αυτό για έναν δρομέα, δεν είναι? Δηλαδή σκυτάλη να κινείται μέρα νύχτα χωρίς σταματημό?
1: Φυσικά, γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή του Σεπτεμβρίου και οι μεσημβρινές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες και μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο και για δρόμους οι οποίοι έχουν έντονες ανοφέρειες. Δεν είναι όλες οι διαδρομές τόσο εύκολες και φυσικά το δυσκολότερο κομμάτι είναι οι βραδινές διαδρομές που τις καλύπτουν οι φίλοι μας από τις περιοχές της Άγρας, Καλονής και Πολυχνήτου. Να φανταστείτε, από την Καλονή περνάει ξημερώματα και παρόλα αυτά εκεί γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Μας βοηθάνε τα κορίτσια της Ροζ Δύναμης, οι οποίες κάθε χρόνο συμμετέχουν και κάνουν ένα μέρος, ένα κομμάτι της διαδρομής μαζί με τους δρομείς μας και τις ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά. Επίσης και στον Μανταμάδο γίνονται πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Εκεί η τοπική κοινότητα αγκαλιάζει κάθε χρόνο με τη βοήθεια του μέλους μας στο στρατή Βαλτσαλαμίδη τη δράση μας. Δίνουν δώρα στους δρομείς μας, κεράσματα και γενικά γίνεται μια πολύ όμορφη γιορτή. Όπως επίσης και στην Πέτρα, όπου με τη βοήθεια του Γιάννη Παπουτσάνη και εκεί γίνεται μια πολύ όμορφη γιορτή με παιδιά, συμμετέχουν όλοι οι ντόπιοι. Και θα μας χαροποιούσε να συμμετέχουν και άλλες περιοχές, αλλά όπως είπαμε είναι δύσκολο και στην Καλονία αλλά και στον Πολυχνήτο λόγω της ώρας που περνάει η σκυτάλη. Είναι δύσκολο, ευελπιστούμε ότι χρόνο με το χρόνο θα μεγαλώσει και θα μπουν και άλλες περιοχές στο παιχνίδι των δράσεων παράλληλων.
0: Ποια διαδρομή πιστεύετε ότι είναι η πιο ιδιαίτερη?
1: Τώρα θα ευλογήσω λίγο τα γένια μου, γιατί είναι περιοχή κοντά στο δικό μου το χωριό. Για μένα η ομορφότερη και πιο ιδιαίτερη διαδρομή είναι η διαδρομή από την Αχλαδερίο στη Σκάλα Πολυχνήτου, που πηγαίνουμε από το παλιό επαρχιακό δίκτυο με χωματόδρομο, περνάμε την αρχαίες περιοχές όπως είναι η αρχαία Πύρα, ο Άγιος Παύλος, το Σκαμιούδι, το Βασιλικό Κάμπο που λέμε εμείς οι ντόπιοι, και ειδικά η ώρα που περνάει, που είναι όταν αρχίζει να χαράζει, είναι μοναδική εμπειρία. Την έχω κάνει μία φορά. Φέτος τη γλίτωσα στο παραπέντε γιατί την πήρε ένας άλλος δρομέας, αλλά πραγματικά όσοι την έχουμε κάνει λέμε το ίδιο ότι αξίζει τον κόπο.
0: Πριν όταν μιλούσαμε μου λέγατε το πώς ξεκίνησε η σκυταλοδρομία, ποιο ήταν το σκεπτικό, για πείτε μας.
1: Ο σύλλογος σίως το 2027 κλείνει 10 χρόνια ζωής, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, έχουμε τα πρώτα μεγάλα γενέθλιά μας. Επομένως η πρώτη σκυταλοδρομία ξεκίνησε το 2018 με μία μικρή παρέα, τότε ο σύλλογος δεν είχε την εμβέλεια που έχει σήμερα, σιγά σιγά χτίστηκε αυτό που βλέπετε σήμερα με 180 μέλη. Επομένως επειδή είναι σύλλογος δρομέων Λέσβου και είχε πολλούς δρομείς που ήταν από τα χωριά, σκέφτηκαν να δημιουργήσουν μία εκδήλωση και μία δράση όπου να συμμετέχουν όλοι από τις περιοχές τους, να μην χρειάζεται να κατέβουν στη Μητυλίνη ή στην Καλονία αντίστοιχα. Επομένως, σκέφτηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνδεθούν όλοι οι δρομείς και θα αγκαλιάσουν μέσα από μία δρομική αλυσίδα όλο το νησί. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Φανταστείτε για αυτούς που το ξεκίνησαν το 2018, όπως ήταν ο Χάρης ο Πετρόπουλος, ο Θανάσης ο Κίζος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του των πρώτων χρόνων, να μετρήσουν διαδρομές, να μετρήσουν χρόνους, που θα αλλάξει η σκητάλη. Γενικά ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και τους ευχαριστούμε πολύ που μας το άφησαν σαν παρακαταθήκη.
0: Άρα δεν είναι ένας κλασικός αγώνας, δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, πιο πολύ είναι για να ενωθούν οι δρομείς μεταξύ τους.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό άλλωστε είναι μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα και γι' αυτό άλλωστε συμμετέχουν, του καλούμε να συμμετέχουν παιδιά, ενήλικες και γενικά άτομα που δεν είναι στο δρομικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι ένας τρόπος να ενωθούν οι δρομείς και γενικότερα να κάποιος να γνωρίσει το τρέξιμο και τις ομορφιές του.
0: Η λήξη μας είπατε ότι είναι την Κυριακή στην πλατεία Σαφούς.
1: Ναι, τώρα ακριβή ώρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κυλήσει η σκητάλη. Συνήθως κάθε χρόνο είναι εκεί γύρω στις 7 με 7.30 εκεί υπολογίζεται. Η δράση αυτή μας την...
0: Συγγνώμη.
1: Συνδιοργανωτής είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως είναι και ο χορηγός μας, και την ευχαριστούμε κάθε χρόνο που αγκαλιάζει αυτή τη δράση μας, όπως επίσης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο επίσης κάνει μια όμορφη εκδήλωση έξω από το μουσείο. Σκητάλη μας περνάει έξω από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και φυσικά περνάει και από όλα τα σημεία της UNESCO. Φυσικά. Ο κύριος Ζούρος είναι πάντα δίπλα μας και συμβάλλει με όποιον τρόπο του ζητήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ. Θα γίνει κάτι στην πλατεία Σαφούς μετά, κάποια γιορτή ας πούμε, ναι, για το κλείσιμο?
1: Ναι, φυσικά έχουμε την τελετή δείξης της σκηταλοδρομίας. Θα απονεμηθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες ονομαστικά και θα γίνει μία μίνι γιορτή. Εμείς την ονομάζουμε ήθιστε τελετή δείξης.
0: Και ποια είναι η επόμενη διοργάνωση που σκοπεύετε να κάνετε?
1: Για φέτος ολοκληρώνουμε με τη σκητελοδρομία θα ολοκληρώσουμε τις δράσεις μας. Ήταν η γιορτή της μητέρας, ήταν ο πολύ επιτυχημένος τέταρτος νυχτερινός αγώνας Μητυλίνης και η σκητελοδρομία μας. Και θα πρέπει τους επόμενους μήνες μέχρι την έναρξη του νέου έτους να κάνουμε την στόχευση και να οργανώσουμε τη νέα χρονιά, η οποία όπως σας είπα είναι και η γενέθλια. Ετοιμάζουμε, σκεφτόμαστε πολύ όμορφα πράγματα. Μένει να βοηθήσουμε όλοι, οι τοπικοί φορείς, οι τοπικοί άρχοντες και γενικότερα η τοπική κοινωνία για να τα πραγματοποιήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι και εύχομαι σε όσους τρέξουν και καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα από όλους εμάς, την Κλικερία Σουλουγάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής, την Κλεάνθη Βασίλεια και τον Κώστα Τσακρίδη που ήταν στο μοντάζ, Δέσποινα Θανασιάδη στο μικρόφωνο. Να έχετε μία όμορφη μέρα, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να προσέχετε σήμερα το περιβάλλον γιατί έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε τη Δευτέρα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Μυρσής Τζινέλη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και ένα οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστεία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου άλλο και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μωυσέως προφήτου βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Μια μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, όλοι αυτοί που φροντίζουν για να μπορείτε να μας ακούτε, στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλγάνη, κοντά μας στις ειδήσεις από τη Χ, ο Θοδωρής Πιλιώτης, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Σάμο, από Δευτέρα κοντά μας και ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικάρια. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Και μαζί μας μπορείτε να συμμετέχετε στη συνδιαμόρφωση της εκπομπής με τα θέματα από την περιοχή σας, τα θέματα για τα οποία θα θέλατε να ψάξουμε, να ακούσετε, τις κρίσεις, τις παρατηρήσεις, τη δική σας καλημέρα. Και μπορείτε να μας καλείτε στο 2251-023-250, στο 47760, να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση rtgeu@r.gr και να μας διαβάζετε μέσα από τα social media και να αφήνετε εκεί τα μηνύματά σας.

Και ενώ έχουμε πολύ σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και από τους γεωτεχνικούς και από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου για την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να εντάξει, να θεσμοθετήσει τη συμμετοχή του στρατού στη διαχείριση του αφθόδου πυρετού, και θα τα δούμε στη συνέχεια έτσι και τις αντιδράσεις και τα όσα αναφέρουν χουντικά, ολίγων από χούντα θυμίζει λέει η Ομοσπονδία αυτή η τροπολογία που είναι από προχθές νόμος του

δουλειές όπου τον χρειάζονταν, αλλά η θεσμοθέτηση ότι αναλαμβάνει επιχειρησιακό συντονιστικό ρόλο είναι εντελώς διαφορετικό και η κριτική είναι πάρα πολύ αυστηρή και θα τα δούμε στη συνέχεια. Και έχουμε ήδη τις εξελίξεις, όπως διαβάζω εδώ στα νέα της Λέσβου, ότι ο υποδιοικητής της 98 ΑΔΤΕ έχει αναλάβει με απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης αρχισυντονιστής για τον Αυθόδη. Τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, θα το παρακολουθούμε, περιμένουμε να το δούμε. Από την απραξία την μέχρι τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη που θέλουμε να δούμε όλοι πώς θα εξελιχθεί, πώς θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ενημέρωση, αλλά θα παρακολουθούμε και για ό,τι νότερο εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια βαλτώδη κατάσταση με τον Αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, με το μοντέλο που μέχρι τώρα είχε ακολουθηθεί να έχει αποτύχει, ο Αυθόδης πυρετός να καλπάζει. Όταν αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια, λένε οι επιστήμονες, από τη στιγμή που δεν είχε καμφθεί το καλοκαίρι με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πραγματικά θα τρίβουμε τα μάτια μας με τα κρούσματα που θα εντοπίζονται καθημερινά. Και το σίγουρο είναι ότι πρέπει να αναλυθούν σοβαρές επιστημονικές αποφάσεις. Και έδωσε και χθες συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο είπε ότι χρειάζονται προσλήψεις. Έπρεπε ήδη, εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε την ευλογιά σε όλη την Ελλάδα, να έχει προσλάβει. Δεν υφίστανται όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, λένε η γεωτεχνική, για την δημοσιονομική κατάσταση. Γιατί υπάρχει ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτείται όλα αυτά τα χρόνια και θα μπορούσε να προσλάβει μέσα από αυτό, να προσλάβει προσωπικό και συγκεκριμένα. Οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη, παράβολα και πρόστιμα των γεωτεχνικών υπηρεσιών ετησίως στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αποθεματικό έχει, σύμφωνα με τους γεωτεχνικούς, 150 εκατομμύρια συνολικά. Αρκετά χρήματα δηλαδή για την πρόσληψη εκατοντάδων γεωτεχνικών και θα τα δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσω όμως μετά του καιρού, γιατί έχουμε να πούμε, έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκης αύριο. Και ήθιστε εκεί να ακούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις των πολιτικών για το πώς θα διαχειριστούν την οικονομία της χώρας και την οικονομία των νοικοκυριών. Έχουμε όμως και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των σωματείων που διαμαρτύρονται γιατί λένε ότι τάζονται πράγματα δεν γίνονται. Όμως θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και μέσα από τις υπόλοιπες δομές της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Σήμερα στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο, το απόγευμα ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι πάλι. Είναι το ίδιο σκηνικό του καιρού που είχαμε όλο το καλοκαίρι, 2 με 3 μποφόρ βοριάς κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απόγευμα ενισχύονται σε 5 μποφόρ οι άνεμοι και τις επόμενες ημέρες θα είναι αυτό το σκηνικό, πλην της Κυριακής που εξασθενούν οι άνεμοι και ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία. Στους 34 βαθμούς αύριο το θερμόμετρο καθαρός ο ουρανός και την Κυριακή στους 38. Θα είναι πολύ ζεστή η μέρα η Κυριακή, οι άνεμοι δεν θα πνέουν πάνω από το 2 με 3 μποφόρ, βόρειο-βόρειο-δυτική, ουρανός καθαρός. Και τη Δευτέρα πέφτει το θερμόμετρο στους 34, 3 μποφόρι βόρειοι άνεμοι και το απόγευμα στα 5 μποφόρ, το απόγευμα της Δευτέρας. Την Τρίτη στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο με το ίδιο σκηνικό του καιρού, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός. Στους 30 βαθμούς την Τετάρτη και από ό,τι φαίνεται από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε πια μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας μετά την Τετάρτη, δηλαδή 9 με 10 του Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν και μετά του καιρού, για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις που έφερε η ψήφιση της τροπολογίας για την συμμετοχή του στρατού, τον επιχειρησιακό συντονισμό ουσιαστικά του στρατού για τον αυθόδη πυρετό, όπως διαβάζουμε και στην τροπολογία. Και το ερώτημα που μας κάνουν έτσι και τα τηλεφωνήματά τους οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, τι έχει αλλάξει, τι αλλάζει, τι κινείται, τι γίνεται διαφορετικό, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αλλαγή ουσιαστική. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα, δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις που πρέπει, δεν έχουν πάρει τις ενισχύσεις που πρέπει, μένουν πραγματικά ο φόβος. Υπάρχει στα σπίτια των ανθρώπων που περιμένουν τηλεφώνημα για το αν είναι ή δεν είναι θετική. Παρακολουθούν τους γειτόνους τους στις μονάδες να θανατώνονται τα κοπάδια τους και περιμένουν πότε θα έρθει η σειρά τους. Δεν αλλάζει. Αυτό μας το μεταφέρουν οι άνθρωποι από τα χωριά και δεν έχουν δει ακόμη το σχέδιο της επόμενης ημέρας. Τι σημαίνει η συμμετοχή του στρατού, θα το δούμε στην πράξη και αν αυτό θα φέρει κάποια αλλαγή στην διαχείριση της κατάστασης που θα σώσει τα κοπάδια του νησιού, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Ήδη έχουν θανατωθεί 85.000 ζώα και τι θα γίνει στην συνέχεια. Ποιο είναι το σχέδιο για τη διάσωση του πρωτογενούς τομέα. Χθες έδωσαν συνέντευξη τύπου η γεωτεχνική στη Θεσσαλονίκη, όπου μίλησαν για πάρα πολλά θέματα, μεταξύ αυτών και τη διαχείριση των επιζώτιων. Μίλησαν για έλλειψη των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων και αντί να προσλάβουν γεωτεχνικούς, η αντίδραση, είπε το γεωτεχνικό επιμελητήριο, η αντίδραση του Μαργαρίτη Σχοινά είναι αυταρχικές λανθασμένες επιλογές, όπως η νομοθέτηση της υποχρεωτικής μετακίνησης γεωπόνων και εχθειολόγων ως εφεδρικών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση των επιζώτιων ή η επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία. Το να ενισχύσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες με την κατεπίγουσα πρόσληψη μόνιμων ή εποχικών γεωτεχνικών και εμπροκειμένου κτηνιάτρων δεν του περνάει καν από το μυαλό. Όπως είπαμε και πριν, οι γεωτεχνικοί υποστηρίζουν ότι απαραίτητοι πόροι υπάρχουν. Στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου υπάρχουν 150 εκατομμύρια, αρκετά χρήματα για την πρόσληψη εκατοντάδων γεωτεχνικών, λένε από το ΓΕΟΤΕ. Τα χρήματα αυτά έπρεπε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία να δοθούν για τον εξοπλισμό και τη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, αλλά η πρωτοφανής κακοδιαχείριση του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας χωρίς συγκεκριμένους ισολογισμούς και απολογισμούς από το 2018 είναι ενδεικτική της μεγάλης απαξίωσης τόσο των γεωτεχνικών όσο και του πρωτογενούς τομέα γενικότερα από την κυβέρνηση, είπαν στην συνέντευξη τύπου. Ενώ ο πρόεδρος της δικούσας επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος, αναφέρθηκε πολύ εξειδικευμένα στη Λέσβο και είπε ότι ήδη θανατώθηκαν πάνω από 80.000 πρόβατα στη Λέσβο και άλλα 600.000 από την ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πόσα πρόβατα, λέει, νομίζετε ότι έχουμε? Σίγουρα δεν έχουμε τα 16 εκατομμύρια που επιδοτούμε. Έχουμε πολύ λιγότερα και το έχουν αποδείξει οι γεωτεχνικοί. Και αντί να γίνει σωστός εμβολιασμός και να εφαρμοστεί το επιτυχημένο παράδειγμα ήδη που έχουν εφαρμόσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ουγγαρία και η Κύπρος, κάνουμε το ανάποδο. Και γιατί γίνεται αυτό, λένε οι γεωτεχνικοί, για να καλυφθούν τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Απορούμε, λέει, τι κρύβεται πίσω από τέτοιες αποφάσεις και καταλήγει ότι είναι αποτυχημένο το μοντέλο που ακολουθούν. Καλό τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία, να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης του θέματος. Δεν μπορείς το λάθος να επιμένεις. Δεν είναι σοφροσύνη να επιμένεις το λάθος και να πηγαίνεις με αυταρχισμό. Τα είπε στο κανάλι Open ο κύριος Σιρόπουλος αυτά και καταλήγει, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εδώ οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα ζητούν από τον κύριο Σχοινά και από τον κύριο Πρωτοψάλτη και από τον κύριο Καβαδά να μας πει ποιος επιστήμονας, γιατί αναφέρονται στους επιστήμονες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όταν μας λένε για παράδειγμα για τον εμβολιασμό, ότι οι επιστήμονες τους προτείνουν και αυτοί ακολουθούν τον μη εμβολιασμό. Λένε λοιπόν και οι γεωτεχνικοί, ας μας πούν τα στοιχεία τους, ας μας δώσουν σε εμάς που είμαστε επιστήμονες, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, το σκεπτικό τους, το επιστημονικό. Γιατί γίνεται αυτό? Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η κτηνιατρική και να δίνεται στο στρατό η διαχείριση μιας νόσου. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας σαν χώρα, καταλήγουν οι γεωτεχνικοί. Πάντως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
ποιοι επιστήμονες και σε βάση ποιων επιστημονικών δεδομένων και αναλύσεων προτείνουν να μην προχωρήσει, ειδικά στη Λέσβο, που δεν έχουμε να κάνουμε με όλη την Ελλάδα όσον αφορά την ευλογία, έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο, τον μη εμβολιασμό. Και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου με ανακοίνωσή της χθες λέει ότι το νησί μας για άλλη μια φορά ζει πρωτόγνωρες αλλά και ολίγων χουντικές καταστάσεις. Αποφασίζουμε και διατάζουμε τη διοίκηση και τη διαχείριση της επιζωτίας του αυτόδη πυρετού. Αναλαμβάνει ο στρατός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις. Εδώ στη Λέσβο αύριο περιμένουμε να επιστρέψει και από τη Χίου που ολοκληρώνεται σήμερα το φεστιβάλ της Χίου ο Περιφερειάρχης και συνέρχεται η παράταξη του κ. Μουτζούρη για να ορίσει άλλον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα. Δεν θα μπούμε στη λογική ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, ποιος μπορεί, ποιος δεν μπορεί. Ας τοποθετήσουν έναν άνθρωπο να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει συνολικά το νησί και όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι. Πριν αλλάξουμε θέμα, αλλά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει, εντάξει, στη ΔΕΘ ακούμε διάφορα δεσμεύσεις, υποσχέσεις, διαβάζοντας έτσι τον αθηναϊκό τύπο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι αποφάσεις θα έχουμε στο μέλλον για το θέμα της στέγης. Το στεγαστικό αναδεικνύεται μετά από την ακρίβεια το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Δεν αναφέρομαι μόνο στη φοιτητική στέγη, δεν αναφέρομαι μόνο στους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς τώρα που ψάχνουν σπίτι. Δεν αναφέρουμε μόνο στους στρατιωτικούς ή στους εργαζόμενους ή δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μόνιμους κατοίκους περιοχών που μένουν στο ενίκιο και δεν βρίσκουν σπίτια ή αυτά που βρίσκουν δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό? Διαβάζω λοιπόν στο Capital σε ένα άρθρο του Νίκου Ρουσάνογλου για το πώς σκοπεύει, τι θα πει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Θα σταθούν στην ενεργοποίηση κλειστών και μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτων κατοικιών είτε μέσω της ανάπτυξης νέων κοινωνικού και μη χαρακτήρα ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης. Βέβαια αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να επιδοτηθεί, να δώσουν και κάποια επιδότηση, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλει ένας ιδιοκτήτης να φτιάξει κάποια σπίτια. Τα περισσότερα και ειδικά στην περιφέρεια είναι χρέπια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες να τα φτιάξουν. Εάν λοιπόν δεν δοθούν κάποια χρήματα, δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις κλειστά και μέχρι σήμερα να εκμετάλλευτα σπίτια. Επίσης, σε φορολογικό επίπεδο θα προχωρήσει, από ό,τι διαβάζω στο άρθρο του Νίκου Ρουσάνογλου, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και πέρυσι είχε αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, στην περσινή ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι αν υπάρξει βελτίωση στο μέτωπο της φορολογικής συμμόρφωσης και του περιορισμού των αδήλωτων εισοδημάτων από μισθώματα, τότε θα εξεταστεί και η μείωση του φορολογικού συντελεστή, ειδικά στα χαμηλά κλιμάκια, είχε πει πέρυσι. Τώρα, κεντρικό ρόλο από ό,τι διαβάζω στην εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει ενεργοποίηση της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Έχει ξεκινήσει και αυτό από πρόπερση για την υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπεζικού συστήματος και ένα δελεάρ, να θυμίσουμε, είναι η επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο. Τώρα το Νοέμβριο όσοι είχαν κάνει αυτή τη διαδικασία και πληρώνουν μέσω τράπεζας θα πάρουν ένα ενοίκιο μέχρι 800 ευρώ. Επιστροφή. Αυτό γίνεται βέβαια για να γίνουν οι διασταυρώσεις και για να διασταυρωθούν πιθανά δήλωτα εισοδήματα. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τις τιμές των ενοικίων. Πώς μπορεί να παρέμβει εκεί? Δεν μπορεί ένα σπίτι το οποίο δεν έχει καλές υποδομές, δεν έχει καλά κουφώματα, δεν έχει καλές εγκαταστάσεις υδραυλικές,
ένα διαμέρισμα των 30-40 τετραγωνικών να το βρίσκεις 500 και 600 ευρώ και να σου λέει ο ιδιοκτήτης άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει υπάρχει λαός από πίσω που ψάχνει σπίτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της στέγης. Παρακολουθούμε τα όσα ανακοινώνονται αλλά και τα όσα τελικά εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα για φοροαπαλλαγές ή για διάφορα άλλα που δεν πήγαν καλά. Για παράδειγμα είχαν πει για φοροαπαλλαγές ή για όσα κλειστά ακίνητα δοθούν σε ενοικίαση δεν θα εισπράτεται φόρος τα πρώτα 3 χρόνια. Δεν είχε και πολύ αποτέλεσμα το μέτρο. Δεν ξέρω τι μέτρα θα βρουν, πάντως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στραγγαλίζει νοικοκυριά πραγματικά και για την επιβίωσή τους και για το μέλλον παιδιών που περνάνε σε πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη και δεν μπορούν να συντηρήσουν οι γονείς τους τόσο ψηλά ενοίκια και τόσο μεγάλο κόστος βέβαια ζωής. Και πρέπει να αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και να δοθούν λύσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους για τα μηνύματά τους και για τα τηλεφωνήματά τους. Και πράγματι, έτσι, όλα αυτά τα θέματα που θέτετε τα καταλαβαίνουμε, μας αγγίζουν και τα έχουμε βιώσει για το θέμα της στέγης. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε και τον πόνο είτε των ανθρώπων που ψάχνουν σπίτι τώρα, των φοιτητών και των οικογένειών τους, είτε των εργαζόμενων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχει αναδειχθεί βραχνάς και δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος στα κέντρα εξουσίας. Λοιπόν, βάζω ανωτελεία. Κάθε φορά που μας την χάνει ευκαιρία θα το αναδεικνύουμε. Θέλω να πάμε στη Χίο και να καλημερίσω τον καλό μου συνάδελφο τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται το φεστιβάλ Χίου. Θοδωρή Πιλιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μυροβόλο.
1: Καλημέρα και από Χίο.
0: Ένα φεστιβάλ που σχολιάστηκε και πάρα πολύ, έτσι, για τα πολλά χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για τις εκδηλώσεις, τις πάρα πολλές και με πάρα πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο καλεσμένους για να έχουν μια ολιγόλεπτη παρουσία κατά τις συνεδρίες αυτές που διοργάνωσαν στα πλαίσια του φεστιβάλ και που ολοκληρωνόταν με κάποια μουσική, έτσι, βραδιά. Βαριές εκδηλώσεις, όπως χαρακτήρισε ο κ. Μουτζούρης, ότι έτσι ήταν για κοινό και παρόλα αυτά είχε πολύ κόσμο που έπρεπε να πάει, να καθίσει, να παρακολουθήσει. Αλλά ειλικρινά, εγώ το έθεσα από την πρώτη στιγμή ότι ποιος είναι αυτός ο συνδετικός κρίκος που δένει και γιατί, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν, για παράδειγμα, χθες στην έκθεση τα τοπικά προϊόντα, πραγματικά θα αφήσουν ένα αποτύπωμα σε όλη αυτή τη διαδικασία και θα βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, για να δούμε το τι κάνουμε στη συνέχεια, στο επόμενο βήμα. Μιας και αφού το φεστιβάλ δεν είναι μονάχα εκδηλώσεις πολιτιστικές, και σήμερα κλείνει με μια τέτοια πολιτιστική εκδήλωση στον Ανάβατο, θα πούμε στέλος γι' αυτό, από την ώρα που γίνονται και τέτοιες συνεδρίες, για παράδειγμα, χθες ο τίτλος ήταν «Πρωτοπόρες διαδρομές». Ξεκινώντας με μια σειρά καλεσμένους, τον Αθανάσιο Φωκάτη, πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον βουλευτή επικρατείας που ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα δεν ξέρω αν είναι ανεξάρτητος. Όλοι αυτοί, τέλος πάντων, τον Νικόλα Ζούρο, που δεν γνωρίζαν τοποθετήθηκε χθες στην εκδήλωση αυτή που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο Γιώργος Καλουτάς. Άλλη πληγή αυτή.
0: Το συνεδριακό κέντρο,
1: Το συνεδριακό κέντρο. Όταν συναντήσαμε την σύζυγο του ΕΜΙΣ, του Γιώργου Καλουτά, η οποία μας έλεγε για το σχεδιασμό που είχε γίνει, πώς το ονειρευόταν τότε ως νομάρχης, σε μια μεγάλη έκταση, όπου θα είχε σχέση ο κάμπος πάνω σε όλα αυτά, θα ήταν πάρκο και θα μπορούσε να φιλοξενήσει πάρα πολλές θέσεις, με πρόταση τότε να γίνει και κέντρο μεσογειακής διατροφής. Άρα, αν γινόντουσαν τέτοιες ομιλίες, θα ήταν και σε ένα πλαίσιο τέτοιου πράγματος. Δεν είδαμε ακριβώς αυτό να διαδραματίζεται χθες. Ήταν μια παρουσία που ταυτόχρονα είχαν στηθεί και διάφορες παρουσιάσεις κουζίνας, αλλά αποκλειστικά με συνεργαζόμενο δημοσιογράφο που θα πήγαινε σε συγκεκριμένα κανάλια και θα παίζονταν. Δεν ήταν, για παράδειγμα, εμείς πηγαίνοντας να κάνουμε και την περίμετρο, δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί ήδη είχε κανονιστεί τι θα έδειχναν. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε να βγάλουμε και τον αρμόδιο του Περιφερειάρχη για την προώθηση των τοπικών προϊόντων, τον Νίκο τον Νίκτα, που πιάστηκε από τα λόγια του κ. Μαμαλάκη και μας είπε ορισμένα πράγματα, που τον γνωστό Ηλία Μαμαλάκη, που βέβαια έδωσε την δική του πάντα έτσι νοσκημιά σε αυτά που λέει, με τον τρόπο που μας κάνει έτσι να φανταζόμαστε ακόμη και τις συνταγές που παρουσιάζει, και τον τρόπο που, για παράδειγμα, συνάδελφος στην Τουρκία έλεγε, ας πούμε, ότι δίπλα στο φαγητό που είχε φτιάξει ήταν και το άρωμα, το με νερό, με άρωμα μαστίχας, έτσι ώστε να δώσει αυτό το μοναδικό προϊόν να το μεταφέρει στα φαγητά του. Προτάσεις και ιδέες μπορεί να έχουν ανακούστηκαν πολλές. Το ζήτημα είναι πώς αυτές θα συγκεντρωθούν, ποιος θα τις επεξεργαστεί και πώς θα τις δούμε αυτές να μπαίνουν, να γίνονται, να φέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να προτείνονται συγκεκριμένα πράγματα. να μείνω στα τοπικά προϊόντα που είχαμε θες.
0: Τώρα μου θύμισες το πώς το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, το διατροφικό καλάθι, το καλάθι των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, που και αυτό ναι, το ακούσαμε, εκεί έμεινε, που το ακούσαμε.
1: Χθες ήταν μια παρουσία και με ορισμένων δικά τους περίπτερα από τους παραγωγούς από όλα τα νησιά της περιφέρειας, αλλά υπήρχαν και κάποια περίπτερα που, για παράδειγμα, θα λέγαμε, εκπροσωπούσαν τον κάθε νομό ξεχωριστά για ορισμένους που έστειλαν προϊόντα αλλά δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και οι ίδιοι. Πάει μέχρι την Κυριακή αυτή η έκθεση.
0: Στο συνεδριακό κέντρο Γιώργος Χαλουτάς είναι. Τώρα αυτές οι εκθέσεις, τώρα που σου μου επιτραπεί, δεν θέλω, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα σχόλιά μου ποτέ δεν είναι κακοπροαίρετα. Αν δεν είναι σε κάποιο κεντρικό σημείο πέρασμα, για να πάει κάποιος σε ένα χώρο, αν δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση για να δει τα τοπικά προϊόντα, δεν πάει εύκολα. Και είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν ότι έχουμε πάρα πολλούς συνεταιρισμούς από όλη την Ελλάδα που κάνουν στον πεζόδρομο του Πασαλιμανιού στον Πειραιά, για παράδειγμα, ή μέσα στο μετρό, όπως είχε κάνει η Χίο σε κάποιες εκδηλώσεις, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών, που περνάει ο κόσμος.
1: Το επιμελητήριο την κάνει.
0: Το επιμελητήριο, μπράβο.
1: Στο Σύνταγμα και πραγματικά έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις.
0: Ακριβώς. Τώρα να φάνε οι χιώτες το λαδοτηρί Μυτιλίνης, που έτσι και αλλιώς θα το ψάξουν γιατί το αγαπάνε, ή να φάμε εμείς τη μαστίχα, που έτσι και αλλιώς την αγαπάμε και την αναζητήσουμε, τα χρήματα που δαπανά η περιφέρεια για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, καλύτερα θα ήταν να γίνουν σε χώρους και τόπους που να υπάρχει και ένα ουσιαστικό αντίκτυπο.
1: Μυρθήνη, είδες πολύ σωστά αυτό το θέμα με το χώρο. Σκεφτείτε ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο δεν χρησιμοποιείται έτσι. Δηλαδή δεν το έχουμε στη συνείδησή μας ότι και οι χιώτες ακόμη ότι θα πάμε εκεί να παρακολουθήσουμε κάτι. Έπεσε αυτή την τουφεκιά φέτος, δεν ξέρω πότε θα πέσει η επόμενη. Παράλληλα, όλο το καλοκαίρι λειτουργούσε, και να μεταφέρουμε και αυτό που μας είπαν επαγγελματίες που πλήρωσαν τα περίπτερα στην νότια πλευρά του λιμανιού της Χίου για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Εκεί θα πρέπει να το δει με την διπλή του ιδιότητα, και είναι που έχει και στις δύο θέσεις το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή ο πρόεδρος είναι ο Παντελής ο Λεγάτος, ο ίδιος έχει επιλέξει δύο θέσεις, θα πρέπει να δει πώς θα το ταιριάξει το δύο. Από τη μια πλευρά είναι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που νοικιάζει στους χώρους, ναι, και πρόεδρος του Επιμελητηρίου που τα μέλη του πηγαίνουν και νοικιάζουν στους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από το αν είναι υψηλό ή λιγότερο ή όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια είδους προβολή, έτσι ώστε αυτοί που περπατούν στην προκυμαία της Χίου να φτάνουν αυτήν την πλευρά και να πάνε να το δουν. Ναι. Αυτό μας έλεγαν επαγγελματίες, πουθενά δεν υπήρχε ενημέρωση για όσους πάνε στο Τελωνείο, και που αφού την ώρα που εκεί είναι κύριε οι επισκέπτες μας από την γειτονική Τουρκία, ότι αν πάτε σε εκείνη την πλευρά του λιμανιού θα δείτε και αυτό, τα τοπικά προϊόντα της Χίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα είχε ένα χώρο εκεί, μας το είπαν και εμάς ότι ήταν πολύ όμορφες οι εκθέσεις που γινόντουσαν στη Χίο με τα τοπικά προϊόντα, και ερχόντουσαν και από άλλα νησιά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και γινόντουσαν μέσα στον κήπο που αποτελεί πέρασμα. Θα μπορούσε αυτό να στηθεί στην πλατεία, μιας και σήμερα το απόγευμα γίνονται και τα γένεια του δημοτικού κήπου, σαν πάρκο πια, έχει χάσει το χαρακτήρα των παλιό, και γράψει μια ωραία έτσι παρέμβαση έκανε ο Γιάννης ο Μακρυδάκης που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα έτσι και το θέμα, ακόμη και με τα δέντρα που συναντάμε μέσα. Λείπει σκιά, επισήμανε ο Γιάννης Μακρυδάκης από αυτό το πάρκο. Θα υπάρχουν λουλούδια, ελπίζουμε να τα συντηρούμε όλα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει στην πλατεία, εφόσον θα θέλαμε αυτό που είπες, να είναι πέρασμα, να το δει κόσμος και να δει όλα αυτά τα περίπτερα. Μακάρι να έχει επισκεψιμότητα, φοβάμαι όμως ότι θα λένε πότε θα κλείσουν, και από τις 5 η ώρα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ που θα είναι ανοιχτή η έκθεση, πόσοι θα πάνε αυτές τις μέρες εκεί για να παρακολουθήσουν αυτό.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ όμορφη έτσι δράση, με την έννοια ότι οι επαγγελματίες του χώρου είδαν, μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, είδανε και από τη Λέσβο και από τη Σάμο να έχουν έρθει προϊόντα, να έχουν σταλεί από το Λίμνο, από την από τους
0: Δεν το συζητάμε, τα προϊόντα μας είναι ξεπέραστα. Έτσι. Λοιπόν, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση από το Χίο. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, κάποια άλλη είδηση, γιατί έχουμε ακόμα μια καλεσμένη και βλέπω το ρολόι.
1: Όχι, θα αφήσουμε να πούμε, γιατί έχουμε τα θέματα των έργων που είναι, μιλήσαμε και χθες, είναι μια πορεία έργων που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Βγήκε αυτή, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 8,5 εκατομμύρια να αρχίσει το πρόγραμμα του δρόμου του στο Μιλιγκά. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά θύματα. Να δούμε πώς αυτό το έργο θα γίνει για να έχει ασφάλεια για όσους περνούν από εκεί. Βέβαια, βλέποντας τα βράχια από πάνω, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Θα σας αφήσουμε την καλεσμένη και θα πούμε περισσότερο τη Δευτέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Κεντρώντας και τις ειδήσεις Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό και τη Δευτέρα να πούμε, θα επιστρέψει και η εκπομπή Ραδιοκύματα Αποτυχίο 10 η ώρα.
1: Οπότε...
0: θα έχεις πολλά να πεις. Εντάξει, αυτή
1: την άργεια να πάμε να μαζέψουμε όλα αυτά.
0: Και μετά την. Ναι. Αυτή την εβδομάδα με όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις απαιτήσεις και τις τηλεοπτικές δεν ήταν εύκολο έτσι και να γίνει εκπομπή. Τη Δευτέρα όμως. Θα έχουν την ευκαιρία οι ακροτές μας να ακούσουν απευθείας ειδήσεις από Τυχείο. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, και θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Συνεχίζονται όλες αυτές τις ημέρες πάρα πολλές όμορφες δράσεις και το έχουμε ξαναπεί, να συμμετέχετε, να παρακολουθείτε, έτσι, και γίνονται με το μεράκι των διοργανωτών και έχουν και πολύ καλό αντίκτυπο και στα νησιά μας και στις γειτονιές μας και στα χωριά μας. Θα πάμε όμως τώρα εμείς να δούμε τι γίνεται από χθες στο περιφερειακό πρωτάθλημα Bridge νήσων Αιγαίου. Ένα άθλημα, ένα ολυμπιακό άθλημα, το Bridge, και θα καλημερίσω την πρόεδρο του Συλλόγου Λέσβου Αγωνιστικού Bridge, την κυρία Κατερίνα Χατζηδημητρίου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηδημητρίου.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τζινέλη.
0: Να είστε καλά. Χθες ξεκίνησε το περιφερειακό πρωτάθλημα, ολοκληρώνεται την Κυριακή στο κλειστό της Παναγιούδας. Και ο Σύλλογος Λέσβου Αγωνιστικού Bridge κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να προσκαλέσει άτομα να πλαισιώσουν το σύλλογό του, γιατί λίγο μπερδευόμαστε με το Bridge, έχουμε λίγο μια λανθασμένη εντύπωση. Είναι ένα άθλημα του μυαλού, δεν είναι απλώς τραπλόχαρτα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για το περιφερειακό πρωτάθλημα και για τη δράση του συλλόγου σας.
2: Ναι, βεβαίως, μισό λεπτά. Λίγο. Λοιπόν, όντως είναι μια σημαντική διοργάνωση, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε φέτος στη Μυτιλήνη. Έχουν έρθει αθλητές από πολλά μέρη της Ελλάδας, ενώ έχουμε και συμμετοχές από την Τουρκία.
0: Α, μάλιστα. Δεν είναι λοιπόν μόνο των νησιών του Αιγαίου. Έχετε πολλές συμμετοχές από παντού.
2: Ακριβώς. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μια τέτοια διοργάνωση φέρνει κόσμο στο νησί και δίνει στη Μυτιλήνη εξωστρέφεια μέσα από τον αθλητισμό.
0: Βέβαια.
2: Οι αγώνες, όπως είπατε, πραγματοποιούνται στο κλειστό γήπεδο της Παναγιούδας. Έναν καινούριο και πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αθλητικό χώρο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο της Μυτιλήνης, που είναι συνδιοργανωτής αυτή την οργάνωση, και κυρίως τον Αντιδήμαρχο του Τμήματος Αθλητισμού, που πραγματικά σκύψαν πάνω στη διοργάνωση, ασχολήθηκαν με τις ανάγκες μας, τόσο εκείνος όσο και το τμήμα του, και μας βοήθησε ουσιαστικά ώστε να οργανώσουμε αυτό το πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά το τελικό αποτέλεσμα μιας διοργάνωσης φαίνεται στο τέλος. Πάντα υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Αλλά είναι μια καλή αρχή για το τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
0: Την επόμενη φορά.
2: Δεν είναι το πρώτο περιφερειακό πρωτάθλημα που κάνουμε. Είναι όμως το πρώτο περιφερειακό πρωτάθλημα το οποίο κάνουμε μέσα σε έναν αθλητικό χώρο. Και μέσα μάλιστα σε έναν καινούριο υπέροχο αθλητικό
0: πολύ
2: χώρο.
0: Πολύ ωραία. Πόσα συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα?
2: Είναι περίπου 20 ομάδες και είναι περίπου 100 άτομα σαν ζεύγη τα οποία συμμετέχουν. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών αγώνες, είναι οι αγώνες ζευγών καθώς είναι και οι αγώνες ομάδων.
0: Ναι.
2: Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στον Νίκο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος υπήρξε αθλητής του σλαμ, του Bridge δηλαδή, της γέφυρας κατά το ελληνικό, ας το πούμε έτσι, το άθλημα. Διετέλεσε πρόεδρός του και ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, ενεργός και με μεγάλη αγάπη για το άθλημα αυτό.
0: Ναι.
2: Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν περιορίζονται στο να αγαπούν ένα άθλημα, αλλά θέλουν να βλέπουν να προχωρά, να μεγαλώνει. Και άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν δεν φεύγουν ποτέ εντελώς. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να τους θυμίσουμε είναι ακριβώς αυτό, να βρισκόμαστε σήμερα. Αύριο, μεθαύριο, μέχρι και την Κυριακή όλοι μαζί και πάνω από τα τραπέζια να παίζουμε το παιχνίδι που αγαπάμε και να συνεχίζουμε να δίνουμε ζωή στο Bridge.
0: Πολύ ωραία. Και επειδή βρισκόμαστε...
2: Επίσης, αυτό που μου είπατε πιο μπροστά, ναι, όντως το Bridge είναι ένα επίσημα αναγνωρισμένο άθλημα. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν εθνικές ομάδες, πανελλήνιες και διεθνείς οργανώσεις και φυσικά αθλητές που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
2: Για τα παιδιά υπάρχει ένα επιπλέον σημαντικό κίνητρο. Οι αθλητές που πετυχαίνουν τις προβλεπόμενες αθλητικές διακρίσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορούν και έχουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ωφέλη, όπως η μοριοδότηση για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Βέβαια, το έχουμε έτσι αναδείξει και από άλλα αθλήματα αυτό. Εάν αναδειχθούν σε πανελλήνιους, μεσογειακούς, βαλκανικούς, παγκόσμιους αγώνες, παίρνουν
2: έτσι
0: μοριοδότηση στις πανελλήνιες.
2: Έτσι,
0: αυτό
2: έτσι
0: ισχύει και για το bridge, που όπως είπατε είναι αναγνωρισμένο έτσι και από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Ολυμπιακό άθλημα.
0: Και είναι ολυμπιακό άθλημα.
2: Ναι, είναι ολυμπιακό άθλημα. Είναι ολυμπιακό άθλημα.
0: Ναι.
2: Και θέλω μέσα από εδώ να επισημάνω ότι τον Οκτώβριο ξεκινούν μαθήματα τόσο για ανήλικους στο γυμνάσιο, όσο και για ενήλικους. Στο γυμνάσιο έχουμε ήδη μια μικρή ομάδα 6 ατόμων, η οποία φέτος πήρε μέρος στο μαθητικό πρωτάθλημα Bridge του 2026.
0: Mm-hmm.
2: Ελπίζουμε πραγματικά να αυξηθεί ο νέος αριθμός, τέλος πάντων, να γίνει των παιδιών. Και εκτός από αυτό θα θέλαμε να υπάρχουν και αθλητές από όλες τις ηλικίες και ενήλικες, ακόμα και συνταξιούχοι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που εξασκεί το πνεύμα,
0: ναι,
2: τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη στρατηγική και τη συνεργασία.
0: Είναι όπως το σκάκι, είναι παιχνίδι του μυαλού. Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογός σας?
2: Είμαστε περίπου στα 70 μέλη.
0: Πολύ
2: ενεργά
0: ωραία.
2: Μέλη.
0: Ενεργά μέλη, ναι.
2: Εδώ, στη Μυτιλήνη,
0: ναι,
2: στο Σύλλογο Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτ.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει καινούργια χρονιά, οπότε δέχεστε και καινούργιες εγγραφές. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Έτσι γίνονται μαθήματα.
2: Όσοι θέλουν, μπορεί να, και μας ακούνε, μπορούν, ναι, να επικοινωνήσουν μαζί μας, έτσι ώστε να τους κατευθύνουμε πότε θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να δηλώσουν συμμετοχή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο δώστε μας και ένα τηλέφωνο.
2: Είναι υπεύθυνος για το bridge στα παιδιά και ο κύριος Γουγούλας,
0: ναι,
2: είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτής μαζί με την κυρία Μαλακού για τα μαθήματα των ενηλίκων. Είναι αναγνωρισμένοι εκπαιδευτές και οι δύο,
0: ναι,
2: και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο έτσι ώστε να αισθανθούν άνετα οι μαθητές και τα μαθήματα να γίνονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο, όμορφα και σύντομα.
0: Έχετε κάποιο σταθερό χώρο στη Μυτιλήνη όπου...
2: Ο χώρος μας στον οποίο γίνονται οι αγώνες, τα μαθήματα,
0: ναι,
2: είναι στη Βαριά, είναι πάνω από το σούπερ μάρκετ του Μασούτη, θέλω να το πω έτσι πιο διευθυντικά.
0: Να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία. Και ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω λεπτομέρειες, εγγραφές κτλ.
2: Θα δώσω το δικό μου το τηλέφωνο για αρχή. Είναι,
0: ναι,
2: το 69-47-77-86-46.
0: Ωραία.
2: Και
0: πολύ
2: από
0: ωραία.
2: Εκεί και ύστερα, αν θέλετε, μπορώ να τους κατευθύνω ανάλογα με το.
0: Για ποιο τμήμα ενδιαφέρονται.
2: Ηλιακό, ναι, ενδιαφέρον.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Για ποιον μαθητέ, με ποιον επικοινωνήσαν εκπαιδευτεί, έτσι ώστε να κανονιστούν τα μαθήματα. Επίσης, όσο αφορά αυτό που μου είπατε για την ενοχοποίηση του bridge,
0: ναι,
2: όσο αφορά την τράπουλα, το bridge δεν είναι τζόγος.
0: Ναι.
2: Η τράπουλα είναι το μέσο.
0: Έτσι.
2: Χρησιμοποιούμε 52 φύλλα, τα οποία μοιράζονται τυχαία σε 4 αθλητές, δηλαδή στα 2 ζεύγη, τα οποία έχουν κατεύθυνση βοράς, νότος και ανατολή δύση. Από εκεί και πέρα ξεκινά μια πραγματικά πνευματική διαδικασία. Οι παίκτες πρέπει να αξιοποιήσουν τα φύλλα που έχουν, να επικοινωνήσουν με το συμπαίκτη τους και,
0: ναι,
2: μέσα από συγκεκριμένους κανόνες να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές απέναντι στους αντιπάλους τους. Και υπάρχει κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον στοιχείο τέλος πάντων στο αγωνιστικό bridge. Η ίδια η διανομή μπορεί να παιχθεί σε πολλά διαφορετικά τραπέζια. Έτσι οι παίκτες δεν κρίνονται απλώς από το αν κέρδισαν ή έχασαν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους με τα αποτελέσματα άλλων ζευγών που έπαιξαν τα ίδια φύλλα. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ποιος κατάφερε να αξιοποιήσει καλύτερα τα δεδομένα που είχε στα χέρια του. Και αυτό είναι που κάνει τον bridge ένα καθαρά αγωνιστικό και πνευματικό άθλημα.
0: Πολύ ωραία. Και...
2: Δεν είναι στατικό.
0: Ναι.
2: Συνεχώς εξελίσσεται.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Και,
2: ναι, ναι,
0: και πάνω σε αυτό το πλαίσιο μου λέγατε χθες, κυρία Χατζηδημητρίου, ότι γίνεται και άλλη μια προσπάθεια με τις κάρτες και την εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα παιδιά.
2: Ναι. Υπάρχει μια έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας,
0: ναι,
2: έτσι ώστε το bridge να μπει ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες, νηπιαγωγείο και δημοτικό, φτιάχνονται κάρτες οι οποίες δεν θα είναι φυσικά τραπουλόχαρτα, mm-hmm. αλλά πάνω θα έχουν ζώα. Δηλαδή μπορεί να είναι η ομάδα, ας πούμε, των πουλιών, του λιονταριού. Έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη επαφή με το παιχνίδι της γέφυρας, mm-hmm. να το πω ελληνικά λοιπόν, και να γίνει ένα επιτραπέζιο οικογενειακό παιχνίδι που θα μπορούν να παίζουν παιδιά και γονείς.
0: Εξαιρετικά. Να ευχηθώ με πολύ καλή επιτυχία. Την Κυριακή ολοκληρώνονται οι αγώνες με
2: τις... Και θα γίνουν και οι απονομές. Ναι. Ευχαριστούμε και πάλι τον συνδιοργανωτή μας, ο Δήμο Μητυλινής, καθώς και την Περιφέρεια για την οικονομική συμβολή. Ναι. Επίσης να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα και τους χορηγούς μας, γιατί ήταν μεγάλη η ανταπόκριση που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο την Ανακύκλωση Αιγαίου, το ξενοδοχείο Λέσβιο, το ξενοδοχείο Μητυλάνα, το ξενοδοχείο Άλμα, γιατί κάθε τι που μας δίνουν, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε ένα λιθαράκι mm-hmm. για το καλύτερο και να κάνουμε πιο όμορφο το μέλλον του Μπρίτ.
0: Πολύ ωραία.
2: Εδώ στην Μητυλίνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Θα χαρούμε να σας δούμε βεβαίως. Και από κοντά στο χώρο μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μας έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα. Για όσους δεν ασχολούμαστε καθόλου με το άθλημα αυτό, να έρθουμε να το γνωρίσουμε.
2: Μπορείτε να έρθετε.
0: Μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος τους αγώνες.
2: Και αν του κεντρήσει το ενδιαφέρον να το συνεχίσει. Αν δεν το θέλει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι όλα καλά.
0: Να δώσουμε λοιπόν και τα στοιχεία. Σήμερα 7.30 ώρα το αγωνιστικό μέρος και αύριο πρωί και απόγευμα και την Κυριακή.
2: Πρωί
0: στο
2: και απόγευμα
0: της
2: και την Κυριακή. Πρωί μέχρι και τις 2 η ώρα θα κάνουμε τις απολογές και θα είναι η λήξη των αγώνων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε
0: καλά.
2: Πολύ
0: καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι λοιπόν τζόγος το bridge. Είναι η τράπουλα είναι το μέσο. Πολύ όμορφα μας τα είπε κύριε Χατζηδημητρίου. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο καλός συνάδελφος ο Χάρης Ζαβουδάκης με ειδήσεις από τη Σάμμο. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα. Να είστε κι εσείς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Από πυραλιστία σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Τα γαλακτοκομικά βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
9: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα Παρασκευή εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Αιγαίου και στην εκπομπή εν Σάμο, που σημαίνει στην Σάμο του 2026. Τι συμβαίνει στη Σάμο όλες αυτές τις ημέρες εδώ στην περιοχή μας, ηλιόλουστος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στις 33 βαθμούς Κελσίου. Οι τρέχουσες συνθήκες καταγράφουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, άρα προσοχή, δεν τελείωσε τίποτα, μην ξεχνιάστε και μην ετοιμάζεστε να πάτε για πικνίκ στα βουνά. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, καιρός θα παραμείνει άτριος με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς και την ελάχιστη τους 27, άρα καταλαβαίνετε ότι το βράδυ θα έχουμε έτσι ζέστη, δεν θα ψυχράνει καιρός ακόμα. Αναμένεται περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 35 βαθμούς. Παρακαλώ, τιμές που θεωρούνται ιστορικά υψηλές για τις αρχές του Σεπτέμβρη, την Κυριακή ζέστη θα κορυφωθεί με τον υδράγνιο να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα οι άνεμοι στην περιοχή του αεροδρομίου πνέουν αυτή την ώρα 25 χιλιόμετρα, ενώ η υγρασία στο 45%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές. Φαίνεται κιόλας, γιατί το βλέπουμε εμείς και από τις ουρές των γειτόνων που έρχονται από την γείτονα χώρα, βέβαια, τους τουρίστες εννοώ πάντα, και οι οποίοι ακόμα επιμένουν και θα επιμένουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ίσως και στα μέσα του Οκτώβρη, όσοι δεν πρόλαβαν για να έρθουν. Βέβαια, να σας πω ότι και εκείνοι ανοίγουν τα σχολιά τους, όπως ανοίγουν και τα δικά μας, και οι περισσότεροι από τους Έλληνες έχουν φύγει, πάνε σιγά σιγά να γυρίσουν στο πλεινό νάστη και να καθίσουν εκεί πέρα. Βέβαια θα μου πείτε, είναι τώρα και τα μέτρα της ΔΕΘ που πάνε να τα ακούσουν και να τα απολαύσουν. Γιατί φάτε μάτια τα ψάρια και κοιλιά, άντε να μην πω τι λέει ο δημόσιος λαός. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχουμε πει. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τα θέματα μας, να ξεκινήσω από το πώς σχολιάζουν οι αρχές της ΣΑΜΟ, ο κύριος Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο κ. Παπαγεωργίου, αλλά και ο βουλευτής ΣΑΜΟ, ο κ. Στεφανάδης. Την συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πλεύρη δεν είπε κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι το οποίο το είχε πει ξεκάθαρα και από μόνος του. Μάλιστα όμως να πω ότι έχει αλλάξει θέση από την αρχική, που έλεγε ότι εμείς δεν θα μεταφέρουμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε. Το δεν έγινε 200 άτομα. Αυτό το οποίο μας λέει και επαναλαμβάνει είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού, αλλά αντίθετα στόχος είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμείνει κάτω από τα 1.000 άτομα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της ΣΑΜΟ να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Στη συνάντηση συμμετείχαν, όπως είπαμε, ο Δήμαρχος, ο Παρασκευάς του Παπαγεωργίου, την Περιφερειάρχη ΣΑΜΟ, ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνος, ο βουλευτής ΣΑΜΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο Στόδρος Στεφανάδης, πρώην Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο Γιώργος Στάζος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Χάτζη Χριστοδούλου και ο Γενικός Γραμματέας της Υποδοχής Ετούν τον Άσυλο, ο κ. Σταθούλης. Λέει, σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων με κοινή στάση κατέθεσαν σε αυτές ότι η ΣΑΜΟΣ έχει ήδη επομιστεί σημαντικό βάρος τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο εφεσιαλισμό να φιλοξενεί πάνω από 2.000 άτομα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί ο αριθμός των διαμενόντων σε επίπεδα που να επιτρέπουν την ομαλή διαχείριση κατάσταση. Από την πλευρά του, ο κ. Πάρης Παπαγεωργίου σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι maximum, έτσι τα 2.000, μην μπερδευτούμε, δεν ανέμεναν με διαφορετική θέση από την κυβέρνηση. Έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία και τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, βασικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η διαχείριση των νέων αφήξεων. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, υπουργός, δεσμεύτηκε ότι όσοι μετανάστες φτάνουν στο νησί θα παραμένουν σε αυτό, δεν θα παραμένουν σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ακολουθεί προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής και θα φεύγουν άμεσα. Παράλληλα, σύμφωνα

0: κίνητρα να πούνε, γιατί το μεταναστευτική πολιτική έχει δυνατότητα να δώσει μεγαλύτερα κίνητρα από ό,τι έχει να δώσει το Υπουργείο, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο Υγείας εννοώ πάντα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν κάλλιστα να στελεχώσουν το ιατρείο μέσα και να μην χρειάζεται να επιβαρύνεται το δικό μας το νοσοκομείο. Και βέβαια να πω ότι οι Σαμιώτες, τόσο ο βουλευτής, ο δήμαρχος, αλλά και οι υπόλοιποι, όσοι βρέθηκαν στην συνάντηση, υπογράμμισαν ότι η εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών δεν μπορεί να προβλεφτεί με βεβαιότητα. Θυμάστε τι πάθαμε παλαιότερα. Η κατάσταση, όπως παραμένει προς το παρόν, ελεγχόμενη, αλλά κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Άμα πέσει μια βόμβα, πόσοι θα έρθουν και τι δεν θα έρθουν. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αμέσως μετά. Όλες οι μεταναστευτικές ροές θα αρχίσουν να πιέζουν όλες τις δομές. Και στις δομές αυτές μέσα είναι και η Σάμος, να μην το ξεχνάμε. Και να μην ζήσουμε εκείνες τις καταστάσεις που είχαμε ξαναζήσει. Δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Γιατί ακόμα και σήμερα πληρώνουμε όλα αυτά τα περιβαλλοντικά που έχουμε υποστεί και έχει επηρεάσει και τη Χλωρίδα και την Πανίδα. Να μην το ξεχνάμε. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή μας ακούει και ο κόσμος που έχει έρθει εδώ στη Σάμο να περάσει τις τελευταίες μέρες των διακοπών του που έχω επιλέξει να τις κάνει μέσα στο Σεπτέμβριο και δεν είναι γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι μας που έρχονται, όπως είπαμε. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπαν οι αρχές και συνεχίζουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί τις εξηγήσεις με τις έχει ξαναδώσει ο Υπουργός. Απλώς εμείς προβάλαμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Εκείνος ήταν χαρακτηριστικός ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνει το νησί ποτέ, τουλάχιστον όσο είναι εκείνος υπουργός. Η χαρακτηριστική φράση που του είπε είναι ότι όποιος έχει καεί στο κοιλό φυσάγει το γιαούρτι. Και αυτή είναι η ανησυχία μιας τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι ότι αν έρθουν 200 άτομα και φύγουν σε 10-15 μέρες θα δημιουργήσουν το μέγιστο πρόβλημα. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον. Και γι' αυτό θέλουμε να γνωρίζουν ότι η ΣΑΜΟ δεν επιθυμούμε και δεν θέλουμε να την αφήσουμε να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα έρχονται συνέχεια μετανάστες από άλλες περιοχές. Γιατί τώρα μπορεί να είναι 200, στο μέλλον κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς αλλάξει η γεωπολιτική κατάσταση στις περιοχές που έχουν προβλήματα και τι ροές θα υπάρχουν και πόσοι μπορεί να έρθουν. Εδώ είναι και ο προβληματισμός μας και εδώ είναι και οι επισημάνσεις που κάναμε στον Υπουργό. Όπως επίσης αυτό που ζητήσαμε είναι αυτό που ζητήσαμε και με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει, να στελεχωθεί εν μέρη όσο μπορεί να στελεχωθεί και το ιατρείο που υπάρχει στο κέντρο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση στο νοσοκομείο. Ήταν τα 1.200 άτομα. Στόχος του Υπουργείου είναι να είναι κάτω από 1.000 άτομα, ώστε μια διαχειρίσιμη κατάσταση από τους υπαλλήλους να πάρουν στο κέντρο και υπάρχει την τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες που έχει κάνει ο Υπουργός μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτό πράγματι προσπαθεί να το τηρήσει. Εμείς φυσικά δεν επιθυμούμε και το έχουμε στο ψηφισμά μας, δεν επιθυμούμε να έρχονται από άλλα μέρη μετανάστες. Η διευκρίνηση είναι ότι δεν φύγει από άλλα μέρη μετανάστες για να μείνουν στη ΣΑΜΟ. Κρίνει μετανάστες για να γίνει το screening, να γίνουν επιστέψεις και να φύγουν το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, όσο φέρει, η υπόσχεση είναι ότι σε 15 μέρες θα φεύγουν. Και δεν θα έρθουν ποτέ τέτοιος αριθμός ώστε να ξεπεράσει το κέντρο τους 1.000 πλάς μετανάστες. Εμείς συζητήσαμε και από τον Υπουργό να κατέβει κάτι του κάποια στιγμή, όπου εκείνος το κρίνει, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, που να μαζευτούν και οι φορείς και να μιλήσει και εκείνος. Και να διευκρινίζει αυτά τα πράγματα για εμάς και μάλιστα του ζητήσαμε να βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά, το οποίο δέχτηκε σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποιους δημοσιογράφους να απαντήσουν. Είναι καλό να ακουστεί και η άποψη δημόσια του Υπουργού. Μας την είπε δημόσια την υπόθεση, μπροστά σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να το βουλευτεί, αλλά να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία για το σχεδιασμό του από τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα δράσουν εάν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις. Θεωρώ όμως ότι οι δεσμεύσεις του, ο τρόπος που μας μίλησε και όλα είναι και όπως έχει συμπεριφερθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή αν χρειαστεί να εφαίρεσαι από κάποια άτομα,

0: θα είναι λίγα, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τα όρια τρομής στα 1000 κάτι άτομα και αυτά τα άτομα 10-15 μέρες έχουν, γιατί δεν έρχονται για να μείνουν μόνιμα στο νησί, μόνιμα. Για να μείνουν στο νησί, εν πάση περιπτώσει, έρχονται για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορούν να φύγουν και να πάνε στην Εθνική Ελλάδα.
1: Εμείς όλοι μαζί, νομίζω, μεταφέραμε στον Υπουργό αυτό ακριβώς, ότι η Σάμος έχει επιβαρυνθεί περισσότερο από ότι ενδεχομένως δικαιούτο σε εισαγωγικά. Ένα μικρό νησί δεν μπορεί να σηκώσει τόσο βάρος μεταναστευτικού. Παρ' όλα αυτά η κοινωνία το δέχτηκε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει ανοιχτό αυτή η δομή να γίνει δομή που να έχει μέσα πάνω από 2.000 και όπως που είδαμε στο παρελθόν. Πάντως οι μεταφορές, ο αριθμός που φεύγει είναι μεγαλύτερος από αυτό που έρχεται. Άλλωστε δεν είναι μόνο για τη Σάμο. Μας έδωσε στοιχεία και για τα άλλα νησιά, για τα δωδεκά τα βόρεια δωδεκάνηση, παραδείγματος χάρη, Λέρωκο. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός ήταν πιστικές και γι' αυτό δεν υπήρχαν στο ερώτημά σας αν υπήρξαν αντιδράσεις. Νομίζω ότι όλοι μαζί με ομοψυχία θέσαμε το θέμα. Την αμετακίνητη άποψη και της τοπικής κοινωνίας και των εκπροσώπων της ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή η δομή να αυξήσει τους αριθμούς που φιλοξενεί μέσα. Όχι μόνο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρχει ελάφρυνση. Βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι ζούμε σε όμορφα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό ρεαλιστικά, σε συνθήκες οι οποίες όπως είναι σήμερα. Αν υπάρξουν τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, πόλεμοι και αυτά, εδώ και πέρα δεν μπορεί κάποιος να δεσμευτεί για το μέλλον. Ή από τη Βόρεια Αφρική που υπάρχει, φαίνεται πολύς πληθυσμός εκεί. Για την ώρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Βλέπετε ότι φέρνει μια κρίση με τους γείτονες. Αν αυτή η κρίση εξελιχθεί ομιγέννητος σε θερμά επεισόδια και οτιδήποτε, μετά δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί το τι θα γίνει στα νησιά. Και όχι μόνο στα νησιά, και στην υπηρετική Ελλάδα. Ας πούμε τον βιολογικό του βαθιού το χρηματοδοτεί το Υπουργείο με απόφαση του κ. Βορύδη, του προηγούμενου Υπουργού, το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Είναι μια σημαντική, όπως έχει δώσει και χρήματα για τους άλλους Δήμους. Αυτό που ετέθη επίσης είναι το θέμα της υγείας στο νοσοκομείο, όχι μόνο έχει ένδυα γιατρών προσωπικού γενικά, αλλά επιβαρύνεται και από τους μετανάστες. Εδώ πέρα είπαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η μονάδα υγείας που υπάρχει πάνω, γιατί είναι εξοπλισμένη. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός δεν υπάρχουν γιατροί. Το να πηγαίνει μία ιατροδικαστής, δεν ξέρω, οι δύο γιατροί, δεν λύνει το θέμα. Να στελεχωθεί αυτό με γιατρούς που υπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και το πιστεύω θα το λάβει υπόψη ο Υπουργός. Θα έχει την ευχαίρεια να δώσει κίνητρα πολύ μεγαλύτερα από ότι σε ένα σύστημα υγείας που πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Όσον αφορά την μισθολογική στήριξη των γιατρών.

0: Λοιπόν, ύστερα από αυτές τους ωραίους ήχους, από αυτή την ωραία μουσική ανάπαυλα που επέλεξε η κυρία Σιλογάνη, γιατί νομίζετε ότι δεν έχουμε μόνο για τον ήχο, παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να κάνει και άλλες δουλειές. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε μια εκπομπή η οποία χρησιμοποιεί όλα τα παιδιά, τα οποία δίνουν και το καλύτερο τους σε αυτό, για να φτάνει σε εσάς και στα αυτιά σας μια πολύ σωστή, χαρούμενη εκπομπή με ενημέρωση και αντικειμενική, όπως πάντα, ενημέρωση που καταγράφει όλες τις απόψεις, όποιες και αν είναι, και όσο και δύσκολες, όσο και δύσκολα αν ακούγονται στα αυτιά αυτών των ανθρώπων που θέλουν να ακούνε μόνο καλά πράγματα και ευχάριστα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ο κόσμος έχει κι αυτός τα προβλήματά του και μάλιστα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το βλέπετε τώρα τι μαζεύεται και τι δεν μαζεύεται. Λοιπόν, η κυρία Σουλουγάνη λοιπόν στη ρύθμιση των ήχων αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Η Κλεάρτη Βασίλα, ο Κώστας Τσακυρίδης, Βασίλης Τινέλης αλλά και Αλέξανδρος Στρατής, για να φτιάξουμε αυτή εδώ την εκπομπή στο μικρόφωνο Χάρης Ζαγουδάκης. Πάμε τώρα στον απολογισμό που είχαμε για τις γιορτές Χασιού, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες, και θα αφήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την μεγάλη σήμερα συγκέντρωση, το Παλαϊκό Συλλαλητήριο. Μην βιάζεστε να στείλετε μηνύματα και να πείτε το ξέχασε ότι σήμερα. Δεν το ξέχασε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί και μάλιστα πιθανότατα να έχουμε, αν το επιτρέψουν βέβαια και η επικαιρότητα, γιατί όπως ξέρετε εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε τώρα πλέον και την μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω της ΔΕΦ. Αν το επιτρέψουν λοιπόν οι συνθήκες, στο δελτίο θα είναι και η ζωντανή μας σύνδεση από τη ΣΑΜΟ, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτές εδώ τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τις τοπικές κοινωνίες να βγάλουν τα προβλήματά τους προς τα έξω. Λοιπόν, με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι γιορτές Χασιού, ένας από τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της ΣΑΜΟ. Η διοργάνωση αποτέλεσε και φέτος μια ισχυρή γέφυρα εξωστρέφειας. Οι εκδηλώσεις συνέπεσαν με την παραδοσιακή περίοδο του Τρίγου. Είπαμε, έχει ξεκινήσει και θα έχουμε και αφιέρωμα, αν προκάνουμε τη Δευτέρα ή άλλως την Τρίτη, όπου μας μιλούν ο Θοδωρής Χαρμπής, ένας εκ των παραγωγών που μας λέει γιατί έχει επιλέξει να βρίσκεται εκεί και να παλεύει χωρίς εργαλεία, γιατί όλα γίνονται με τα χέρια. Είναι η χειρονακτική εργασία και η περιποίηση του αφελιού και το φύτευμα και το κλάδιμα, αλλά ταυτόχρονα και ο τρίγος, όλα γίνονται με το χέρι. Τίποτα δεν γίνεται, παλικάρια μου, με μηχανήματα. Αυτό είναι η ομορφιά του σαμιώτικου κρασιού και η άβρα της θάλασσας. Τα περισσότερα θα σας τα πούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Λοιπόν, ευχαρίστησαν τα τοπικά συμβούλια Σαμίων Βαθέως Βουλιωτών Πανδρός Αγίου Κωνσταντίνου Παγόντα για την υποστήριξη και την αρρωγή. Επίσης, τους τοπικούς πολιτιστικούς, εθελοντικούς, αθλητικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους που με το μεράκι και την ενέργειά τους κράτησαν ζωντανή την καρδιά της διοργάνωσης. Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως, ο Καπετάν Λαγανάς, ο Κυρώη Ισαμία, Ένωση Μικρασιατών, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Αρίσταρχος Σάμιος, ο Άγιος Δημήτριος Πολιτιστικός Σύλλογος Πανδρόσου, Εθελοντικά Κλιμάκια Παγόντα Ιραίου, Σύλλογος Χειριών και Δεσποινίδων Ομόνια Παγόντας, Εθελοντικό Κλιμάκιο Βαθέως, Σύλλογο Επαγγελματιών Ιραίου, Χορευτικό Συγκρότημα Ιανέμι, Ιωνικό Αθλητικό Σύλλογο στο Καρλόβαση, τους μουσικούς Γιώργο Λιάπη, Βαγγέλη Γιαγιά, Θανάση Πορδιώτη, Κωνσταντίνο Αριστίδη, Νίκο Καμίτσι, Νίκο Σαράντου και Αφών Γιαμέ. Και βέβαια να σας πω ότι την τελευταία βραδιά είχαμε τη Σοφία Μανουσάκη, η οποία ήταν μια εξαιρετική παρουσία στην κεντρική συναυλία των εκδηλώσεων. Να βάλω εγώ, ρε παιδιά, την άλλη φορά κρατήστε το λίγο παραπάνω. Αφήστε το να παίξει μέχρι λίγο πιο αργά, αν μπορείτε δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έκλεισε πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και αμέσως μετά γυρίζουμε με το συλλαλητήριο το σημερινό.
1: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακούρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: ακούσαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και μάλιστα βιάστηκα εγώ, παιδιά, πιο μπροστά μου λέγα εγώ, αλλά δεν πειράζει, εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Θα λέμε όλα σε αυτή εδώ την εκπομπή, να το ξέρετε, δεν κρύβουμε τίποτα. Λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα έχουμε το μεγάλο πανσαμιακό παλαϊκό συλλαλητήριο για υγεία, εργασία και υποδομές. Μην μπερδευτείτε, είναι όλα μαζί. Είναι σε μαζική συμμετοχή που πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ. Καλούν το λαό, το εργατικό κέντρο του νομού Σάμου, σωματεία και φορείς του νησιού. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται να εκμείνει μια σειρά από ζητήματα που σύμφωνα με τους διοργανωτές αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων, των οικογενειών και συνολικά των κατοίκων της Σάμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, η αντιμετώπιση της τελέχωσης των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας, οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, η ακρίβεια, η παιδεία, η κοινωνική προστασία και οι υποδομές του νησιού. Ιδιαίτερη τώρα αναφορά γίνεται στην κατάσταση των νομών υγείας της Σάμου. Οι διοργανωτές ζητούν μαζικές προσλήψεις, μόνιμο προσωπικό, σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πλήρης τελέχωση των νοσοκομείων και όλων των μονάδων υγείας. Παράλληλα, δηλώνουν ότι συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου και καλούν τους πολίτες να συμμετέχουν στη συλλογή υπογραφών για τη τελέχωση και τη διατήρηση της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Τα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διατήρηση του 8ωρου και του 5ημερου, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Εδώ, παιδιά, τα χαλάμε γιατί από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα εξαγγέλει η κυβέρνηση, λέει δεν φτάνουν τα λεφτά γιατί χρειάζονται πολλά δι στον χρόνο. Λες και εμείς ρωτήσαμε πόσα χρειάζονται, εμείς λέμε γιατί τα κόψατε. Θα δώσει και μέτρα για τη μείωση των τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και ενίκεια και εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό τα εισιτήρια, το εργατικό κέντρο. Τα σωματεία και φορείς που καλούν στην κινητοποίηση ασκούν παράλληλα κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με το επιχείρημα των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Στην ανακοίνωση τους κάνουν αναφορά στις στρατιωτικές και νατοικές δαπάνες, στις φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς και στην κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θέτουν ως κεντρικό πολιτικό δίλημα το ένα τα κέρδη, λέει, τα κέρδη τους στις ζωές μας, καλώντας τους εργαζομένους και τους κατοίκους του νησιού να συμμετέχουν οργανωμένα σε αυτή την διοργάνωση. Καλούν όλους και όλους να δώσουν μαζικό παρόν, όπως πάντα δηλαδή σε αυτά τα συλλαλητήρια. Φαίνεται ότι οι σαμνίτες ανταποκρίνονται κάθε φορά και αυτό είναι το σημαντικό για όλους. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Νανά Νικολάου από το Εργατικό Κέντρο για την σημερινή, αν θέλετε, μάζωση.
1: Εμείς εδώ σαν εργατικό κέντρο, ναι, είμαστε στις επάλξεις, γιατί δυστυχώς οι συνθήκες επιβάλλουν να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά. Αυτό το καλοκαίρι η τουριστική περίοδος, και αναφερόμαστε σε αυτή γιατί εντάξει, είναι η πιο έντονη σεζόν για οποιοδήποτε νησί, νομίζουμε, είναι αρκετά δύσκολη. Υπάρχει πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, αυτό μας μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια. Τα ρεπό, παρόλο που είναι στις συλλογικές συμβάσεις κατοχυρωμένα, τα βλέπουμε να μην εφαρμόζονται. Έχουμε περιπτώσεις και με επταήμερη εργασία, χωρίς βέβαια να τηρούνται και τα νόμιμα. Θεωρούμε ότι το μέτρο της ψηφιακής κάρτας, έχουμε πολύ, πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου οι εργοδότες καλύπτονται πίσω από την ψηφιακή κάρτα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν τον εργάσιμο χρόνο, πλην όμως κανείς δεν ξέρει ότι η ψηφιακή κάρτα πολλές φορές χρησιμοποιείται κατά το δοκούν του εργοδότη, τη χτυπάει ο ίδιος ο εργοδότης όποια ώρα θέλει, κρύβοντας υπερορίες, κρύβοντας υπερεργασίες, και ουσιαστικά νομιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο το κλέψιμο του εργάσιμου χρόνου. Ο εργάσιμος χρόνος έχει γίνει λάστιχο, δυστυχώς, και αυτό δεν αφορά μόνο τα επαγγέλματα της εστίασης των ξενοδοχείων, αφορά και τα υπόλοιπα επαγγέλματα τα οποία παίζουν εντός εισαγωγικών με το τουριστικό κλάδο. Δηλαδή και χοντρεμπορικά και μεταφορικές και πάρα πολλοί υπάλληλοι γραφείου, δεν κλείνουν υπολογιστές, μένουν για πάντα, δεν υπάρχει το off στον υπολογιστή. υπολογιστή, πάντα alert. Παράλληλα, να αναφέρουμε δυστυχώς ότι έχουμε και εταιρείες οι οποίες κλείνουν, αφήνοντας ξεκρέμαστους εργαζομένους. Έχουμε κάνει και γνωστές καταγγελίες εδώ στο εργατικό κέντρο και παλεύουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τόσο δεδουλευμένα 3,5 μηνών, αλλά και αποζημιώσεις απόλυσης. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τους επόμενους μήνες και έχουν μπει σε έναν τεράστιο γολγοθά. Έχουμε καταγγελίες και για φαινόμενα εργασιακού bullying, προσβολές στους εργαζόμενους, και σε γυναίκες και σε ανθρώπους με παραπάνω κιλά, να το πω έτσι, και εργασιακό bullying αυτό καθ' αυτό για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εργάζεται ή μειώνουν έναν άνθρωπο για την αποδοσή του χωρίς να έχουν προσφέρει εκπαίδευση, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα και μια νόμιμη, ένα νόμιμο εντός εισαγωγικών κλέψιμο της προϋπηρεσίας τους, η οποία δεν μετράται. Συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται όμως μόνο τα βασικά, δεν μετράνε προϋπηρεσίες ή μετράνε λιγότερες προϋπηρεσίες. Τα επιδόματα δηλώνονται κατά το δοκούν. Υπάρχει το γνωστό φαινόμενο άσπρα και μαύρα χρήματα. Και όλα αυτά οδηγούν πάρα πολύ κόσμο να δυσκολεύεται στα καθημερινά του έξοδα. Έχουμε όμως αρκετό κόσμο που απευθύνεται στο εργατικό κέντρο. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα και να πάρουν εργαζόμενοι πίσω λεφτά και με εργατικές διαφορές που έχουν γίνει και με την επιθεώρηση εργασίας. Γνωρίζουμε ότι είμαστε σε ένα καθεστώς όπου οι ελεκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, γιατί δεν υπάρχει, είναι υποστελεχωμένη η επιθεώρηση εργασίας. Και έχουμε πάρα πολλά άλλα ζητήματα που θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα. Το θέμα με τα ζητήματα της υγείας είναι ένα θέμα το οποίο καίει τους πάντες. Δεν έχει υπάρξει ακόμα λύση σε κανένα επίπεδο. Η υποστελέχωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό στο νοσοκομείο μας, στα κέντρα υγείας, και η κατάσταση είναι επίσης τραγική στα αγροτικά ιατρεία, όπου υπάρχει γιατρός για 4 φορές το μήνα και αν, για 2-3 ώρες και αν. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι έχουν ένα έξτρα εισόδημα από τις αγροτικές καλλιέργειες. Σας πληροφορώ ότι η κατάσταση φέτος και με το κόστος παραγωγή αλλά και με την επέλαση από τους αγριόχειρους θέτει, πώς να το πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο το αν θα ανταπεξέλθουν στα κιλά και στις ποσότητες που έβγαζαν κάποτε αυτοί οι εργαζόμενοι παύλα αγρότες, για να μπορέσουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα για τις οικογένειές τους. Σοβαρό εισόδημα σε ένα νησί όπου έχει παράδοση, για παράδειγμα, στην αμπελοκαλλιέργεια, μιας και η περίοδος είναι αυτή.

0: νομίζω ότι έχω τίποτα πολλές και ειδικοπαιδικές γνώσεις για τη μουσική, αλλά γιατί εγώ ακούω άλλο είδος μουσικής, αλλά Νίκος Πορτοκάλογλου που διάλεξε και είχε μια πολύ ωραία μουσική, ανάπαυλα η Γλυκερία η Σουλουγάνη. Λοιπόν, πάμε μέσα στα πιο βαθιά, να σας πω ότι την άμεση παρέμβαση της πολιτικής. Γιατί πάω σε αυτό το θέμα? Γιατί είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, αυτή την ώρα που κόβουμε τα σταφύλια μας. Και θα δείτε γιατί. Γιατί ζητάνε την άμεση παρέμβαση της πολιτείας οι αγρότες λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που προκαλούν οι πληθυσμοί αγριογούρνων στον Σαμιακό Αμπελώνα. Ο ενιαίος Συνοπητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΑΜΟ απίθυνε ανοιχτή επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία και λέει ότι φέτος με τον τριγητό η επιλογή βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που, όπως επισημαίνει ο συνεταιρισμός, λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Οι επιδρομές των αγριογούρνων έχουν γίνει σε περιοχές όπως Πάνδρος, ο Πύργος, σε αυτές τις ζώνες επάνω ψηλά και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ευτυχώς προλάβαμε ορισμένες περιοχές. Θα ακούσετε όταν θα παίξουμε και το άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον τρίγο που ο κύριος Χαρμπής, ο γεωπόνος, μας λέει ότι και μας το δήλωσε και χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής που είχαμε στην Περίμετρο, του θέματος που παρουσιάσαμε στην Περίμετρο, και μας είπε βεβαίως ότι ευτυχώς δεν κατάφεραν να πάνε, δεν ήρθαν για να κάνουν ζημιές σε περιοχές όπως είναι εδώ πάνω ψηλά στο Βουλιώτες και λίγο πιο κάτω, αλλά διάλεξαν αυτές τις περιοχές τώρα, Πύργος και άλλες περιοχές εκεί επάνω στο Πάνδρο, Πύργο και σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, η παραγωγή έχει μειωθεί αρκετά λόγω αυτός της απώλειας του εισοδήματος. Πηγαίνει ο άλλος, λέει, να πάρει σε μια περιουσία και αμπέλια τα οποία του έδιναν, ξέρω εγώ, 500 τόνους και ξαφνικά παίρνει 2 τόνους. Γιατί δεν μπορεί δεν βρίσκει, τα έχουν φάει, τα αγριογούρουνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σημασία του Σαμιακού Αμπελώνα ως στοιχείο της πολιτικής κληρονομιάς. Λέει, εδώ έχουμε, η ιστορία είναι πάνω από 2.500 χρόνια. Δοκιμάζεται ήδη και η γέννηση του αγροτικού πληθυσμού. Η έλλειψη αγροτικών χεριών, η αδυναμία εκμηχάνησης, όπως είπαμε, λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά επηρεάζουν. Έρχονται τώρα και τα αγριογούρουνα και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Να πω ότι έχουμε και την απώλεια ενός μοναδικού πολιτιστικού τοπίου που έχει αναγνωστεί ως μνημείο άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς και μιλάω για τις πέτρινες αναβαθμίδες. Όπου περάσουν τα γκρεμίζουν. Και άντε τώρα 100 χρονών ξεροληφιές τα γκρεμίζουν, τα σακατεύουν. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται. Επισημαίνει ότι η ανάδειξη στο πρόβλημα επαναλημμένα από το 19 ως σήμερα ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχουν φάει τα λυσακά τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά δεν μπορώ, πρέπει να το πω όπως το λέει και ο λαός. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ από τους Σαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, κάθε μέρα αυτό έλεγε, παιδιά λέει ξυπνήστε, το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν είναι μόνο για μας τους αγρότες, είναι και για τους αμπελοκαλλιεργητές, είναι για όλους. Και βλέπετε τώρα σήμερα ότι φτάνει σε όλους. Δεν υπάρχουν ούτε αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, ούτε από οτιδήποτε. Όταν λοιπόν εγώ φτιάχνω και όλο το χειμώνα, κουβαλάω στις πλάτες για να πάω πάνω να ρίξω τα λοιπάσματα που χρειάζονται, τα οικολογικά, τα πανάκριβα, για να φτιάξω το κρασί μου. Όταν πάω για να κόψω και να στα μπέλια μου, να τα περιποιηθώ, να βλαστοκόψω, να κάνω όλες αυτές τις ενέργειες που χρειάζονται, να φτιαφώσω. Και ξαφνικά βλέπω ότι όταν η παραγωγή μου αρχίζει και οριμάζει σιγά σιγά, και πάω να τα κόψω και την ώρα που πάω να τα κόψω τα βλέπω όλα σκαμμένα. Σκαμμένα, φαγωμένα, πεταμένα κάτω. Εκείνη την ώρα αυτό το οποίο σε πιάνει είναι πανικός και χίλια δυο άλλα πράγματα για την περιουσία την οποία έχασες. Να μην ξεχνάμε ότι 1.500 οικογένειες αμπελουργών ζουν από αυτά και να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι στοιχεία που πρέπει να τα θυμόμαστε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Σκοτά τι είπε για αυτό το θέμα.
1: Το πρόβλημα το ξέρουμε ότι είναι μεγάλο και δυσεπίλητο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο τη ΣΑΜΟ, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί πολλές περιοχές και ως αγριόχειροι και σε άλλες περιοχές με άλλα είδη. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα θέμα με τα αγριοκούνελα στη Λίμνο και στη Σαντορίνη, υπάρχει ένα θέμα με τα ελάφια στη Ρόδο. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και κυρίως σχετίζονται με την αποψήλωση του αγροτικού χώρου. Δηλαδή, δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος όπως παλαιότερα να ζει και να αναπνέει μέσα στη γεωργία και στα χωράφια, οπότε να υπάρχει μια άμεση αντιμετώπιση. Το πρόβλημα είναι αυτό και η κατάσταση είναι δεδομένη. Επίσης, δεν θέλουμε να μηδενίσουμε τις καταστάσεις. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει απελευθερωθεί το κυνήγι για κάτι που το θέλουμε. Έχει μια διαδικασία σύστασης ομάδων, ανεξάρτητα αν αυτές δούλεψαν και πόσο δούλεψαν. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το πρόβλημα είναι μεγάλο και το πρόβλημα διευρύνεται και μεγενθύνεται κάθε χρόνο, θα πρέπει τα όποια μέτρα, τα οποία προφανώς αυτά που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν είναι επαρκή, ο πληθυσμός συνεχίζει και αυξάνεται. Οι ζημιές μπορεί να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε να μην είναι μεγάλες, αλλά επειδή ο πληθυσμός μεγαλώνει, η πραγματικότητα είναι άλλη και τη βρίσκουμε κάθε φορά μπροστά μας. Και φέτος, πριν ξεκινήσει ο τριγητός, εμφανίζονται ζημιές και προσβολές από κοπάδια αγριόχειρων και σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν προσληφθεί μέχρι τώρα, είτε μεγενθύνονται ζημιές σε περιοχές που είχαν μικρό πρόβλημα στο παρελθόν. Ήδη έχουμε χωράφια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς για πρώτη φορά φέτος. Γνωρίζετε ότι το αμπέλι δεν είναι εύκολη καλλιέργεια, πρέπει κάποιος να είναι μέσα. Όταν το φτάσει να το φέρει μέχρι τον τριγητό, εκτός από τον κόπο που είναι μεγάλος και που έχει καταβάλει ο ίδιος, υπάρχουν και έξοδα για να μπορέσει το αμπέλι να φτάσει μέχρι τον τριγητό. Οπότε είναι εξαιρετικά θλιβερό και για το συνεταιρισμό που χάνει την παραγωγή, αλλά και για τον ίδιο τον παραγωγό να μπαίνει μέσα και να βλέπει την παραγωγή του στο παραπέντε να καταστρέφεται. Είναι επικίνδυνο οικονομικά και για τους δύο, δηλαδή και για το συνεταιρισμό και για τον παραγωγό. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δώσουμε ένα σήμα ότι τα όποια επιπρόσθετα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία να ληφθούν πρέπει να ληφθούν τώρα. Έπρεπε να ληφθούν χθες, για διαφόρους λόγους δεν έγινε αυτό, αλλά πρέπει να ληφθούν άμεσα. Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής, δεδομένου ότι ό,τι μέτρα και να πάρουμε, όποια και να είναι αυτά, θα χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα 2-3 ετών για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπία ο πληθυσμός, εάν και εφόσον κατορθώσουμε και το φέρουμε σε ισορροπία. Αυτό το νόημα έχει και η ανοιχτή αυτή επιστολή την οποία κοινοποίησε ο συνεταιρισμός. Μέσα από την επιστολή αυτή επισημαίνει το πρόβλημα και αυτό που ζητάμε, όπως τα έχετε δει, είναι να υπάρξει μια οδός αποζημίωσης για όποιες ζημιές συμβαίνουν μέχρι να ισορροπήσει ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει ένας τρόπος αποζημίωσης. Αυτή τη στιγμή οι ζημιές από αγρηγούρουνα είναι εκτός ΕΛΓΑ και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αποζημίωσης. Οπότε ζητάμε να μπορέσει να ρυθμιστεί αυτό ή να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αποζημίωσης. Ζητάμε να επιδοτηθεί η ανασκευή αναβαθμίδων. Είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό, γιατί τα αγρηγούρουνα, εκτός του ότι καταστρέφουν το φυτικό κεφάλαιο και την παραγωγή, καταστρέφουν και τις αναβαθμίδες, τις πεζούλες, που είναι εξαιρετικά δύσκολο και κοστοβόρο να φτιαχτούν. Πεζούλες οι οποίες είναι χρόνια φτιαγμένες και είναι ούτως ή άλλως μια μεγάλη καταστροφή η ίδια, αλλά και για να μπει εργάτης, να μπορέσει να χτίσει και σε μεγάλα ύψη, ακόμα και αν βρεθεί ο εργάτης και μπορέσει να γίνει δουλειά, είναι μια δουλειά η οποία χρειάζεται κόστος. Οπότε υπάρχει και το αίτημα αυτό, το οποίο φαίνεται κάπως να προχωράει, ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει μέσα από την ΚΑΠ. Και βέβαια αυτό που γυρεύουμε είναι να παρουσιαστεί επιτέλους η μελέτη τώρα, να έρθει και να παρουσιαστεί και να ληφθούν τα μέτρα. Η χρήση των κλωβών είναι ένα από τα μέτρα τα οποία προβλέπει η μελέτη, η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί ολοκληρωμένη το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα από τα μέτρα. Θα πρέπει να γίνει ένα πλέγμα μέτρων και να λειτουργήσουν όλα για να μπορέσει να υπάρξει μια σχετική μείωση πληθυσμού. Οι κλωβοί από μόνοι τους φυσικά και δεν θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι κλωβοί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν είναι ένα σύνθετο εργαλείο. Γιατί δεν είναι ότι θα μπουν 8 κλωβοί, 10 κλωβοί, 12 κλωβοί και νομίζω η μελέτη προβλέπει για 12 κλωβούς, 12 τοποθετήσεις κλωβών, αλλά αυτό είναι το απλό του πράγματος. Η όλη λειτουργία είναι ότι θα πρέπει να έχει στηθεί από πριν ένα σφαγείο υπό τους όρους που θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μειωμένων προδιαγραφών, αλλά είναι ένα σφαγείο το οποίο θα λειτουργεί υπό κάποιο καθεστώς που πρέπει να βρεθεί, δηλαδή είτε υπό καθεστώς Δήμων είτε υπό περιφέρειας, από κάποιο φορέα πρέπει να λειτουργήσει το σφαγείο και να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για να στηθεί αυτό το πράγμα. Και επίσης η κλωβή αυτή θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο επισκόπηση των κλωβών, ότι το κύκλωβό έχει συλληφθεί ζώα, οπότε θα πρέπει άμεσα να γίνεται η μεταφορά τους προς το σφαγείο για να γίνεται ο χειρισμός των ζώων και η άμεση επανατοποθέτηση των κλωβών στο σημείο από το οποίο ολήφθησαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ένα από τα μέτρα που είναι κλωβή, το ένα από τα μέτρα, για να λειτουργήσει ακόμα και αυτό, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο συντονισμό και μια πολύ μεγάλη οργάνωση για να πούμε ότι θα δώσει κάποια αποτελέσματα σε βάθος 2 ετών, 3 ετών, σε κάποιο βάθος. Δεδομένου ότι δεν είμαστε εκεί πολλοί, δεν φημιζόμαστε ούτε για την οργάνωση, ούτε για το συντονισμό μας, όλοι μας, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι επίφοβο. Και αυτό ακόμα θα χρειαστεί χρόνο. Άλλωστε να σημειώσω εδώ πέρα ότι και αυτά τα πρόχειρα σφαγεία δεν έχουν εφαρμοστεί άλλο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά, εάν καταφέρουμε και τα εφαρμόσουμε, θα εφαρμοστούν στο νησί. Άρα φαντάζομαι ότι θα βγάλουν κάποια προβλήματα λειτουργίας που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε επί τόπου όλοι μας. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παρουσιαστεί η μελέτη, να υιοθετηθούν τα μέτρα, να πούν τα κονδύλια για όλο αυτό το πράγμα που καταλαβαίνετε είναι κοστοβόρο. Ποιος θα τα χρηματοδοτήσει, να πει δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι okay, αυτά τα μεταπροτείνω και από τον κωδικό τάδε θα γίνει η εκταμείευση για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και για τη λειτουργία τους.

Λοιπόν, σιγά σιγά δεν θέλω να σας κόψω το τραγούδι. Ακούστε την, σιγά, το τραγούδι αυτό. Να σας αποχαιρετήσω εγώ. Να πω την στηρίχνηση των εγώνων παραλλαγή τραγουδιών της εταιρείας Λουγάνη. Στο μικρόφωνο Χάρης Ζαβουδάκης και στην βοήθεια αυτής εδώ της εκπομπής η Κλάρδη Βασίλα Κώστας Αγγελίδη Βασίλης και Αλέξανδρος Στρατής. Ευχές να περάσετε πάρα πολύ καλά. Σας περιμένω το βράδυ στο συλλαλητήριο. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε την επόμενη Τρίτη. Εγώ θέλοντος και έρθει επιτρεπούσης. Γεια σας και χαρά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Πρωθυπουργός σήμερα με το κυβερνητικό επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη με απαγορεύσεις διέλευσης αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από όλο το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι, από σήμερα, από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης, ενώ στο ύψος της ΕΡ3 στη λεωφόρο Στρατού με Καφθατζόγλου, φραγμός της αστυνομίας δεν επέτρεψε στους υγειονομικούς να προχωρήσουν προς το συνεδριακό κέντρο Βελίδιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία μικροένταση με αστυνομικούς. Η πορεία στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πριν καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για πενιχρούς μισθούς, αντίοξοες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό που κάνει υπερδιπλοβάρδιες για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής. Το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό, όπως τονίζουν οι γιατροί. Στα εγκαίνια θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός. Στις 11, αυτή την ώρα δηλαδή, είναι προγραμματισμένη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ, των Συλλόγων Συγγενών Θυμάτων Ντεμπών, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις σε στάσεις στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης. Λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα drones θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα, όπως τονίζεται σύμφωνα με την αστυνομία. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και 57 διμερείες των ΜΑΤ. Θα ακολουθούν τις πορείες. Επίσης, στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, έαντας και άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Εγνατία στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες για να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Να περάσουμε σε άλλο θέμα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο πάνω από 11.500 ακίνητα με κρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν ζητεί με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αρμόδιος εισαγγελέας. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας πως η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στο διεθνή χώρο, χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε ότι η κίνηση των πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται ωστόσο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκια, Θεσσαλία. Ωστόσο το απόγευμα θα αναπτυχθούν σύννεφα και θα υπάρξουν καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Θερμοκρασία 19 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
14: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
15: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 11 και 10 η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση με την Έφη Τζαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση στα μικρόφωνα και σήμερα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί εδώ στην ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου για αυτή την ώρα, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Πώς είστε, πώς ξυπνίζατε?
0: Πώς το λέμε, μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ την ώρα που ερχόμουν στη δουλειά. Στο μεταξύ λίγο το πνεύμα μου την ώρα που ήρθα κοιμότανε και έλεγα, μα γιατί έχει τόση αστυνομία στους δρόμους. Μετά βέβαια λίγο...
0: Μετά συντονίστηκες ότι
1: ξύπνησα.
0: Αύριο έχουμε ΔΕΘ.
1: Ναι, και φυσικά θα τα πούμε στην διάρκεια της εκπομπής. Τα ακούτε και από το πρωί. Τα μέτρα που θα ισχύσουν, που ισχύουν από σήμερα καθώς μαζεύουν
0: αυτοκίνητα. Καλά, από χθες ισχύουν, γιατί υπάρχουν οι κορδέλες, έχουν μπει ήδη.
1: Ναι, απλώς από σήμερα το πρωί, από τις 6 το πρωί, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, θα δείτε σε πολλούς κεντρικούς δρόμους να μην υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Επίσης, άρχισαν και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από σήμερα, ενώ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάτε, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Χρήστο, πραγματικά.
0: Δεν έγινε κάτι, απλά μου έπεσαν τα φύλλα.
1: Σήμερα έχει χάσει το καλώδιο.
0: Οκ, okay, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, ωραία ξεκινήσαμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, είμαστε σε άλλο mood. Αλλά ρε εσύ Χρήστο μου, έχασες το καλώδιο από τα ακουστικά. Σου πήσαν τα χαρτιά, δηλαδή.
0: Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, έτσι για να έρθεις στα ίσα σου νομίζω. Θα μας πεις τι γίνεται στο περιφερειακό ή δεν μπορείς?
1: Να σου πω, γιατί να μην σου
0: Ωραία,
1: πω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Καλά,
1: σε σχέση με άλλες μέρες.
0: Χθες
1: είχαμε πολύ κίνηση, να μην το ματιάξουμε. Βέβαια, εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, θα είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Ενώ εσείς που κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, στο γνωστό σημείο, εκεί νομίζω στενεύει και ο δρόμος. Επίσης, έχετε ένα μποτιλιάρισμα να αντιμετωπίσετε για λίγα μέτρα. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή εκεί στο ύψος στο Συντριβάνι, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Βασιλίσσης Όλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ άνετα. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση και νομίζω σε αυτό εμπειρικά, δηλαδή, και η λογική μου λέει ότι πρέπει να έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό της Καλαμαριάς, καθώς τη Βασιλίσσης Όλγας την χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ οι κάτοικοι της Καλαμαριάς προκειμένου να κατέβουν στο κέντρο ή να πάνε δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Βούλγαρη υπάρχει κίνηση, όπως κίνηση θα συναντήσετε και στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο για κάποια μέτρα στην Κατσιμίδη.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία, διότι έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, όπως είπαμε, των εργαζομένων εν ώψη ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν τους υγειονομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή την διαμαρτυρία τους. Βρίσκονται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αυτή τη στιγμή και εκεί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Βεβαίως, όπως είπαμε, έχουμε και πολλές ακόμα κινητοποιήσεις το επόμενο
1: διάστημα, ναι, και το απόγευμα,
0: το απόγευμα σήμερα και αύριο δηλαδή.
1: Στο μεταξύ, οι υγειονομικοί είχαν συγκεντρωθεί από τις 8.30 το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο, μετά έκαναν πορεία και, όπως είπε ο Χρήστος τώρα, βρίσκονται μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Να πούμε ότι οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ και γι' αυτό το λόγο διαδηλώνουν.
0: Και να πούμε ότι και το απόγευμα, για σήμερα τουλάχιστον, έχουμε στις 6 ώρα στο Λευκό Πύργο τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενοπλών Δυνάμεων. Πάντα οι υγειονομικοί και οι ένστολοι προηγούνται στις κινητοποιήσεις. Είναι η κινητοποίηση τη

θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Παπα-Νικολάου, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια θα παραστεί σε συνάντηση, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, είναι μια καθιερωμένη συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFHEL EXPO και στη συνέχεια θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την αναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης βέβαια, και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα έχουμε σήμερα και αύριο για την ΔΕΘ, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία, ποια θα είναι τα μέτρα τήρησης τάξης. Η Σοφία Πακαλίδου έχει συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει. Σοφία, καλημέρα. Έρχονται
1: καλημέρα.
0: Οι δύσκολες μέρες για εμάς τους δημοσιογράφους σίγουρα.
2: Και τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, ειδικά από αύριο. Αν και από σήμερα έχουμε δει περίπου σε ό,τι αφορά στα μέτρα, έτυχε το έλεγα και νωρίτερα να συναντήσω επισκέπτες της πόλης που δεν ήξεραν πού να σταθμεύσουν, προσπαθούσαν να πάρουν μια θέση στάθμευσης στις ελεγχόμενες. Εκεί πληροφορηθήκανε ότι δεν γίνεται αυτό, ψάχναν πάρκινγκ. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα αυτές οι μέρες λίγο πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε για να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, ένα σχέδιο το οποίο δεν διαφέρει από ό,τι ισχύει πέρσι και αν δεν κάνω λάθος και από πρόπερσι, αυτό συμπεριλαμβάνει η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενειών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όμορους νομούς πληροφορηθήκαμε. Αυξημένα λοιπόν τα μέτρα και από την αστυνομία και από την τροχέα με ντρόνς, προληπτικούς ελέγχους και ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, οι πολλές είναι προγραμματισμένες για αύριο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά...

0: Να πούμε ότι είχαμε και σήμερα πολλές κάποιες συγκεντρώσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα αναφερθούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και περίπου 60 δημιουργίες των ΜΑΤ αλλά και άλλων υπηρεσιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Από αέρος, drones της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι να υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και να υπάρχει μια εικόνα και άμεση ενημέρωση. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Όπως και πέρσι, αναμένεται να τοποθετηθούν και κλούβες και κυκλειδώματα, προκειμένου να αποτραπεί η κίνηση διαδηλωτών σε αυτό το μέρος. Επίσης, ετοιμότητα βρίσκεται, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, να φέρουν οι πηγές αστυνομίας και το υδροφόρο όχημα της ελληνικής αστυνομίας. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας και ο άλλος θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εδώ στο κέντρο που αναμένεται να υπάρχει και η κινητοποίηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, είναι, όπως είπαμε, ήδη εμφανής η παρουσία των αστυνομικών. Τους βλέπουμε παντού. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι πάμε προς τα εκεί, δηλαδή προς τη ΔΕΘ, γιατί είναι, όπως είπαμε, οι αστυνομικοί στους δρόμους, τροχονόμοι, υπάρχει γενικά μια τέτοια κινητοποίηση.
2: Εντάξει, και αρχίζεις, βλέπεις την Αγγελάκη, ας πούμε, εδώ που είναι και το ραδιόφωνο, να αδειάζει αποσταθμευμένα, καθώς από σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Θα πούμε όμως αναλυτικά για τους δρόμους που απαγορεύεται και κάτω από ποια διαδικασία έχουν γίνει όλα αυτά.
1: Για να δούμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Το χώρο των κινητοποιήσεων. Άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας, με την ΠΟΕΔΗ να πραγματοποιεί συγκέντρωση, ξεκινώντας από το Ιπποκράτειο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, στην Αγίου Δημητρίου. Να πούμε ότι στις 6 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι το ραντεβού που δίνουν οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Ενώ στις 6.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την ΕΝΗΘ, είναι εκτός κέντρου, αλλά να το πούμε και αυτό. Τώρα, για αύριο Σάββατο. Στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, ξεκινώντας από το Λευκό Πύργο στις 5, όπου είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών, μπορεί να υπάρχουν και τρακτές αυτή τη συγκέντρωση. Στις 5.30 στη Χάνθα έχουμε τη συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα, και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στον ίδιο χώρο, στη Χάνθα δηλαδή. Στο ίδιο σημείο έχουμε και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Μισή ώρα αργότερα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου και στην Καμάρα τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τώρα, εδώ να δώσω την προσοχή επισκέπτες, οδηγοί και άνθρωποι που έχουν δουλειά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά από χθες σε εφαρμογή και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, με σημαντικότερες παρεμβάσεις να αναμένονται αύριο το Σάββατο. Λοιπόν, από χθες να θυμίσουμε και μέχρι την Κυριακή όλα αυτά, έτσι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμη στη λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου. Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, απαγορεύσεις έχουμε στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Νικολάου Γερμανού, καθώς και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Τώρα, το μεγαλύτερο κύμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται αύριο Σάββατο, από τις 3 το μεσημέρι, σταδιακά. και ανάλογα με την εξέλιξη των διαδηλώσεων θα διακόπτεται η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, όπως η λεωφόρος Στράτου και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Για όλους όσοι δεν γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη, να βάλουν ένα νοητό άξονα, θα πω εγώ, από την περιοχή του λιμανιού και μέχρι την μέχρι και μετά το συνεδριακό κέντρο Βελίδης, δηλαδή και μετά λίγο πριν το Μακεδονία Παλάς, θα πω εγώ πάλι, να ξέρουν ότι θα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με την κυκλοφορία και θα δώσουμε και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά. Μπορεί να γίνεται μέσω των οδών Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ανάλογα βέβαια με τις περιστάσεις που θα έχουμε εκείνες τις ώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και από δυτικά προς ανατολικά, 26 Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή. Και από εκεί και πέρα, την ευχή μας να κάνουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι εναλλακτικές.
1: Απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης, λοιπόν.
0: Και να πούμε για το μετρό.
1: Ναι, και το μετρό κλειστό.
0: Από τις 3 το μεσημέρι, λοιπόν. Στους σταθμούς θα διακοπεί η κυκλοφορία στους σταθμούς από τις 3 το μεσημέρι. Από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα, λειτουργίες δηλαδή της ΘΕΜΑ. Η επαναλειτουργία των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και να δώσουμε έτσι και εδώ μια εικόνα για το πώς μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Οι σειρμοί θα διέρχονται, οι σταθμοί θα είναι κλειστοί, θα διέρχονται όμως οι σταθμοί χωρίς επιβάτες και από τον Ευκλείδη και μετά θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα, στο τερματικό σταθμό της Μίκρας, δηλαδή προς Καλαμαριά, είτε προς τη Νέα Ελβετία. Αυτός είναι λοιπόν ο δικός χάρτης για τις μετακινήσεις αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Και φυσικά θα υπάρξουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. Μην το ξεχνάμε
0: ακριβώς
1: και αυτό, Σοφία. Τα οποία δεν θα μπορούν φυσικά να κυκλοφορούν και αυτά στο κέντρο της πόλης.
0: Για όλους όσοι χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, θα πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον άξονα που περιέγραψα νωρίτερα, ότι θα υπάρχουν ζητήματα. Τώρα εδώ μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπορεί να διέλθει και μετά τις 3 κάποιο λεωφορείο προς το κέντρο. Αλλά όλα αυτά με επιφύλαξη. Εντάξει, να ξέρω ότι μπορώ να μετακινηθούν.
2: Αναλόγως που θα κινηθούν και οι πορείες και οι διαμαρτυρίες. Πάντως, καλό είναι αν κάποιος δεν έχει μια πολύ επίγουσα δουλειά αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
1: να
2: το αποφύγει, δηλαδή μετά τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι αυτό το πεντάωρο που γενικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στο κέντρο. Ελπίζουμε βέβαια να πάνε όλα καλά, ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί χωρίς να έχουμε επεισόδια ή κάτι τέτοιο, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Αυτά θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές και σήμερα και αύριο, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες. Νομίζω όμως ότι αυτός ο άξονας που περιέγραψα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή για τους διαρχόμενους, είτε είναι οδηγοί, είτε είναι πεζοί, είτε είναι επιβάτες αστικών συγκοινωνιών.
2: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, να πάρουμε τώρα το πατίνι μας, το ηλεκτρικό, με ασφάλεια πάντα και να πάμε να δούμε το τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Μας απασχολεί το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, διότι βλέπετε ότι καθημερινά πια ακούμε για ατυχήματα τα οποία πολλές φορές έχουν και τραγική κατάληξη. Μάλιστα, νεαρά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους για να παίξουν λίγο με τα ηλεκτρικά πατίνια, διότι πρόκειται, το βλέπουν σαν παιχνίδι, ενώ πρόκειται για ένα μεταφορικό μέσο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τζιμπελίκος, που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Σχολών Οδήγησης, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμπελίκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας απασχολεί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί καθημερινά μαθαίνουμε για τα ατυχήματα και βέβαια χάνονται νέοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, πριν από λίγες μέρες είχαμε το 15χρονο, ένα παιδί 15 ετών έχασε τη ζωή του, δηλαδή είναι στην Αθήνα. Είναι, και πριν, νομίζω, ένα χρόνο, κάποιους μήνες, ένα άλλο παιδί σε μια επαρχιακή πόλη πάλι έχασε τη ζωή του, 13 ετών νομίζω ήταν. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
2: Είναι τραγικό δυστυχώς να χάνονται ανθρώπινες ζωές και μικρά παιδιά να χάνονται έτσι άδικα. Το θέμα είναι, όπως είπατε, ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει ένα παιχνίδι, ενώ ουσιαστικά είναι ένα μέσο, δεν είναι παιχνίδι. Έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που διευκολύνει, απλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, να τηρούμε τους κανόνες. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση. Αυτό δεν έχει δοθεί από το κράτος, καμία εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Ο νόμος που βγήκε από τις 24...
1: Τι εννοείται εκπαίδευση? Δηλαδή να κάνουν μαθήματα ή να είναι συνεπτή?
2: Οποιοδήποτε βγαίνει στον δρόμο και κινείται με ένα όχημα θα πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση, να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί κάποιος να βγει στον δρόμο με ένα
1: όχημα.
2: Άρα
1: να γίνονται κάποια μαθήματα όπως τα κάνουμε και, ας πούμε, για να πάρεις δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανάκι, σωστά αυτό λέτε?
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο λογικό, για να έχει μια εικόνα του κώδικα και να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει στον δρόμο και τι κανόνες πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό είναι το πιο βασικό, θεωρώ, από όλα. Και δεν γίνεται, εδώ έχει γίνει ένα λάθος, θεωρώ, μέσα από τον νόμο που έβγαλε το κράτος, γιατί σου λέει ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για να οδηγήσεις πατίνι είναι τα 17 έτη. Δεν γίνεται, εφόσον δίνεις δικαίωμα στα 16 ένα παιδί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης για μοτοποδήλατο, δηλαδή μέχρι 50 κυβικά, και να περάσει εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, να του λες ότι δεν μπορείς να οδηγήσεις πατίνι και να του λες ότι στα 17 ξαφνικά μπορείς να οδηγήσεις πατίνι και να βγεις στον δρόμο χωρίς κανένα δίπλωμα και χωρίς καμία εκπαίδευση.
1: Άρα για εσάς, είναι βασικό το να παίρνουν ένα δίπλωμα, ας πούμε, αυτό αντιλαμβάνομαι, προκειμένου να μειωθούν και αυτά τα ατυχήματα που έχουμε. Γιατί βέβαια αυτό που λέτε, έχετε δίκιο από την άποψη ότι ο άλλος θα το σκεφτεί και είναι και ένας τρόπος για να ελέγχεις τον κάθε αναβάτη, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να ελέγχεις και να έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και να μάθει τι γίνεται στο δρόμο. Από εκεί και πέρα.
1: Αυτό το έχετε συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς? Έχετε κάνει αυτή την πρόταση? Γιατί βέβαια έχουν πάρθει κάποια μέτρα, όπως είπατε, η καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Και αυτό είναι αποτρεπτικό, έτσι. Αλλά ναι, εσείς το έχετε συζητήσει, έχετε κάνει την πρότασή σας.
2: Η πρότασή μας είναι μόνιμη, ότι θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν εκπαίδευση από το σχολείο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Θα πρέπει η οδική ασφάλεια να μπει στα σχολεία σαν μάθημα, ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία να κατανοούν τους κανόνες και να ξέρουν τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν στο δρόμο. Μιλάμε τώρα για τα πατίνια. Ακόμα και ως πεζός κάποιος μπορεί να κινδυνεύει αν δεν ξέρει τι θα πρέπει να προσέξει.
0: Αυτό είναι
2: Άρα
0: σίγουρο.
2: Μόνιμο αίτημά μας είναι ότι θα πρέπει στα σχολεία να μπει η οδική ασφάλεια επιτέλους.
0: Ναι, αυτό απαραίτητο. Όμως πώς θα γίνει να εφαρμοστούν όλα αυτά, διότι είναι μεν ένα μεταφορικό μέσο, αλλά επίσης είναι και ένα μέσο το οποίο έτσι το χρησιμοποιούν οι τουρίστες που έρχονται, οι επισκέπτες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ελέγξεις που βρίσκεται, ποιος το έχει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος έχει το πατίνι, γιατί είναι κάποιος ο οποίος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και πήρε για μια ώρα το πατίνι.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το 2026 με τόσα μέσα που έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να ελεγχθούν τα πάντα. Όπως, ας πούμε, πώς ελέγχεται η ασφάλιση του οχήματος, ότι έβαλαν υποχρεωτικό ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένο κάθε πατίνι. Έτσι θα μπορούν να κάνουν μια διασταύρωση και να πούνε ότι αυτός που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πατίνι θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα να το περάσει μέσα για να μπορέσει να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιήσει.
1: Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό το μέτρο που λέτε?
2: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει σε άλλες χώρες. Απλά σε άλλες χώρες ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορετική κουλτούρα των οδηγών, υπάρχει διαφορετική εκπαίδευση και υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδομές. Γιατί τώρα μιλάμε για πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους και μιλάμε για ένα όχημα με πολύ μικρές ρόδες, το οποίο από μόνο του αυτό είναι επικίνδυνο, και όταν βρίσκουμε στο οδόστρωμα μια λακκούβα, ας πούμε, με αυτό το όχημα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Η ανατροπή δηλαδή είναι το πιο πιθανό, να ανατραπεί αυτό το όχημα.
0: Ναι. Γιατί και στις άλλες χώρες βέβαια δεν βλέπουμε τόσα πολλά πατίνια, έχω την εντύπωση, όσα βλέπουμε εδώ.
2: Ισχύει και αυτό. Απλά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υποδομές και ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει τους κινδύνους και τους κανόνες από πολύ μικρή
0: ηλικία. Και ο κόσμος έχει μια παιδεία, εν πάση περιπτώσει, στην οδήγηση και στην κίνηση στους δρόμους. Βλέπουμε ότι σταματούν στις διαβάσεις χωρίς να γίνει κάτι, ας πούμε, όπως εδώ που θα πρέπει να του πεις σταμάτα για να περάσω στη διάβαση. Αλλά βέβαια και οι πολίτες, οι ίδιοι, δηλαδή οι πεζοί, ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν περνάνε με κόκκινα, δεν περνάνε από όπου να είναι το δρόμο. Περνάνε από τις διαβάσεις, από εκεί που πρέπει, από εκεί που επιτρέπεται.
2: Σωστό. Είναι στην κουλτούρα τους, είναι ναι. Μάθει έτσι και δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης να αναφέρουμε ότι το πατίνι δεν έχει μηδενική επαυτική ασφάλεια. Δηλαδή ο οδηγός θα πρέπει να φοράει κράνος το πατίνι.
1: Επίσης το νόμο που ψηφίστηκε αυτό είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό.
0: Και έχεις δει πολλούς με κράνη να κυκλοφορούν.
1: Όχι πολλούς, αλλά με κάποιους, ναι.
2: Είναι το μόνο μέσο για να σωθούμε ουσιαστικά από οποιαδήποτε πτώση. Άρα είναι προς θετική κατεύθυνση ο νόμος με αυτό. Όπως είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση, όπως είπαμε, και αυτό είναι θετικό, το να μην βάζουμε ακουστικά και να οδηγούμε το πατίνι, να μην κάνουμε χρήση του κινητού κατά την οδήγηση του πατινιού, γιατί εκεί υπάρχει απόσπαση προσοχής, το οποίο γνωρίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι όταν μας αποσπάται την προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης, σίγουρα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε κίνδυνο θα συναντήσουμε μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζιμπελικό, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να φύγουμε από τα πατίνια. Η κυβέρνηση και κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα. Θεωρείτε ότι έχουμε λίγο φοβηθεί τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα πολύ πολύ τσουχτερά πρόστιμα και έχουμε λίγο συνετιστεί? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει από πάνω μας ο φόβος ότι θα πληρώσουμε πάρα πολλά λεφτά σε πρόστιμο για να κάνουμε αυτά που πρέπει?
2: Κοιτάξτε, γενικά βλέπουμε από τα στατιστικά ότι όντως έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, όντως δεν καταναλώνουν αλκοόλ οι οδηγοί πριν οδηγήσουν, κάτι το οποίο ήταν μάστιγα παλαιότερα.
1: Αυτό βέβαια έχει να κάνει, εκτός από τα πρόστιμα, συγγνώμη που διακόπτω, ακριβώς αυτό που λέει ο Χρήστος, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι.
2: Ακριβώς. Γιατί ένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει και να έχουμε αποτελέσματα. Οπότε οι έλεγχοι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι θετικό ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι. Όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν μας ξενίζει όλο αυτό και τα πρόστιμα, θεωρώ ότι έχουμε αλλάξει μετά το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό. Και πάλι όμως έχουμε δουλειά μπροστά μας, γιατί και πάλι βλέπουμε ατυχήματα, βλέπουμε δυστυχήματα. Οπότε ουσιαστικά όλο αυτό πρέπει να δουλέψει με την κουλτούρα ενός λαού για να αλλάξει και να πούμε ότι προχωράει όντως και έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι θετικό, βλέπουμε αποτελέσματα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε έργο ακόμα μπροστά μας για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα δυστυχήματα.
0: Είναι και λίγο ότι πλέον τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα καινούργια, διαθέτουν σύστημα ότι μπορείς να μιλάς στο τηλέφωνο χωρίς να το κρατάς, χωρίς να το κοιτάς. Βοηθάει και αυτό, φαντάζομαι, γιατί έχει προχωρήσει και η τεχνολογία σε αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να κρατάς το τηλέφωνο, να έχεις τα ακουστικά, να σου αποσπά την προσοχή. Βέβαια και πάλι σου αποσπά την προσοχή όταν μιλάς στο τηλέφωνο ενώ οδηγείς, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι διαφορετικό.
2: Σίγουρα τα συστήματα των οχημάτων, όλα τα συστήματα βοηθούν, αλλά και πάλι ο παράγοντας οδηγός είναι αυτός που θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ξέρετε, και κύριε Τζιμπελίκο, κατά τη διάρκεια τώρα της συζήτησής μας, αναφερθήκατε δύο φορές, τρεις και ο Χρήστος, στην κουλτούρα του κάθε οδηγού και στην ψυχολογία βέβαια, το πώς αισθάνεται κάποιος όταν βρίσκεται στο τιμόνι. Δηλαδή και αυτό το καλοκαίρι έγιναν κάποια τροχαία που πραγματικά λες τι κάνει ο άνθρωπος, όπως ένα βίντεο κιόλας, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση, δεν ξέρω
0: με τις αν θυμάστε. Προσπεράσεις.
1: Ναι, δηλαδή με την Νταλίκα που έκανε μια προσπέραση σε τυφλή όπως λέμε στροφή και ευτυχώς από το απέναντι ρεύμα ερχόταν μια μηχανή που okay, θέλει πολύ λιγότερο χώρο για να κάνει στην άκρη και να περάσει την Νταλίκα σε σχέση με ένα αυτοκίνητο. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή, έτσι πως είχα δει το βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε εσείς, είχε γίνει viral στα social, αν υπήρχε αυτοκίνητο θα γινόταν σφοδρή σύγκρουση, έτσι. Και αναρωτιέμαι αυτός ο οδηγός της Νταλίκας, δηλαδή πώς είναι ας πούμε, η σκέψη του, δηλαδή τι λέει, σε μια τυφλή στροφή ας πούμε, περνάω, αυτό φαντάζομαι είναι η κουλτούρα που λέτε.
2: Ακριβώς είναι αυτό, είναι ότι δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν σκέφτεται ο άλλος τον κίνδυνο και βιάζονται όλοι στους δρόμους, έχουμε όλοι ένα πιεσμένο, μια πιεσμένη καθημερινότητα, αλλά θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο κινδυνεύουμε τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο οδόστρωμα και ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, από εκεί ξεκινάμε. Όχι από το πώς θα πάω πιο γρήγορα στο δρόμο, όχι από το πώς θα κάνω μια προσπέραση, αλλά η ανθρώπινη ζωή. Η κουλτούρα βέβαια ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένεια. Η οικογένεια θα είναι αυτή που θα δώσει το σωστό παράδειγμα στο παιδί.
1: Το πώς οδηγάει η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι.
2: Ακριβώς. Το πώς οδηγεί, το αν φοράει τη ζώνη, το αν χρησιμοποιεί το κινητό. Γιατί αν το παιδί έχει πρότυπα τα οποία δεν είναι σωστά, δεν μπορεί στην ηλικία των 18 που θα πάει να πάρει το δίπλωμα να αλλάξει τελείως τη λογική του και όλο αυτό που έχει δει. Άρα το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια και από εκεί και πέρα το σχολείο, όπου όπως αναφέραμε και πριν θα πρέπει να δίνει πρότυπα και παραδείγματα και μια εκπαίδευση πάνω στο πώς κινούμαστε στο δρόμο και τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι. Και εδώ έχουμε δει οι γονείς να είναι κόκκινο το φανάρι για τους πεζούς και να περνάνε με τα παιδιά τους και το παιδί να λέει «Μα, μα, είναι κόκκινο το φανάρι, δεν πειράζει, περνάμε». Από εκεί. Είναι η εικόνα που βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά. Και επίσης ανάβει το πράσινο για τα αυτοκίνητα και υπάρχει λίγο εκείνο το κενό ανάμεσα στο
1: πράσινο και το
0: πράσινο και το κόκκινο όταν είναι να φύγουν τα αυτοκίνητα και οι πεζοί τρέχουν να περάσουν το δρόμο εκείνη την ώρα ενώ έρχονται ήδη τα αυτοκίνητα. Δηλαδή και ο οδηγός περιμένει το πράσινο για να περάσει ενώ ο πεζός περνάει με όλα τα χρώματα. Δυστυχώς.
2: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο δρόμος είναι για όλους, ότι η ευθύνη που έχει ο καθένας θα πρέπει να προσέξει και να σκέφτεται και τον εαυτό του και τον συμπολίτη του, να αλλάξουμε τέλος πάντων και να έχουμε μια ενσυναίσθηση στο δρόμο.
0: Αυτό
2: και όχι
0: ακριβώς.
2: Απλά να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Mm-hmm. Κύριε Τζιμπελικό, δύο πράγματα. Θα θέλαμε να δώσετε κάποιες συμβουλές στους γονείς για τα πατίνια. Και δεύτερον, από την εμπειρία σας, καθώς εσείς εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς, θέλουμε να μας πείτε πώς είναι η νέα γενιά ως οδηγή. Είναι πιο καταρτισμένη, σίγουρα βέβαια, γιατί διαβάζουν πολύ περισσότερα από ό,τι διαβάσαμε εμείς όταν δώσαμε τα σήματα, αλλά πώς είναι και η συμπεριφορά τους στο τιμόνι.
2: Ναι. Αρχικά, όσον αφορά τους γονείς, να ακολουθούνται οι κανόνες που έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα πατίνια, να εξηγούν τους κανόνες στα παιδιά όσο περισσότερο μπορούν και να τους δίνουν παραδείγματα, να προσέχουν τα πατίνια να είναι σε μια καλή κατάσταση γιατί και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, τα πρότυπα να είναι σωστά πρότυπα για τα παιδιά τους, αυτό είναι το πρώτο βασικό. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη
1: και όσο και να τους παρακαλάνε να μην αγοράζουν σε 15χρονα πατίνια, έτσι.
2: Σίγουρα, γι' αυτό ανέφερα τους κανόνες και τον νόμο, την νέα νομοθεσία, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τίποτα από αυτά. Όσον αφορά τη νέα γενιά οδηγών, τα παιδιά όντως είναι πολύ πιο έξυπνα πλέον, κατανοούν πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο γρήγορα όλη την πληροφόρηση και συνηθίζουν σε αυτό το μοτίβο το χαοτικό, ειδικά στις μεγαλοπόλεις. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε, όσο εξελίσσεται, μια ακόμα καλύτερη γενιά οδηγών, που είναι πιο προσεκτική και πιο παρατηρητική. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από άτομα ηλικίας μεγαλύτερης από 25 ετών. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει εκεί η νοοτροπία ότι εγώ τα ξέρω όλα και τα κάνω όλα σωστά. Να ξέρετε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, δηλαδή σε ηλικίες 18 έως 20 ετών, είναι πολύ πιο προσεκτικό και πιο παρατηρητικό. Και βλέπουμε όσο προχωράνε οι γενιές λοιπόν, καλύτερους οδηγούς να βγαίνουν στο οδόστρωμα με πολύ περισσότερες γνώσεις και ψάχνουν πιο πολλές πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Καλά, τώρα επειδή μιλήσατε για ηλικία, είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα η οδήγηση σε μεγάλες ηλικίες. Βλέπουμε οδηγούς ηλικίας πάνω από 80 να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Υπάρχουν και οδηγοί 86, 87, 90. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Επίσης άλλαξε ο νόμος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οδηγών. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να πηγαίνουν σε πιο πολλούς γιατρούς. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία πλέον για την ανανέωση του διπλώματος.
2: Ξέρετε, ναι. Υπάρχει διαδικασία, αλλά κύριο μέλημά μας και αυτό που έχουμε προτείνει πολλές φορές προς την κυβέρνηση είναι να συνδεθεί το ΟΑΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, ούτως ώστε να γνωρίζει κάθε στιγμή εάν κάποιος άνθρωπος είναι σε κατάσταση να οδηγήσει ή όχι. Γιατί το να επισκεφτεί απλά ένα γιατρό δεν είναι κάτι. Ένας άνθρωπος, να ξέρετε, τα διπλώματα μπορεί να λήξουν στα 65 έτη και να χρειάζεται ανανέωση, και στα 65 να περάσει παθολόγο και οφθαλμίατρο που χρειάζεται για να ανανεώσει την άδεια οδήγησης, και στα 66 να περάσει, ας πούμε, ένα εγκεφαλικό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν καταγράφεται πουθενά. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί. Εάν είναι συνδεδεμένο το ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, θα φανεί αυτή η πληροφορία και τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι του σταματάμε την οδήγηση μέχρι να είναι πάλι σε θέση να οδηγήσει.
1: Πάντως υπήρξαν έτσι κάποια περιστατικά, ειδικά ότι μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.
2: Υπάρχουν συνεχώς τέτοια περιστατικά. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της ηλικίας, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε κάθε ηλικία. Δηλαδή μπορεί να δούμε και έναν άνθρωπο 80 ετών, ο οποίος να είναι σε θέση να οδηγήσει.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης μπορούν να μπουν και περιορισμοί στο δίπλωμα βάσει κάποιων κωδικών που υπάρχουν. Ας πούμε, ένας περιορισμός μπορεί να περιορίζει έναν άνθρωπο 80 ετών να βγει σε αυτοκινητόδρομο ή να οδηγήσει νύχτα. Αυτοί οι κωδικοί, αν μπουν στο δίπλωμα, τότε είναι περιορισμένος να οδηγεί εντός κατοικημένης περιοχής και μέρα. Άρα δεν θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζιμπελίκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Τώρα στον αξί που μιλούσαμε για τους δρόμους, χθες κάποια στιγμή, όχι πάρα πολύ αργά, δηλαδή κατά τις 12-12.30 ήμουνα στις Βόλου και ξαφνικά βλέπω δύο αμάξια, νομίζω είχαν ελληνικές πινακίδες, όχι της Θεσσαλονίκης, έστριψαν από την Αμίνης αριστερά, δηλαδή πήγαν αντίθετα στο ρεύμα με τις Βόλου. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά λέω, Θεέ μου, δηλαδή μην στρίβει κανένας από την αγγελάκι όπως είναι ο δρόμος, γιατί θα υπήρχε, και όχι, θα υπήρχε σίγουρα σύγκρουση. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν και αρκετή ταχύτητα για το δρόμο της Βόλου, ας πούμε, δηλαδή που είναι ένας δρόμος μέσα στο κέντρο. Στο μεταξύ, χθες πάλι τι βροχή ήταν αυτή, ρε παιδί μου.
1: Καλά, χαμός πάλι.
0: Χαμός, τι αστραπές, τι βροντές. Σήμερα δεν θα έχει όμως.
1: Όχι,
0: να ξέρεις, μην πάρεις ομπρέλα. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου, αύριο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 33, ενώ την Κυριακή θα αγγίξει και τους 38. Από Δευτέρα θα είμαστε σε λογικά έτσι, πλαίσια, δηλαδή 31, 26, 28 βαθμούς Κελσίου, εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Ναι, καλά είναι. Λοιπόν, στο μεταξύ ανεβασμένες είναι οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό επίπεδο. Περιμένουμε το τι θα πει αύριο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γράφονται πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει. Λένε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους αγρότες και για τους τρίτεκνους, και γενικά θα υπάρχει και για τη μεσαία τάξη μια στήριξη. Λίγες ώρες είναι, θα το δούμε. Χθες από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα σε λίγη ώρα με τον Βασίλη Πεκλάρη. Υπάρχει και αυτό το θέμα με κάτι κοσμήματα, δηλαδή ότι θα τα φορολογηθούν μέσα στις προτάσεις, ας πούμε, που έκανε ένα στέλεχος της Ελλάς. Είπαν ότι όχι, δεν εννοούμε κοσμήματα, εννοούμε, ας πούμε, κάποιο ομόλογο, κινητή και ακίνητη περιουσία, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό. Αλλά θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Και να πούμε ότι
0: επίσης, συγγνώμη, και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το βράδυ θα δώσει η κυρία Ρένα Δούρου συνέντευξη αναλυτική τηλεοπτική.
1: Πριν από λίγο, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν μίλησε φυσικά για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Είπε ότι είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να τα ανακοινώσει. Όπως εξήγησε όμως, τη Δευτέρα θα ακολουθήσει εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με συμμετοχές από 25 χώρες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το μεσημέρι έρχεται ο Πρωθυπουργός με το κυβερνητικό επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στο 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σήμερα, ωστόσο, ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων αλλά και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απαγορεύσεις, στάσεις, στάθμευση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται λοιπόν και η Θεσσαλονίκη. Έτσι από σήμερα, από τις 6 το πρωί και ως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ άλλων στην Οδό Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνη, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης πριν καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για απενιχρούς μισθούς, αντίξουες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό που κάνει διπλοβάρδιες για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στη βάρδια. Το απόγευμα στις 6:30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς είναι προγραμματισμένα τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα εγγένεια του οποίου θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, τον Σύλλογο Γονέων Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις σε στάσεις στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα ακολουθούν και τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται επίσης 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Εάντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Ιγνατία στο ύψος του Συντριβανίου, ώστε να ανακόψουν τις πορείες για να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα Αττικής, που η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ο αδερφός της ενδεχομένως να είχαν θάψει πριν 10 χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία. Νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα είναι με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητεί με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας ότι η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στη διεθνή επικαιρότητα χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι πόλεμος και επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση των πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου τραβάν την ανηφόρα, το Brent σκαρφάλωσε και σήμερα στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρός γενικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Ωστόσο το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα έχουμε καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης συννεφιά και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάζη, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί. Και όπως είπαμε, Χρήστο, και πριν το δελτίο, θα δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο πού βρισκόμαστε. Μαζί μας είναι ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Τι είπες? Τι είπε?
1: Όρισε.
0: Είπες κάτι και δεν το πιάσα.
1: Ναι, λέω, είπες καλημέρα, καλησπέρα και λέω να πω καλό μεσημέρι εγώ για να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Ναι. Βασίλη, όλοι περιμένουν την ομιλία, την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού για να ακούσουμε τελικά ποια μέτρα θα είναι αυτά που θα ισχύσουν πιθανότατα από Ιανουάριο.
2: Και ποιες θα είναι οι εκπλήξεις.
0: Ναι, ποιες θα είναι οι εκπλήξεις.
2: Γιατί για αυτές διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, γράφονται πολλά και περιμένουμε όλοι να δούμε τι από αυτά θα υπάρχει. Γιατί το στοίχημα για, για το επιτελείο του Πρωθυπουργού, το οικονομικό, έτσι, που συντάσσει το βαρύ μέρος. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και τα επικοινωνιακά, καμιά τάκα για τον Τσίπρα, καμιά τάκα για τον Αδουλάκη. Αυτά είναι όμως άλλου χαρακτήρα, είναι πολιτικού χαρακτήρα. Συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους για αυτά την ομιλία, τη συγγραφή της ομιλίας, που προφανώς έτσι ετοιμάζεται από ολόκληρο επιτελείο.

0: περίπτωση αμαία που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά διευρυμένο για το σύνολο των συνταξιούχων, ένα τρόπο τεινά, να μην το πούμε 13η σύνταξη, ένα επίδομα για τους συνταξιούχους.
1: Μια σημαντική ενίσχυση.
0: Ναι, στο βαθμό, μια ετήσια, έτσι, όχι στάνταρ, κάθε χρόνο, ναι, τον Νοέμβριο που δίνεται και τώρα. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διευκολύνσεις, μείωση του... της προκαταβολής και της, του τέλους επιτιδεύματος, συγγνώμη, βασικά, αλλά και μια σειρά ελαφρύνσεων σε σχέση με το τεκμαρτό. Εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι και πολλές διαμαρτυρίες για το τεκμαρτό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί πέρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα έχει και πού θα το φτάσει αυτή τη για τους συνεπείς που πληρώνουν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι συνεπείς. Ξέρετε, πολιτικά θέλουν να το καταργήσουν. Άρα δεν μπορούν κιόλας να το καταργήσουν. Ένα μέτρο που το έφερε το 23 αυτή η κυβέρνηση, είναι νόμος Χατζηδάκη. Οπότε κάπως με κάποιο τρόπο θα το ελαφρύνουν. Από εκεί μετά τώρα, αυτά είναι τα γνωστά. Τα καινούργια που έρχονται και ακούγονται είναι μείωση φόρου για τους αγρότες. Με αύξηση το φορολόγιο του. Οι αγρότες είναι σε κινητοποίησεις πάλι, θα έρθουν κιόλας αύριο. Καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει ένα ζήτημα και πάει να φουντώσει. Θέλουν να το προλάβουν. Οπότε θα έχουμε σίγουρα παρέμβαση για τους αγρότες. Θα έχουμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα το λένε επίδομα, το λένε ενίσχυση. Θα είναι σε αιτήσια βάση, όχι 100% μισθός που εξήγηλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και το έχει ξαναπεί, δεν είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο 13ος μισθός, όπως και η 13η σύνταξη. Δεν θα είναι 13ος μισθός, θα είναι ένα επίδομα. Πού θα φτάνει αυτό? Κάποιοι λένε μέχρι το 60% του μισθού, δηλαδή μια φορά το χρόνο το 60% ενός μισθού. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο ψηλά ή αν θα είναι σε ένα σταθερό ποσό. Αυτό ακριβώς μετρήθηκε και έκλεισε χθες, αλλά θα δούμε πού θα κινείται.
1: Αυτά θα τα δούμε λοιπόν, ναι, αναλυτικά.
0: Το μισό λεπτάκι, ναι, δεν είπα και το τρίτεκνος, που είναι το τελευταίο και πιο δυνατό. Οι τρίτεκνοι που θα έως... να ενταχθούν στους πολύτεκνους, ακούγεται.
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό,
0: είναι
1: γιατί...
0: Είναι κατά οικογένειες.
1: Εδώ εμείς ένα παιδί έχουμε και δεν τα βγάζουμε πέρα, που να έχει τρία, ας πούμε, και τέσσερα.
0: Ναι, τρία.
1: Έχουν ελαφρύνσεις, έχουν.
0: Αλλά τον άλλο είναι πολύτεκνοι. Ναι, έχουν κανονικά πολλά θέματα που διευκολύνονται, έτσι, απρολόγητα και τα λοιπά. Πολύτεκνοι θα πάνε πλήρως στους πολύτεκνους ή θα διευρυνθούν αυτά τα...
1: Οι παροχές
0: που έχουν και ελαφρύνσεις. Όσες οικογένειες έχουν μέχρι τρία παιδιά. Αυτά λοιπόν.
1: Πάνω κάτω, αυτά, ναι.
0: Αλλά είναι πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Έχουν περάσει τα 2 δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα ανακοινώσει. Πάμε λίγο στο Ηράκλειο Κρήτης, Βασίλη.
0: Στο Ηράκλειο να πάμε, ταξιδεύουμε στο Ηράκλειο γρήγορα.
1: Γιατί να μην πάμε.
0: Εγώ Ηράκλειο αγαπάω.
1: Ναι.
2: Όλοι το αγαπάμε.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ τα Χάνια.
2: Εντάξει, όλοι είμαστε φαν.
0: Εγώ είμαι Λασίτη Ηράκλειο. Είμαι για τις Κρήτες.
2: Ναι, και εγώ είμαι φαν των Χανίων.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ναι, εγώ είμαι της Ανατολικής
1: Κρήτης. Σε κερδίσαμε, Βασίλη.
0: Είμαι Ηράκλειο Λασίτη. Δεν πειράζει να πάτε από εκεί εσείς.
1: Ναι.
0: Πολλούς. Τα Χανιά που βουλιάζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και δήμαρχο τον Παύλο Πολάκη, ίσως, οπότε θα έχετε καλό δήμαρχο.
1: Λοιπόν.
0: Μετά τις επόμενες εκλογές. Παρακαλώ.
1: Λες να κατέβει εκεί για δήμαρχο.
0: Το έχει αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι, άμα
0: δεν. Έγραψε ότι ενδιαφέρεται. Και πέρα τώρα σε περίπτωση που.
1: Γίνει πρόεδρο.
0: Διεκδικεί να γίνουν εκλογές μέχρι να γίνουν εκλογές από τη βάση. Όπως προβλέπει το καταστατικό ψήφισμα.
1: Ακριβώς. Και τον ενδιαφέρει, Πρόεδρε, αυτό ούτως ή άλλως το έχει πει.
0: Ναι, και έχει πει ότι θα κατέβει και είναι πολύ πιθανό και δύσκολο. Αλλά σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ή δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και δεν εκλεγεί δηλαδή βουλευτής, έχει αφήσει ανοιχτό το δεχόμενο
1: να πάει για δήμαρχος. Λοιπόν,
2: είχαμε πάρτι όμως στην Κρήτη.
0: Πασόκ πάρτι από τα παλιά. Ναι. Έτσι,
1: καλά, είδα τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα αγροτικό, σε ένα τρακτέρ.
0: Το τρακτέρ αυτό ήταν φωτογραφία. Εντάξει, γιατί η φωτογραφία είναι το παλιό το τρακτέρ που ανεβαίνανε πάνω. Ξέρετε, κοροϊδεύουν κιόλα και λένε ότι ανεβαίνουν στα τρακτέρ των κινητοποιήσεων. Εντάξει, αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα.
1: Στο μεταξύ, εγώ ακόμη, Βασίλη, μπερδεύομαι.
0: Οδηγούσε η κυρία Βατσινά.
1: Ναι.
0: Είναι η βουλευτή Ηρακλείου, νέα σε ηλικία βουλευτή, η οποία εξελέγει. Έτσι, εκεί που κατέβηκε και ο Νίκο Ανδρουλάκη και κράτησε την Θεσσαλονίκη, η κυρία Βατσινά είχε. Η γενέθλια, είχε 3 Σεπτεμβρίου γενέθλια και ήταν και το τιμόμενο πρόσωπο. Είχε τούρτα, τη σβήσανε τούρτα όλοι μαζί και τη αφιερώσανε μαντινάδες και τραγούδια η ορχήστρα, η κριτική που ανέβηκε μετά τον ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και πάνω. Και διαχώρησε ο χορός και πανηγύρι. Λοιπόν, οπότε ήταν κεντρικό πρόσωπο αυτή οδήγηση στο τρακτέρ και από δίπλα ήταν ο Φαραντούρης και άλλοι διάφοροι που ανέβηκαν πάνω. Για την φωτογραφία. Εντάξει,
1: είμαι η μόνη που έτσι λίγο θέλω χρόνο για να συνηθίσω ποιοι πήγανε πού. Δηλαδή, όταν είδα τη φωτογραφία.

0: Τρασιά
1: τώρα Δούλης.
0: Με τον Νικόλα, τη Τρασιά αρχίζω την έχω συνηθίσει λίγο την, στο Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν
1: καλά,
0: είδα...
1: δεν προλάβουμε να τη συνηθίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, αλλά όταν είδα τον κύριο Φαραντούρη με τις σημαίες του Πασόκ, λίγο ξέρεις, αλλά μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Αυτό, λοιπόν, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, βλέποντας ένα τηλεοπτικό παράθυρο, τον κύριο Φαραντούρη με τον κύριο Σαουλή.
0: Ναι.
1: Πού τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ο ένας ήταν στο Πασόκ, πήγε στην Ελλάς. Ο άλλος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Πασόκ. Σωστά τα λέω.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, παθαίνουμε τέτοια σκαλώματα. Λοιπόν, συνεχίζει νομίζω σήμερα, τώρα το πρωί έχει μια συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με κτηνοτρόφους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κτηνοτρόφους, ναι. Έχει, ναι. Mm. Ολοκληρώνοντας την τρίμερη παρομονή του στην, στην Κρήτη, που είναι πλέον το προπύργιο, ήταν πάντοτε. Το χάσανε τα τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλές αναμετρήσεις, έτσι το είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη δεκαετία, τώρα τελευταία Νέα Δημοκρατία, όλο το νησί. Το Πασόκ θέλει να επιστρέψει δυνατά, δυναμικά, να ξαναπάρει την Κρήτη. Είναι μέσα στα στόχους. Θα δούμε βέβαια ότι πού θα καταλήξει αυτό, γιατί θα έχουμε αρκετό δρόμο για να, μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι τις εκλογές. Η μάχη συνεχίζεται. Η Ελλάς ήταν σε αντιπαράθεση όλες τις προηγούμενες ημέρες, έτσι, με την κυβέρνηση και με το Πασόκ για τα μέτρα. Γι' αυτό επανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αν είναι λίγα, αν είναι πολλά, αν είναι πάρα πολλά, αν είναι το 80% του Πασόκ, αν έχει θηρίδες και χρυσαφικά, αν δεν έχει. Όλα
0: έλα,
1: αυτά
0: έλα, έλα, έλα, σταμάτε λίγο στα χρυσαφικά.
2: Για
0: λίγο.
2: Πες μας εδώ τι γίνεται.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Όχι ότι έχω θηρίδα, αλλά κάτι ότι θα φορολογηθούν οι θηρίδες, τα κοσμήματα, να τα κρύψω.
1: Όχι. Να τα κρύψεις. Γιατί μπαίνουν διάφορες στα σπίτια.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ φθηνά τα δικά μου.
1: Αξίας,
0: ναι, ναι, ναι. Όχι,
1: αξίας...
0: είμαι πολύ μικρής αξίας. Αλλά να σου πω κάτι, τα 100 ευρώ αυτό για κάποιον μπορεί να είναι. Γιατί ας πούμε μπορεί να κάνει ένα κόσμο, λέω εγώ, 200 ευρώ που δεν είναι καν τεράστιο ποσό.
2: Αλλά για κάποιον είναι 200 ευρώ.
1: Στην περιουσία σου. Είσαι στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Για πες λίγο, τι είπανε. Για πες, τι είπανε λοιπόν για τα κοσμήματα που έχει γίνει.
1: Είπε κάτι έτσι.
0: Ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Παπάς
0: από την
1: Ελλάς. Είναι πρόσωπο,
0: από την Ελλάς, να πούμε.
1: Με άρχησε οικονομικών, δεν είναι αυτά γνωστά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ακόμα με το επίθετο Παπά στην πολιτική
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αρκετή τώρα. Λοιπόν, ο οποίος είπε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, αναφέρθηκε σε θηρίδες και κοσμήματα, που βέβαια δεν ήταν. Βγήκε και έκανε διορθωτική δήλωση και το ξεκαθαρίζουν από χθες όλοι στην Ελλάς ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν υπάρχει καμία.
0: Ήταν δηλαδή μια άστοχη τοποθέτηση.
1: Όχι, ναι, άστοχη και λάθος. Είναι, λέει, το πλησιολόγιο θα γίνει αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς. Θα συσταθεί μέσα σε ένα χρόνο, θα χρειαστεί να γίνει το πλησιολόγιο, δηλαδή να καταγραφεί κινητή και ακίνητη περιουσία. Δηλαδή κινητή τι είναι, καταθέσει ομόλογα χρήματα που υπάρχουν και φαίνονται. Και πάνω σε αυτό να μπει αυτός ο πατριωτικός φόρος, πατριωτική σφορά, όπως τη λένε, το 1% για τους πλουσιότερους Έλληνες, έτσι, το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων. Αν πάρουμε φορολογούμενους ότι είμαστε, πώς είμαστε, 6 εκατομμύρια, 5,5.
2: Κάπου εκεί.
1: Θα είναι 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ξέρω εγώ. Είναι 50.000 άτομα.
0: Επίσης απόψε θα δώσει μια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν από το
1: κυρία Δούρου, την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα λοιπόν είμαστε στο τρίμερο του Πρωθυπουργού, στον Παπα-Νικολάου, πάει το απόγευμα. Τα είπατε αυτά, φαντάζομαι.
0: Τα είπαμε.
1: Στο πολυβητήριο του.
0: Στους αμπελόκηπους,
1: βέβαια. Ο κύριος Κυρίζογλου, έτσι, γιατί ήταν να γίνει εκεί δυτικά, το διεκδικούσαν αρκετοί, το κέρδισε. Το κέρδισαν οι αμπελόκηποι. Αυτά τώρα για να, δεν είναι έτοιμο για να θημεριωθεί, πώς το λένε. Δεν νομίζω, δεν είναι έτοιμο, έτσι δεν είναι γένεια, όχι.
0: Ναι, λέει ότι θα το επισκεφτεί το πρόγραμμά του. Δεν λέει
1: ναι, ναι, θα επισκεφτεί εκεί που θα γίνει. Είναι αυτό γεωκλιματικό, όπως τα λένε αυτά. Πάντων θα είναι μοντέρνο και σύγχρονο. Βέβαια το εθνικό δεν ξέρω, το ξεχάναμε, μάλλον. Ναι. Το εθνικό εκεί στη γειτονιά με την παλιά πάει.
0: Και σε ένα σχολείο επίσης θα πάει.
1: Θα πάει σε σχολείο και θα πάει και, είπαμε στον Παπα-Νικολάου, εκεί το κτίριο αυτό το καινούργιο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στο νοσοκομείο, ναι.
1: Ορίστε.
0: Για το νοσοκομείο, δεν λες, το καινούργιο κτίριο.
2: Ναι.
1: Για τον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, είναι,
1: είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό,
1: σημαντικό
0: ναι.
1: Γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και είχε γεμίσει με το παραπάνω το κτίριο το αιματολογικό της των ΓΙΤ. Οπότε χρειαζόταν αυτή την επέκταση, ουσιαστικά είναι καινούργιο τέλος πάντων για τα... το αιματολογικό τμήμα, θα είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι εφόσον λειτουργήσει, γιατί δεν ξέρω κτηριακά νομίζω ότι είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν είναι και από πλευρά υποδομών, στελέχωση, προσωπικού και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε σήμερα τα μάθημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί θα έχουν και κινητοποίηση οι γιατροί. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν
0: ναι,
1: προγραμματίσει
0: ναι, ναι.
1: στον Παπα-Νικολάου.
2: Στις 6.30 το απόγευμα.
0: Ναι, την ώρα που θα είναι ο Πρωθυπουργό. Βασίλη.
1: Τώρα, ναι. Δεν είναι και εύκολο να φτάσει στον Παπα-Νικολάου. Οπότε όπω έγινε τώρα το πρωί φραγμό εκεί κάτω στην Ερυθρία, όταν κινήθηκαν προ το Υπουργείο Μακεδονία Τράκη, μπορεί και εκεί να είναι πιο μακριά. Mm-hmm.
0: Βασίλη Πεκλάρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και αύριο, βέβαια, εδώ στον 102. Γενικά, όλο το δημοσιογραφικό, όλη η δημοσιογραφική
2: εδώ.
0: Ομάδα του 102 ναι. θα είναι στις επάλξεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε okay. πάρα πολύ.
2: Γεια σας,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες και οι φορείς που έχουν περίπτερα μέσα στην έκθεση. Μία από αυτές είναι η ΑΝΑΚΕΜ, είναι το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων. Θα έχει περίπτερο μέσα στην έκθεση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε με την κυκλική οικονομία, που τα τελευταία χρόνια ακούμε πάρα πολλά για την κυκλική οικονομία. Πάμε να δούμε αν τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, ο κ. Ηλίας Δημητριάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Χατζημίση, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η ΑΝΑΚΕΜ λοιπόν είναι ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Ασχολείται με τα απόβλητα εξκαφών.
1: Είναι τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών, καταφύσεων.
0: Ναι. Όλα
1: και με τον πολύ απλό τρόπο που λέμε τα μπάζα.
0: Τα μπάζα.
1: Αλλά δεν θέλω ο κόσμος να συγχαίει τα μπάζα με τα ογκώδη απόβλητα, στρώματα, έπιπλα.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι τα ογκώδη. Σωστά.
1: Αυτά είναι ογκώδη, αστικά απόβλητα, δεν ανήκουν στο αντικείμενο της ΑΝΑΚΕΜ.
0: Mm-hmm. Εσείς είστε με τα μπάζα, δηλαδή, και τώρα ειδικά που κάνουν πάρα πολλά σπίτια ανακαινήσεις και τέτοια, είναι το δικό σας αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Κάθε πολίτης, κάθε δημότης θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο, γιατί όλοι μας ανακαινίζουμε, κατασκευάζουμε, κατεδαφίζουμε κάποια σπίτια που ίσως μας έχουν κληρονομήσει από παλιά οι γονείς μας. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να ενημερωθούμε.
0: Κύριε Δημητριάδη, ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς? Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι μου, θα πρέπει ο εργολάβος, ο μηχανικός να απευθυνθεί σε εσάς για να έρθετε να τα πάρετε?
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα μπάζα?
1: Όχι να τα συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε ο πανελλαδικός φορέας, ο οποίος, στον οποίο επάνω, να το πω απλά, κουμπώνουν mm-hmm. από τη μία οι μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΕΜ έχει 260 από αυτές σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη η παραγωγή. Όλοι εμείς, όπως πολύ καλά το είπατε, όλοι εμείς οι οποίοι θα κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι μας ή θα κατασκευάσουμε το σπίτι μας, ο μηχανικός μας θα πρέπει να κάνει ένα συμφωνητικό με την ΑΝΑΚΕΜ, στο οποίο θα ορίζει και την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που θα παράξει, αυτά τα μπάζα, αυτά τα απόβλητα κατασκευής ή ανακαίνησης, και από εκεί και πέρα θα υποβάλει και αυτό το συμφωνητικό στην πολεοδομία, στην αρμόδια υπηρεσία που μας δίνει την άδεια να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Είναι προαπαιτούμενο, κύριε Δημητριάδη?
1: Είναι απαιτούμενο.
0: Απαιτούμενο. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι απαραίτητο, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες εργασίες που κάνουμε οι οποίες δεν χρειάζονται άδεια από την πολεοδομία. Παρ' όλα αυτά ο νόμος ορίζει, και βέβαια και η καθαρή μας συνείδηση θα έπρεπε να ορίζει, ότι ό,τι απόβλητα παράγουμε θα πρέπει να τα οδηγούμε στην ανακύκλωση με ένα συμφωνητικό που έχουμε κάνει πρωτίστως με την ΑΝΑΚΕΜ.
2: Σωστά.
1: Αλλά θα πρέπει εμείς να πάρουμε την εταιρεία μεταφοράς και συλλογής αυτών των μπαζών και να τους πούμε θα πάτε σε μια συνεργαζόμενη μονάδα της ΑΝΑΚΕΜ.
2: Τα μπάζα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η παράνομη ρήψη τους κυρίως, γιατί το βλέπουμε και σε ρέματα και σε δάση, αλλά και όχι μόνο σε ρέματα και σε δάση, το βλέπουμε και σε δρόμους, δίπλα στο δρόμο δηλαδή. Έχει μειωθεί καθόλου αυτό το φαινόμενο?
1: Το φαινόμενο κατά περιοχές έχει μειωθεί, σαφώς, και η ΑΝΑΚΕΜ τα τελευταία 13-14 χρόνια που λειτουργεί έχει συμβάλει σε αυτό τα μέγιστα, ωστόσο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις τόσο στην νομοθεσία αλλά και στη συνείδησή μας, και σε αυτό δουλεύουμε σαν ΑΝΑΚΕΜ, ενημερώνουμε τον κόσμο, προωθούμε το θεσμό της ανακύκλωσης. Κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις, καθαρίζουμε, όπως και εσείς γνωρίζετε και έχετε διαπιστώσει, κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις όπου καθαρίζουμε κάποιους μπαζότοπους κεντρικούς μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει το πριν το μετά, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει στον θεσμό της ανακύκλωσης ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα χρειάζεται βελτίωση σε αυτό. Ωστόσο έχουμε ήδη το φαινόμενο της βελτίωσης σε πολλές περιοχές.
0: Στις μεγάλες πόλεις, κύριε Δημητριάδη, κυρίως σε ποιες πόλεις?
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες πόλεις είναι αυτές που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες ποσότητες.
0: Ναι,
1: αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παράγονται 15 εκατομμύρια τόνοι από αυτά τα απόβλητα, γύρω στα 10 εκατομμύρια τόνοι συλλέγονται και από αυτά αξιοποιούνται τα 5 εκατομμύρια τόνοι ή 6 εκατομμύρια τόνοι. Όλα τα άλλα βρίσκονται αποθηκευμένα στις μονάδες ανακύκλωσης και βέβαια τα υπόλοιπα που δεν έχουν συλλεχθεί βρίσκονται ανεξέλεγκτα στη φύση κάθε χρόνο. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και όλα τα προηγούμενα χρόνια τα οποία υπάρχουν οι λεγόμενες ιστορικές αποθέσεις στις άκρες των δρόμων, στα βουνά, όπως πολύ όμορφα τα είπατε, στα ρέματα, στις παραλίες, περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτά όλα υπολογίζονται περίπου στους 50 εκατομμύρια τόνους.
2: Πολλές φορές αποτελούν και αιστεία για,
1: για πρόκληση πυρκαγιάς. Είναι η αιστεία πρόκλησης πυρκαγιών και πλημμυρών. Και φέτος η χώρα μας αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα με τα φαινόμενα αυτά και είναι δεδομένο ότι ένα ποσοστό της τάξης των 10-15% των φαινομένων, των περιπτώσεων πυρκαγιάς κάθε χρόνο οφείλεται στα μικρό μπαζοαπορήματα που πετιούνται σε δάση και σε ρέματα και σε περιοχές με ξερική βλάστηση, να το πω έτσι. Επίσης και πλημμύρες. Είχαμε πάρα πολλές. Επίσης ένα ποσοστό των πλημμυρών, η εκδήλωσή τους, μάλλον η εμφάνισή τους ως πολύ έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, οφείλεται ένα ποσοστό και στο φραγμό των διόδων που έχει κανονικά το νερό για να απορρέει. Όταν πετάμε τεράστιες ποσότητες χωμάτων και μπαζών σε κάποιες περιοχές, δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό για την απορροή των υδάτων σε μια πλημμυρική καταρχή παροχή. Όχι πλημμυρικό φαινόμενο.
0: Κύριε Δημητριάδη, επειδή έχω παρακολουθήσει και συνέδρια και όπου συμμετέχει η Ανακέμα με βασικό στόχο και οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από την κυκλική οικονομία, υπάρχει, δηλαδή την πετυχαίνουμε στην Ελλάδα, είμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είμαστε στο μεσαίο στάδιο, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, στα ΕΚ, στα απόβλητα αυτά έχουμε πιάσει το στόχο μας, ο οποίος βέβαια στόχος βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποια δεδομένα, τα οποία δεν είναι και τόσο ασφαλή σε ό,τι αφορά την παραγωγή των μπαζών, τη συνολική παραγωγή των μπαζών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που δίνουν τα συστήματα και η ΑΝΑΚΕΜ σαφώς είναι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος για να μπορέσουμε να πιάσουμε ποσοστά της τάξης του 80-90%, διότι αυτά τα απόβλητα ανακυκλώνονται μέχρι και ποσοστό της τάξης του 95%. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πιάσουμε αυτό το ποσοστό, όπως το έχουν πιάσει και άλλες χώρες, το έχουν επιτύχει στην κεντρική και βόρεια και δυτική Ευρώπη. Οπότε έχουμε ακόμα λίγο δρόμο.
0: Μάλιστα. Οπότε περισσότερα, αν θέλουμε να μάθουμε, θα σας αναζητήσουμε μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Βεβαίως. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο στο περίπτερο 10 στη ΔΕΘ. Και την Τετάρτη βέβαια με τον Φάνη τον Λαυρόπουλο την πολύ όμορφη εκδήλωση που έχουμε, διασκεδαστική, την έχουμε ονομάσει μάλιστα και «Πόσο για τα μπάζα είσαι», ναι, με μια έτσι διτή σημασία.
0: Ωραία, χιούμορ.
1: Ναι, είναι χιούμορ, αλλά ουσιαστικά πόσα ξέρεις, ναι, για αυτό το μάλιστα απόβλητο και πόσο αυξημένη είναι η συνείδησή σου στη διαχείρισή του.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, διότι η ΕΡΤ φυσικά έχει ετοιμάσει διάφορα αφιερώματα για την ΔΕΘ. Ο Θανάσης Βικόπουλος έχει ετοιμάσει αυτά τα αφιερώματα και θα αναφερθούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τη ΔΕΘ και μάλιστα στην χρονιά του 1960, όπως μας λέει ο Θανάσης, όταν έμαθε ο κόσμος ότι η Βουγιουκλάκη ήταν εδώ. Έξω λοιπόν από το Μεντιτερανέ το 1960 δεν έβρισκες πλακάκι να σταθείς και καταλαβαίνουμε γιατί ήταν εδώ η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ΔΕΘ λοιπόν ανάβε το πράσινο φως και η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, πρόγονος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εντασσόταν στις παράλληλες εκδηλώσεις της. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων, μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο Υπουργός Βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δε διαφημίστηκε, αφίσες δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991, και βέβαια σήμερα αποτελεί διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση, οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' Εξώστη. Η πτώση της δικτατορίας το 1973 θα προκαλέσει έξαρση στην παραγωγή πολιτικών ταινιών. Η Μελίνα Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού το 1982 και υπόσχεται χρηματοδότηση των ταινιών από το κράτος. Και ένα χρόνο αργότερα αρχίζουν να απονέμονται και τα κρατικά βραβεία ποιότητας. Όμως το 1984 κινηματογραφικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει και οι σκηνοθέτες αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν το θεσμό, κάτι που αποφεύγεται με την υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι τα προβλήματα θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την ιστορία, το παρόν και τις μελλοντικές φωνές του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, τόσο μέσα από τις δύο κύριες διοργανώσεις του, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο, όσο και μέσα από την ετήσια δραστηριότητά του. Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει κινηματογραφικά αφιερώματα στις δύο αίθουσές του, στη Θεσσαλονίκη, Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας, και σε πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο των περιφερειακών εκδηλώσεων.

0: Υπέροχος Θανάσης Βικόπουλος.
1: Εξαιρετικό το αφιέρωμα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Όλα τα αφιέρωματά του ούτως ή άλλως είναι και τον ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στον 102 FM. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως πάλι στις κινητοποίησεις.
1: Ακριβώς, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πύρος Βεστών, ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους
0: ακροατές.
2: Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Η πιο παλιά και η μεγαλύτερη Ομοσπονδία πυροσβεστών στο.
1: Α, Ομοσπονδία είστε, όχι Ένωση. Ζητώ συγγνώμη.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ συγγνώμη.
2: Έχουν βγει πάρα πολλά σωματεία και ενώσεις το τελευταίο διάστημα σαν μανιτάρια για να ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Η μεγαλύτερη, η πιο αντιπροσωπευτική που καλύπτει μόνιμους πενταετίες, επταετίες. Τόσο από το επιχικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Εσείς φανταζόμαστε τώρα με τον Χρήστο ότι έχετε έρθει Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα έχετε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Ναι, έχω έρθει από νωρίς, περιμένοντας τους συναδέλφους μου από όλη την Ελλάδα, σε αυτή την συνηθισμένη και καθιερωμένη ένστολη διαμαρτυρία, η οποία δυστυχώς αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος για μας. Είμαστε στις Φούργες και με πολύ κόπο προσπαθούμε να μαζευτούμε και να συνεχίσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας να επιχειρούν στα διάφορα μέτωπα που είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Mm-hmm. Τα πιο σημαντικά αιτήματά σας?
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιτημάτων. Είναι γενικές κατηγορίες ενστόλων και λοιπόν δημοσίων υπαλλήλων και είναι και οι ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε σώμα. Στα γενικά, αυτά που θέλουμε όλοι και νομίζω είναι κατανοητά, δεν θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε, ας αποφασίσω ο καθένας τι είναι πιο σημαντικό για αυτόν. Ναι. 13ος, 14ος μισθός. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους. Είναι δικαίωμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζουμε αυτό, κύριε Ανδρεόπουλο, ότι το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση, ότι δεν θέλει να κινδυνέψει, για να το πω έτσι απλά, την οικονομία της χώρας και γι' αυτό δεν δίνεται.
2: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι όταν αυτά τα χρήματα θα πέσουν στον εργαζόμενο, θα έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ και για τα έσοδα του κράτους και για την άνοδο του ΑΕΠ. Και εν πάση περιπτώσει, δεν απαιτούμε να μας δώσουν απευθείας ολόκληρο το 13ο, 14ο, να γίνει μια κίνηση καλής θέλησης, όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί εισαγωγικά να δώσει 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 για το Πάσχα, 250 για το καλοκαίρι, γιατί όταν υπάρχουν χρήματα για κάποιους άλλους εργαζόμενους που δίνονται προκλητικά σε μεγάλα ποσά, δηλαδή δεν έχουμε κάτι με την Εκκλησία και χαιρόμαστε που πήραν και οι ιεράρχες μια αύξηση, αλλά όταν διπλασιάζει.
1: Γενναία κιόλας, γενναία.
2: Ναι, όταν διπλασιάζει ένα μισθό που είναι στα 2,5 χιλιάρικα, τότε είναι πολύ υποκριτικό να πεις ότι δεν έχω να σου δώσω και σένα το που παίρνεις πολύ λιγότερο, να σου δώσω κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Όταν για μια μερίδα εργαζομένων στην Προεδρία της Βουλής μπορεί να δοθούν κάποια επιδόματα και αυξήσεις, που δεν είμαστε υπέρ των επιδομάτων. Προτιμούμε να μπαίνουν όλα στο μισθό, έτσι κι αλλιώς το κράτος μας πληρώνει και ξέρει τι δίνει. Δεν μπορεί για μια μερίδα εργαζομένων προκλητικά να δίνονται κάποια ποσά και να σου λένε. Το προκλητικό δεν είναι ότι δόθηκαν τα ποσά. Το προκλητικό είναι ότι δεν έχουμε για εσάς τους υπόλοιπους γιατί κινδυνεύει η οικονομία.
1: Κύριε Ανδρεόπουλε, εντάξει, θα μπορούσατε, ας πούμε, με άλλο τρόπο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορώ το 13ο, 14ο μισθό, όταν πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και τους λέτε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν, ας πούμε, εμείς ας πούμε δίνουμε τη ζωή μας, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή μας, έτσι. Κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε και δυστυχώς και φέτος το καλοκαίρι θρηνήσαμε συναδέρφους σας, που θεωρώ ότι είναι το πιο τραγικό, ας πούμε, όταν έχουμε μία φωτιά. Και πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και λέτε, καλά, είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό που μας λέτε εμάς. Στην Εκκλησία δόθηκαν τόση μισθή, τόση αύξηση, στους υπαλλήλους που λέτε, που αναφέρεστε, δόθηκε τόσο αύξηση. Τι σας απαντάνε?
2: Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε λίγο το γενικό πλαίσιο για να πάμε στο πυροσβεστικό σώμα μετά. Εκτός από το 13ο, 14ο μισθό, είναι και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Αυτό είναι μια μνημονιακή εισφορά. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10% στατιστικά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων. Οπότε, γιατί μου κρατάνε εμένα και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους χρήματα για να πληρώνω την ανεργία?
1: Ναι.
2: Επίσης,
1: αυτό είναι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι μπορεί να υποθεί στην αυριανή ομιλία. Ναι.
2: Σας μιλάμε το γενικό πλαίσιο. Απαιτούμε μια αύξηση στην εργασία μας το Σαββατοκύριακο. Ναι, πέρυσι ανέβηκαν τα νυχτερινά 20%, πήραμε 10-15 ευρώ καθαρή αύξηση, ας πάρουμε κι άλλο τόσο στα Σαββατοκύριακα που δουλεύουμε. Επίσης, όταν μεταβαίνουμε μακριά για να ενισχύσουμε άλλες περιοχές που έχουν συμβάντα, να αυξηθούν και τα εκτός έδρα. Δεν μπορεί να είμαστε στα 9 ευρώ ακόμη όταν ο καφές, θα χρειαστούμε ένα καφέ. Όταν εγώ από την Βόρεια Ελλάδα θα κατέβω στο Νότιο για να βοηθήσω, θα πάρω ένα καφέ στο δρόμο, θα πάρω ένα σάντουιτς μέχρι να φτάσω εκεί που θα επιχειρήσω.
1: Έτσι είναι. Τι είναι αυτά, τι να κάνουν τα 9 ευρώ.
2: Πρέπει τουλάχιστον ένα διπλασιασμό. Οι εποχικοί συνάδελφοι παίρνουν 40. Εμείς από τα 9 λέμε ας πάμε στα 20 και με βήματα-βήματα ας γίνει μετά 25, 30 και 40. Ζητούμε επίσης να αυξηθεί η μάχη πενταετία, να επεκταθεί από 5 έτη που είναι, που δουλεύουμε έξτρα τα Σαββατοκύριακα και λόγω της χρήσης του επαγγέλματος, να γίνει 7 ετία. Και να υπάρχει ενιαίο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό για όλους τους ένστολους και γενικά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και τώρα πάμε στα ειδικότερα. Το επάγγελμά μας είναι καρκινογόνο, επικίνδυνο και ανθυγίνο. Απαιτούμε την αναγνώριση από το κράτος σύμφωνα με τα υπόλοιπα κράτη που το έχουν αναγνωρίσει και παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αν πάθουμε κάτι εμείς, οι οικογένειές μας δεν θα μείνουν στο δρόμο μέσα στις ανάγκες. Όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν, είναι μικρά παιδιά και πεθάνεις. Μόνο εν ώρα καθήκοντος.
1: Καλέ, χτύπα ξύλο, ναι. Καλέ τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Επειδή τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Ναι, σωστά, εσάς βέβαια, φέτος, ναι, όπως έγινε και φέτος.
2: Θέλουμε να προνοήσουμε και ας είναι αχρίαστο, ας μην χρειαστεί ποτέ να τακτοποιηθεί η οικογένειά μας αν πάθουμε κάτι εμείς. Αλλά εάν πάθουμε, που βλέπετε πώς επιχειρούμε, θέλουμε να ξέρουμε ότι πίσω μας τουλάχιστον θα. Εντάξει, έχουμε περάσει εδώ και χρόνια. Και ευχαριστούμε γι' αυτό όλες τις κυβερνήσεις που συνένεσαν και το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων που υιοθετεί τα τέκνα των ενστόλων εάν πεθάνει στο καθήκον για το καθήκον. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε τη θέσπιση ότι ο καρκίνος είναι επαγγελματική ασθένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξετάσεις, πρόληψη και ακόμη αν αποβιώσουμε μετά τη σύνταξη και αποδειχτεί από τις συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, τουλάχιστον οι οικογένειές μας είναι τακτοποιημένες. Το επάγγελμα αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, ως επικίνδυνο και αφηγημένο. Δόθηκε ένα επίδομα 100 ευρώ για το ένα μεικτά, 100 ευρώ για, 100 για το επικίνδυνο, 100 για τον αφηγημένο, στους εποχικούς συναδέλφους μας. Και έπειτα από πολλή πίεση, πέρυσι, δόθηκε το επίδομα επικινδυνότητος σε όλους τους ένστολους. Μα το πυροσβέστη είναι και αφηγημένο. Γιατί ο μόνιμος να μην το παίρνει, στο ίδιο συμβάν, στο ίδιο όχημα, ένας μόνιμος, ένας πενταετής και ένας εποχικός, οι άλλοι δύο συνάδελφοι το παίρνουν και εγώ μόνιμος δεν το παίρνω. Επίσης, όταν λέμε επικίνδυνο και ατυγινό, δεν θέλουμε 100 ευρώ μεικτά. Θέλουμε προληπτικές εξετάσεις, αντιμετώπιση σε συμβάντα διαφορετική, διαφορετικό μάλιστα. Χρόνο ανάπαυσης, ώστε ο οργανισμός μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κύριε Ανδρεόπουλε, που έχετε το. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Πού δίνετε το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη για τη συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα?
2: Όπως κάθε χρόνο, ναι. Που έχει καταδείξει θεσμό στο Λευκό Πύργο στις 6 ώρα.
1: 6 το απόγευμα σήμερα, λοιπόν.
2: 6 το απόγευμα σήμερα, ναι, και θα ακολουθήσει πορεία για να επιδοθεί το ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, σε όποιον μας περιμένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή το ανέφερε και.
2: Όλα τα υπουργεία έχουμε δώσει μελέτες, όχι απλές προτάσεις, και τεκμηριωμένες μελέτες σαν ομοσπονδία σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και οικονομοτεχνικές μελέτες για το πόσο κοστίζει το κάθε αίτημα που ζητάμε και πώς θα γίνει η απόσβεση, γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ούτε το κρατικό προϋπολογισμό, ούτε να έχουμε δυσανάλογα ποσά και εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αλλά ενώ τα αυτιά τους είναι ανοιχτά, όταν πηγαίνουμε όπως επανέρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση, ενώ βλέπουμε ένα ευχάριστο κλίμα στην αρχή στις πρώτες φορές που πηγαίνουμε με κάποιο αίτημα, μετά θα βρίσκονται προφάσεις, δικαιολογίες για να πάνε κάποια πράγματα προς τα πίσω. Αναγνωρίζουν ότι αυτά που ζητάμε είναι δίκαια και εμείς περιμένουμε την ανταπόκριση και σας είπαμε, δεν έχουμε απέτηση από αύριο να υλοποιηθούν, αλλά να μας δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα και να γίνει η αρχή. Η χώρα πέρασε δύσκολα χρόνια, δύσκολες περιπέτειες, το καταλαβαίνουμε. Βάλαμε όλη πλάτη, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε όμως και εμείς να δούμε. Όπως έγινε με τον κατώτατο μισθό, η αύξηση του χρονοδιάγραμμα στα 4 έτη, που δεν θα κρίνω αν ήταν πολλά ή λίγα, ήταν μια θετική εξέλιξη. Έτσι να γίνει και σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, να μας πούν ότι φέτος θα ξεκινήσει έτσι, του χρόνου θα προχωρήσουμε εδώ και του χρόνου εκεί.
1: Το ίδιο έγινε γιατί ήταν και πάρα πολλά χρόνια έτοιμα για τους νοσηλευτές. που θα μπουν στα βαρέα και ανθυγινά ήταν ένα αίτημά τους πάρα πολλών χρόνων και πραγματικά δίκιο φυσικά και πραγματικά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που η κοινή λογική, χωρίς να είναι κανένας από εμάς τους δύο με το Χρήστο ειδικός, αντιλαμβάνεται ότι είναι κάποια επαγγέλματα που δικαιούνται. Εντάξει, τώρα τι
0: όταν
1: να μιλήσουμε για τους
0: πυροσβέστες.
1: Είστε ήρωές μας τώρα, τι να λέμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε τους συναδέλφους μας μέσω από τη συχνότητά σας. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί εκτός από τα δύσκολα συμβάντα και σε όλα τα άλλα που άπτονται της προσοχής.
1: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Ανδρεόπουλε. Είναι υποχρέωσή μας. Ναι.
2: Και εμείς ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας και δημοσιογραφικά, αλλά και στα συμβάντα. Που ευχόμαστε να μην μας χρειαστείτε εκεί ποτέ.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όλη αυτή την ευχή κάνουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε, γιατί, επειδή το ανέφερε κιόλας ο κύριος Ανδρεόπουλος, ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχει φωτιά στην περιοχή Αγριθέα της Παιανίας και μάλιστα επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη και έχουν κινητοποιηθεί και αεροσκάφη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή.
1: Εμείς να σας πούμε ότι τώρα στον περιφερειακό έχει κίνηση. Καλά, αυτές τις μέρες γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στους περιφερειακούς δρόμους θα έχουμε αρκετή κίνηση, γιατί η πόλη μας έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι, και όλο το Σαββατοκύριακο αλλά και η ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται θα έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Καλά, δεν συζητάω ότι θα γίνει το ερχόμενο
0: σχεδόν
1: Σάββατο.
0: Στο 100% είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι, και όχι μόνο ξενοδοχεία,
0: και
1: Airbnb
0: και ό,τι και μπορεί να βρει ο καθένας.
1: Εκτός από αυτούς που προσελκύει η έκθεση, ξέρετε, φέτος έχουμε και την συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα έρθουν επιπλέον και άλλοι επισκέπτες που θα έρθουν μόνο για τη συναυλία. Και σου λέει, αφού θα έρθουμε για τη συναυλία, θα πάμε και μια βόλτα στην έκθεση. Και γενικά δεν βρίσκεις Airbnb, δεν βρίσκεις ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις μέχρι δηλαδή
0: δεν
1: το άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι, γενικά η Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι sold out. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς.
0: Όπως είπαμε, όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι σε επιφυλακή, έτσι να το πω, το
1: θα
0: δημοσιογραφικό
1: ομάδα του 102,
0: του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Και βεβαίως θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, τώρα ο λόγος στην Ειρήνη Γκέλη,
0: η οποία θα μας παρουσιάσει την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», εκτός και αν είναι η Βίκη Κολτσίδα σήμερα, δεν είδα πια από τις δύο είναι, αλλά νομίζω είναι η Ειρήνη. Και βεβαίως στις δύο η Γκέλη Παπαθανασίου με την ραδιοεφημερίδα το 102 FM.
1: Από εμάς καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: πρόγραμμα.
1: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
1: Δεν σ' ακούμε και καλά, Νίκη, σ' ακούμε με διακοπές. Ναι.
2: Να επαναλάβω.
1: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ότι τους ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
1: Μάλιστα.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
1: Ναι.
3: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
3: Παρακαλώ.
1: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
1: ναι.
3: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
1: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
1: Ναι,
3: θα σας ενημερώνω, ναι. Όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
1: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
3: Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα,
1: ναι.
3: Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
1: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλώς σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
1: ναι,
0: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Η Ειρήνη από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, τον συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολλοί κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυγνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις

0: εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρίλια και αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρίλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
1: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα, στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΕΔΙΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
2: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί.
0: Ναι.
2: Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
2: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
2: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. στην

0: Παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
1: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό έχημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
1: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο, τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
1: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
1: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος διότι στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσον, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
1: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
1: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
0: τα
1: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίασε σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
2: όπως
0: καλά.
2: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
2: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσονα Ταβλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση της στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κριτικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Χάρη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Στάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρσης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Πάρος της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος ή ο Σίκινος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμόλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην
0: τελικά,
5: Ελλάδα,
0: ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των 2 ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις, δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Αιγαίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Αιγαίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, και έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
8: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και τράπεζες ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
9: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι,
0: μάλιστα,
9: ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρηση στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλώς σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση βέβαια της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Οάσης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κ. Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής
1: στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρα από τον Πάρκο Πυρσινέλη, αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της περιφέρειας Ιωνίων και τον αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως γκεστάρ, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και η Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: στον 5,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: Ζάχαρη θα περάσετε,
3: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμύριων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού, στο μαραθώνα τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτών των ίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεόνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
5: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος ο Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
6: Ναι, σε έτσι κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
5: Ακριβώς.
6: Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
5: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο puzzle, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους. στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
5: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
8: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
5: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
6: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνει ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
5: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα, το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από, τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Η υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία, εναλλάξει στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
5: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη.

0: μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείνοντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
1: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
2: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος. Και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχελο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
1: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
5: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Ναι.
5: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
3: Ναι.
5: Ένα εργοστάσιο

0: πολλοί εργαζόμενοι, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Mm-hmm. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Mm-hmm. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερο όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΦ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώντος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες. Μέσα, δηλαδή, στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
2: η ιαπωνική κουζίνα θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά, και στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κάτι της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια, τα early bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΦ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό, και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση, κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεπτόμαστε. Παραλαμβάνω, από αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
3: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι για αφιερωμένο, φέτος είναι για, για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αδουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επισκέψη του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπε και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο, είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
6: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημήτριου.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο, εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου 2 εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της, και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε, συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού, και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μας.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτηκας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, ναι, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη τη σωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαπαναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη, ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της, αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο, που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο, και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας, τη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του, άλλοτε υποστηρικτή της Επανένωσης των Κληπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θρασμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια εκθεσή, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου στα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό.
11: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανική Μεσχωρίτε πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
12: Ακριβώς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών τον Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
14: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, στη σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μια απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μια σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μια άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μια επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου Tages Zeitung και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσο καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα... Ναι.
15: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα του ΑΕΦΤ, το οποίο στη συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση. Αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Άνχαλ και που θα στείλει η Σαξονία Άνχαλ θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε 4 θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Και οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα αρχή δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
17: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
17: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και η εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
18: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
19: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ώρες ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μήνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωράει η Volkswagen, το μεγαλύτερο στην 89χρονη ιστορία της, με επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000. Η Συμφωνία Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου απέτρεψε σύγκρουση με τα συνδικάτα και τους βασικούς μετόχους, αφήνει όμως ανοιχτό το μέλλον 4 γερμανικών εργοστασίων σε Emden, Hannovero, Zwickau και Neckarsulm. Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τον εντυνόμενο ασιατικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Η συμφωνία έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Volkswagen να ενισχύεται σχεδόν 6% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων.
0: Ο καιρός.
20: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, η επικαιρότητα εδώ μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λουίζα Μαραβελάκη. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Από πού να ξεκινήσουμε? Θλιβερά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Δύο μακάβρια γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά το ένα από τα δύο και αναφέρομαι στο θέμα του μαραθώνα φυσικά. Αδιανόητο, μακάβριο αυτό που έχει συμβεί. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι βρέθηκε σε νάιλον η σωρός της γυναίκας. Αναφέρομαι στην ηλικιωμένη που εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, σύμφωνα με όσα λένε οι συγγενείς της. Βρέθηκε λοιπόν σε νάιλον η σωρός της και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν σήμερα η κόρη της και ο εγγονός της γιαγιάς δηλαδή. Χθες που είχαν γίνει οι έρευνες στο σπίτι, είχε πάει μηχάνημα του Δήμου να βοηθήσει εκεί στην αυλή του σπιτιού να δουν πού βρισκόταν η σωρός, δεν βρήκαν τίποτα και τελικά βρέθηκε σήμερα μέσα σε ειδική αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Για να τις πάρουν τη σύνταξη, όπως είπε η κόρη της ηλικιωμένης. Και το άλλο, που το είδαμε λίγα 24 ώρα πιο πριν να έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην Κυψέλη. Ποιο άλλο θέμα, το βρέφος μέσα στην κατάψυξη. Και το χειρότερο, η μάνα τα ρίχνει στον πατέρα και ο πατέρας στη μάνα. Την Τρίτη θα απολογηθούν πάλι. Για να δούμε αν θα ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο στις 5 του μήνα ανοίγουν και οι πύλες της ΔΕΘ. Αναμένονται και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων που έχουμε κάθε μισή ώρα, φυσικά το earthnews.gr. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, εδώ στον παλμό της επικαιρότητας. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με αξιόπιστα ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές. Και φυσικά μας ακούτε και στο AirTeco. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Earth News Radio θα τα στείλετε. Γράψτε ό,τι θέλετε, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Και πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγο πάλι μαζί.

Βέβαια, άλλο ένα θέμα επικαιρότητας τώρα, αυτό που μας απασχολεί και για να δούμε τι θα γίνει και το χειμώνα, είναι το ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Στο επίκεντρο είναι και η Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας.

0: Περιπέτεια, ο κύριος Κωνσταντίνος Χακάς, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, Χάκας.
0: Ο κύριος Χάκας, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πότε νοσήσατε, κύριε Χάκα?
1: Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου περίπου.
0: Το καταλάβατε αμέσως?
1: Θα σας πω. Έχω ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι μου εκεί. Και συνήθως πηγαίνω για ψάρεμα με φίλους. Αυτό πρέπει να έγινε στο ψάρεμα. Η διάρκεια ήταν περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά ήταν περίπου μία εβδομάδα που πέρασε.
0: Τι συμπτώματα είχατε αυτές τις μέρες?
1: Τα συμπτώματα αυτά μου παρουσιάστηκαν μετά από 4 μέρες. Και αναγκάστηκα και πήγα στον Ευαγγελισμό. Αμέσως μου κάνανε εξετάσεις για εγκεφαλίτιδα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και με την ομιλία. Μπέρδευα τα λόγια μου, ακαταλαβίστηκα πράγματα.
0: Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να είναι από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού? Όχι,
1: δυστυχώς όχι, δεν το γνώριζα. Και έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που ένιωσα τις πρώτες μέρες ήταν τρομερή ατονία στο σώμα μου.
0: Από τα πρώτα 24 ώρα
1: πνηλία,
0: δηλαδή?
1: Ναι, η πνηλία και μία κόπωση.
0: Και στον Ευαγγελισμό λοιπόν που πήγατε διαπιστώθηκε...
1: Μετά από 8 μέρες μου κάναν κάποιες εξετάσεις, τις πήγανε σε ένα ερευνητικό κέντρο και διαπιστώσανε ότι είναι καθαρά ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτό που το προξένησε όλα αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο νοσοκομείο πώς ήσασταν, αισθανόσασταν καλύτερα ή όχι?
1: Όχι, δεν ήμουνα καλύτερα. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα χειροτέρευε το πράγμα. Βρισκόμουν συνέχεια σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να φάω καθόλου, δεν έτρωγα, δηλαδή μου μυρίζαν τα φαγητά. Η γυναίκα μου που προσπάθησε να μου δώσει 2-3 μπουκές για να πω ότι έχω φάει κάτι. Και τρομερή πνηλία. Αυτή η κούραση, η κόπωση που είχα και η πνηλία ήταν τα δύο βασικά.
0: Πυρετό είχατε, υψηλό
1: πυρετό? Όχι, δεν είχα. Μία μέρα έκανα πυρετό, ο οποίος έπεσε, δεν ήταν κάτι.
0: Και πόσες μέρες χρειάστηκε να μείνετε στο νοσοκομείο?
1: 11 μέρες έμεινα στο νοσοκομείο.
0: 11 μέρες. Και μάλιστα, είχατε και τη φροντίδα δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο και σας πήρε 11 μέρες για να πάρετε εξιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σοβαρό, τουλάχιστον
1: και
0: για
1: εσάς. Και μου λένε οι γιατροί, μου είπαν ότι είστε πολύ τυχερός, κύριε Χάκα, μετά από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΘ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί αν επηρεάσει πάρα πολύ, δεν ξέρεις, μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο, να νοσηλευθείς, να μείνεις πολλές μέρες όπως εσείς. Είναι και θέμα οργανισμού, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βέβαια οι γιατροί μου είπαν μετά από την νοσηλεία, κατευθείαν όταν πάω σπίτι, ξεκούραση για 2 εβδομάδες, ούτε οδήγηση και πλήρη ξεκούραση.
0: Και φαντάζομαι έχετε χάσει πολλά κιλά συνήθως όταν κάποιος...
1: Έχασα 10 κιλά αυτές τις μέρες. 10 κιλά
0: βεβαίως.
1: Μπήκανε τα κόκαλα μέσα. Στην κυριολεξία δηλαδή, και έχω αρχίσει ευτυχώς κάθε μέρα που περνάει και παίρνω κιλά.
0: Άρα πρέπει... χρειάζεστε και ειδική διατροφή τώρα.
1: Βέβαια. Μα κάνω ειδική διατροφή. Και συμπληρώνω κάθε μέρα που περνάει, είναι και καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, περαστικά, καλή ανάρρωση, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μιλήσατε και χρειάζεται προσοχή για όλους μας.
1: Ναι, θέλει προσοχή, πραγματικά θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Βέβαια, η έξαρση του ιού αποδίδεται και στον ήπιο χειμώνα, στις έντονες βροχοπτώσεις, στις πλημμύρες. Είναι διάφορες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των κουνουπιών. Ως πρώτη λύση, αυτό που προτείνουν οι ειδικοί, και να μην φοβόμαστε κι εμείς, αντικουνουπικό, όπου κι αν είστε, όλες τις ώρες.

0: Και επειδή, όπως είπαμε νωρίτερα, η Αττική είναι το λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι αρκετοί οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα. Θεωρείται το λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή ως περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της μετάδοσης. Να σας πω ότι χθες κιόλας η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος στο Παλαιό Φάλιρο, προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραθάνου. Σε εσάς τους ακροατές σας εύχομαι να υπάρχει υγεία και οτιδήποτε πάει να γίνει στραβό να μπορούμε να το βελτιώνουμε σε συνεργασία, πολιτεία, αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, τι έγινε χθες στο Παλαιό Φαλήρο, πώς πήρατε λοιπόν αυτή την αφορμή για να ψεκάσετε?
1: Προχθές, ακριβώς προχθές, λάβαμε ένα μήνυμα από τον ΕΟΔΗ ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα όπου η κατοικία του ήταν σε μια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτόματα λοιπόν ενεργοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο στο οποίο είμαστε ενημερωμένοι, που έλεγε ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί παγίδα στην περιοχή που βρέθηκε το κρούσμα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον άνθρωπο είναι από την περιοχή. Και μετά από 24 ώρες, δηλαδή αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ανέλαβε ο Δήμος να κάνει την απεντόμωση, την κουνουποκτονία στην ευρύτερη περιοχή των 200 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα.
0: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο και ξέρετε γιατί mm-hmm. εμείς που ζούμε σε περιοχές που είναι κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, παλαιότερα η περιοχή μας λεγόταν Βουρλοπόταμος, έχουμε μάθει να ζούμε με νερά και γενικότερα ακόμα και η περιοχή μας έχει πολλά νερά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο ψεκασμή σε εβδομαδία ή σε δύο εβδομάδες, σε ένα διάστημα δηλαδή κάποιων ημερών, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια εντομολογική επιτήρηση, όπως λέγεται, δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το θέμα των ψεκασμών mm-hmm. Στείνει παγίδες, έχει στήσει πέντε διαφορετικά σημεία του Φαλήρου όλο το χρόνο mm-hmm. κάποιες παγίδες για να παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία των εντόμων και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους αλλά και το είδος, αν θέλετε, του κουνουπιού που αναπτύσσεται.
0: Οι ψεκασμοί αυτοί είναι επικίνδυνοι για τα κατοικίδια μας όταν τα πάμε βόλτα ή όχι?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε. Αυτή η συγκεκριμένη ψεκασμή που κάναμε, γι' αυτό ζητήσαμε τα κατοικίδια να όποιοι δύνατο να μείνουν στο σπίτι, είναι με βιολογικό παράγοντα, αλλά δεν πάβουν να είναι με ισχυρότερη δόση προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό, να εξοντώσουμε το πιθανό κουνούπι το οποίο, να ξέρετε, δεν βρέθηκε. Κρούσμα βρέθηκε στο Φάλιρο. Mm-hmm. Το κουνούπι δεν έχει εντοπιστεί. Περιμένουμε βέβαια για τα αποτελέσματα, δεν έχουν βγει, αλλά σε προηγούμενους ελέγχους που έχουμε βρει στην περιοχή εμείς δεν έχουμε βρει κάποιο κουνούπι το οποίο να δείχνει ότι είναι μολυσμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εκτός από τους τακτικούς που κάνουμε, όπως σας είπα, ανά δεύτερη εβδομάδα, και αυτό γιατί συνεργαζόμαστε με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο κομμάτι του ρέματος με την περιφέρεια, μία εβδομάδα κάνει η περιφέρεια, μία εβδομάδα εμείς κάνουμε συνήθως επίγειους, η περιφέρεια κάνει και επίγειους και με drone. Αλλά στο ευρύτερο κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου, επειδή έχουμε νερά παντού, εμείς να ξέρετε ότι ρίχνουμε και στα φρεάτια μια ειδική ταμπλέτα, η οποία είναι αργής διασπάσεως για να έχει μεγαλύτερο χρόνο, αν θέλετε, που κρατάει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ευρύτερα τον πληθυσμό.
0: Να μας πείτε, παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
1: Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ζητούμε κάθε φορά από όλους είναι ότι δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μεμονωμένα και να περιμένουμε από την πολιτεία ή να εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια και τα έντομα. Θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτείας που λένε πώς, με ποιο τρόπο προστατευόμαστε, πότε πρέπει να ποτίζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή, θα πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να εντοπίσουμε ότι στο σημείο, ας πούμε, που βρέθηκε το κρούσμα, ακριβώς δίπλα υπήρχε εσωτερικό συντριβάνι με στάσιμο νερό. Mm. Δεν σημαίνει ότι είχε σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σας λέω για να δώσω να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ένα μικρό σημείο, αυτό το λένε, το ακούτε συνεχώς, ένα μικρό πιατάκι, ας πούμε, που θα μείνει με νερό στάσιμο, mm. μπορεί να μαζέψει 150 προνήφες, να γίνουν κουνούπια.
0: Γι' αυτό μας λένε να ποτίζουμε νωρίς το πρωί, που μέσα στην ημέρα θα έχει εξατμιστεί και το νερό και όχι το βράδυ.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να γίνεται παντού. Δηλαδή, ακούμε και ακραία σενάρια, να αδειάσουμε τις πισίνες και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ζούμε μαζί με αυτά τα έντομα. Πρέπει να μάθουμε ότι συνυπάρχουν. Άρα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να αποφύγουμε ότι το οποιοδήποτε κακό μπορεί να προέλθει από αυτά.
0: Και δύο πράγματα θα ήθελα να πείτε πολύ συνοπτικά και θα σας αφήσουμε μετά. Να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τις ώρες αυτές που ψεκάζεται, γιατί ενδεχομένως ενδεχομένως αύριο να γίνει και σε κάποιον άλλον Δήμο.
1: Ωραία. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι συνηθισμένοι, αλλά θα πρέπει 3 ώρες μετά την απολύμανση, την εντομοκτονία μάλλον, θα πρέπει να προσέχουν να μην βγαίνουν έξω, προκειμένου να μην αναπνέουν προφανώς τα σκευάσματα τα οποία σας είπα είναι βιολογικά, αλλά εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη. Και από εκεί και πέρα να είναι κλειστά τα παντζούρια, τα μπαλκόνια τους, όταν γίνεται ο ψεκασμός και για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτά είναι τα βασικά όταν γίνεται ψεκασμός σε μια περιοχή στην οποία όμως την εντοπίζουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εμείς όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα, αμέσως βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε κάθε πολυκατοικία έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πότε θα γίνει η εντομοκτονία, τι θα πρέπει να προσέξουν οι συγκάτοικοί μας, οι συμπολίτες μας, για να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και παράλληλα με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε να διαδώσουμε ότι αυτή η περιοχή από την οδό, ας πούμε, για παράδειγμα Τρίτωνος μέχρι την οδό Ποσειδώνος και από την οδό από το ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί πιάσαμε το ρέμα της Πικροδάφνης, ναι, μέχρι την οδό Αχιλλέως, έπρεπε να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνανε και ξέρετε, νιώσαμε και μεγάλη ασφάλεια γιατί οι συμπολίτες μας γνωρίζαν το θέμα.
0: Συνεργάστηκαν
1: απόλυτα και εισπράξαμε, αν θέλετε, επειδή βγήκαμε τα συνεργεία, εισπράξαμε και αυτό ότι νιώθουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συντεταγμένη και χωρίς πανικό. Γιατί εμείς είπαμε κουνούπι βρέθηκε, αλλά πανικός δεν πρέπει να υπάρξει.
0: Έτσι, θα σωστό. Και να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο.
1: Συγγνώμη, κουνούπι βρέθηκε.
0: Βρέθηκε κρούσμα.
1: Να κρατήσουμε αυτό. Και ότι εμείς το παρακολουθούμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, δεν πάμε αποσπασματικά. Έχοντας, σας είπα, ζούμε δίπλα σε ένα ρέμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν και νερά που θα μείνουν στάσιμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει θέμα δηλαδή με το νερό. Και ναι, τα κουνούπια εξακολουθούν λόγω της θερμοκρασίας να μένουν μέχρι πολύ αργά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι κάναμε κουνουποκτονίες μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές τι λέμε το χειμώνα, ότι τα έντομα, τα κουνούπια δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αντέχουν. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Φωστηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
1: Να επανέλθουμε και με κάτι ευχάριστο, αν προλαβαίνω σε μισό λεπτό. Σας προσκαλούμε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ψεκάσει και το χώρο, στην παραλία του Μπάτη, για το φεστιβάλ που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, εντελώς ωραία για τον κόσμο. 10 μέρες από σήμερα μέχρι και τις 13 του μήνα, όποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη, εντελώς δωρεάν στην παραλία μας μπορεί να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μείνετε εδώ κοντά μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη, προς το παρόν σε χαμηλή βλάστηση. Είναι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι στην περιοχή στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας και στην περιοχή Ασπρόχρωμα Μεσσηνίας.

επίγειες αέριες δυνάμεις, όπου χρειαστεί, πυροσβεστική. Είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, η Δήμη. Βλέπω τώρα στο airnews.gr. Στην Καλαμάτα λέει προφυλακιστέως ένας 60χρονος για 4 εμπρισμούς στη Μεσίνη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι και οι ειδικοί εδώ, ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια.

0: Έχουμε βγει πολλές φορές και εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και βλέπουμε συνέχεια να γίνονται διάφορα ατυχήματα στη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε αυτό αρκετά συχνά και αυτό το που έτσι είναι θλιβερό, θα έλεγα, και μας έχει έτσι, είναι δυσάρεστο, είναι ότι βλέπουμε και ανήλικα παιδιά μέσα στις διακοπές τους, οι γονείς, οι υπεύθυνοι και σε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν jet ski και λοιπά, έτσι για να περάσουν καλά στις διακοπές, επιτρέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια ή δεν γνωρίζουν ίσως οι γονείς, δεν ξέρω, να μπορούν τα παιδιά έτσι να έχουν αυτή τη μία ώρα μέσα στη θάλασσα να οδηγήσουν ένα jet ski χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να επιτρέπεται, το πιο σημαντικό, σε παιδιά κάτω των 18 ετών να οδηγούν σκάφος, jet ski και οτιδήποτε άλλο, έτσι απλά γιατί θεωρούν ότι στις καλοκαιρινές διακοπές μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, και μαζί του θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε εκεί που πάμε να το ξεχάσουμε το θέμα, όλο και κάποιο ατύχημα γίνεται στη θάλασσα και το επαναφέρουμε. Κύριε Βάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να
0: είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σας ακούμε όλο το καλοκαίρι να φωνάζετε για ανήλικα παιδιά και για μεγάλους σε ηλικία, βέβαια, έτσι, και για ενήλικες που είναι και αυτοί χωρίς δίπλωμα και χωρίς να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. Και είδαμε πάλι πότε ήταν. Χθες ήταν ή προχθές, ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
1: Χθες,
0: μπράβο, που έπεσε πάνω στα βράχια, είχαν νοικιάσει ένα βαρκάκι, το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν αυτά χρειάζονται και δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και έφτασαν στα βράχια. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι έτσι πολύ πολύ σοβαρό. Όμως το λιμενικό έπρεπε να πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να τους
1: έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα. Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα του λιμενικού για να πάει εκεί. Έπρεπε το λιμενικό να πάει που είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να βάλουμε ένα κρατικό μηχανισμό σε τρέξιμο κίνδυνο έξοδα, γιατί εμείς επιτρέπουμε κάτι να γίνεται ενώ δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε.
0: Και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους, έτσι. Γιατί αν είχαμε κάτι τραγικό θα τα λέγαμε αλλιώς.
1: Και τι θα άλλαζε, τόσο καιρό τα λέμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που επιτρέπεις σε ένα ανήλικο, σε ένα ενήλικο, να νοικιάσει κάτι χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εμπειρία, από εκεί ξεκινάει όλο το λάθος.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα jet ski, βαρκάκια κλπ. Δεν το γνωρίζουν.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τινά. Ένα, πρέπει τα jet ski να δίνονται χωρίς δίπλωμα. Όχι, είναι υποχρεωτικό το jet ski να υπάρχει δίπλωμα ταχυπλόου. Τους ελέγχει κανείς, γίνονται έλεγχοι για να δουν τις παραβάσεις, για το κάνουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα. Όχι, γιατί είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, δεν υπάρχει κόσμος να τους ελέγξει. Άρα, ξεκινάμε από το ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επιτρέπεται τα βαρακάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα? Επιτρέπεται. Ζητάνε να είναι ενήλικος ή ανήλικος? Όχι, σε οποιονδήποτε. Γιατί δεν βάζουμε ένα όρο να υπάρχει μια κατάσταση που να μπορεί να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει μια πιστοποίηση όπου θα φαίνεται ότι ο άλλος έχει μια γνώση και έχει μια εκπαίδευση και ξέρει να το κάνει? Είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε κάποιοι, καλά να δώσουμε δίπλωμα ταχυπλώου για το βαρκάκι, αφού στο βαρκάκι κάνεις μαθήματα για να πάρεις το δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν θες δίπλωμα ταχυπλώου? Να βγάλουμε ένα άλλο δίπλωμα που θα έχει μια πιστοποίηση για λίγες ώρες, όπου θα μπορεί ένας ξένος να το κάνει. Αλλά κάτι πρέπει σίγουρα να έχει και να γίνεται για να μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους, δυστυχώς, στη θάλασσα, και δεν βλέπω να υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι ένα θέμα που είναι μείζωνο σημασίας, γιατί έχει θέμα ασφάλειας, έχει θέμα πρόληψης μέσα στη θάλασσα, αντί να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος που δεν έχει, βλέπω ότι δεν υπάρχει η τόλμη και η πολιτική βούληση για να δώσουμε ένα τέλος και να μπει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα με αλλαγμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα προασπίζει την ασφάλεια, την πρόληψη, για να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους με ασφάλεια. Εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα στη θάλασσα είναι στην τύχη τους.
0: Εντάξει, θλιβερό είναι αυτό που λέτε, έτσι όπως το παρουσιάζετε, ότι είναι όλα στην τύχη.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι, δυστυχώς, η πραγματικότητα αυτή είναι. Οι γονείς Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Οι επαγγελματίες το κάνουν για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες με κόσμο, να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι και αυστηρά πρόστιμα, να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν ένα ανάλογο πιστοποιητικό με ένα ανάλογο δίπλωμα, να μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν γίνεται στεριά να μην μπορεί να κάνει τίποτα και στη θάλασσα να είναι όλα ανεξέλεκτα και να μην παρεμβαίνει κανένας, να μην γίνεται τίποτα.
0: Και εσείς λέτε όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά, ούτε στα 17 ετών δηλαδή καθόλου.
1: Σας ξαναλέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε ένα παιδί 12, 13, 14 με 50% ευρώ να βάλει 6 φίλους μέσα να πιούν και να κάνουν βόλτες με τα φουσκωτά και με τα πολυστερικά βαρκάκια? Το βλέπετε λογικό?
0: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Και όμως αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το περιορίζει, δεν υπάρχει πλαίσιο σε κάτι, σε τίποτα. Άρα δίπλωμα τους λες δεν χρειάζεται, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει, αλλά απ' την άλλη στη στεριά όμως τους απαγορεύεις τα πατίνια, τους απαγορεύεις να έχουν ένα ηλεκτρικό πατίνι παράδειγμα ή το ηλικιακό όριο. Στη θάλασσα δηλαδή είναι πιο cool να οδηγάει κάποιος ένα βαρκάκι ή ένα jet ski από το να είναι στη στεριά με ένα πατίνι? Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα γιατί συζητάμε.
0: Εγώ θα πω όμως και το εξής, ότι ναι μεν εντάξει έχουν είναι εύλογα τα επιχειρήματά σας, να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια αστυνομία, έναν λιμενικό δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επιχείρηση. Δεν θα όφιλε η ίδια η επιχείρηση να έχει έναν άνθρωπο υπεύθυνο που να γνωρίζει και να είναι σε αυτό το βαρκάκι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά ή την οικογένεια που θα επιλέξει να πάει μια βόλτα? Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον λιμενικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Στη στεριά μπορείς να βάλεις ένα τροχονόμο σε όλα τα φανάρια? Όχι.
0: Δεν μπορείς. Όχι.
1: Όχι. Γιατί βάλαμε κάμερες και γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα τον GOK και τον ενισχύουμε και τον αλλάζουμε? Για απαντήστε μου εσείς. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να γίνει αλλαγή σε πλαίσιο? Από το 1950 και από το 1970. Το βρίσκετε λογικό εσείς αυτό σαν επιχείρημα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τους πάντες και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα? Το θέμα είναι ο λιμενικός ή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να φοβούνται αυτοί που ο λόγος τους δεν τους νοιάζει? Γιατί λέει μια επιχείρηση, βγάζουν χρήματα, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, νόμιμο είναι, δεν τους ενοχλεί κανείς, δεν τους ελέγχει κανείς, δεν κάνουν κάτι. Τη δουλειά τους κάνουν, χρήματα βγάζουν. Το ότι τα βγάζουν και δεν είναι
0: εννοείται,
1: με ασφάλεια.
0: Υπάρχει ένα κενό που τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό γιατί δεν φοβούνται τον νόμο, αυτό
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εσείς μπορεί το παιδί σας να πάει να κάνει μια ενοικίαση και δεν είναι παράνομη, είναι νόμιμη, του το επιτρέπουν, ο άλλος τι φταίει? Από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα, αφού το επιτρέπει σαν κράτος, σαν πολιτεία, και δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός φταίει? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δίνεις έναν άνθρωπο το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, δεν φταίει αυτός. Φταίς εσύ που δεν έχεις βάλει ένα φρένο και ένα έλεγχο. Και γιατί φταίς εσύ? Γιατί οι υποδομές έχουν μείνει ίδιες. Ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος, ένας φραγμός και ένα πλαίσιο ασφαλείας και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε με ασφάλεια, και ο επιχειρηματίας να βγάζει τα λεφτά του και οι άλλοι να μην κινδυνεύουν και να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός και όλα
0: εντάξει,
1: να είναι μια χαρά.
0: Απλώς είδαμε χθες ότι είναι δύο Ισραηλοί, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν είναι ανήλικα 12 και 14 ετών. Και
1: δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν τίποτα. Και από το πιο αστείο ποιο είναι ότι τους πήρε ο καιρός, δεν το καταλάβανε, δεν δώσανε βάση και τους έβγαλε πάνω στην ξέρα, στις φλέβες. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο είναι το πράγμα. Δηλαδή για σκεφτείτε εσείς να κάνατε μπάνιο και εκείνη τη στιγμή να κάνει το παιδί μπάνιο και να έρθει αυτή η βάρκα πάνω του με τη μηχανή ή να περνάει ένα σκάφος και να πέσει πάνω του.
0: Ανεξέλεγκτη.
1: Δηλαδή, είναι ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι φταίει το λιμενικό που έχει υποστελεχωμένο κόσμο να τρέχουν όλοι με το πλωτό να το σώσουν και εμείς να πληρώνουμε τα καύσιμα του πλωτού? Για πείτε μου.
0: Ναι, αυτό είπαμε δηλαδή, νωρίτερα, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε έναν λιμενικό σε κάθε επιχείρηση.
1: Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν υπερπροσπάθειες. Πληρώνουμε εμείς ένα σωρό έξοδα, οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται με πολύ χαμηλούς μισθούς και το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχουν γιατί εμείς δεν βάζουμε ένα φρένο στην πρόληψη να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί αν υπήρχε πρόληψη και γνώριζαν, δεν θα ήταν τόσο έντονο και τόσο συχνό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά.
0: Άρα πιο αυστηροί νόμοι και στη θάλασσα, αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε επιχειρηματία που έχει την ανθρωπιά ή όχι.
1: Δεν
0: για να...
1: αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κυρία Καραφάνου, να ξέρετε στην Ελλάδα.
0: Και να βάλουν όρια.
1: Δεν μπορεί αυτό. Να πει όχι στην Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν χαθεί αυτές οι αξίες. Η κυριαρχεί μόνο η αξία του χρήματος, δυστυχώς, και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Άρα όταν βλέπετε ότι έχουν χαθεί κάποια πράγματα, πρέπει να παρεμβαίνει σαν πολιτεία με νόμους, να αλλάζει το πλαίσιο και να είναι κάτι που είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο όταν στη στεριά όλοι για να κάνεις μία κίνηση χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα στη θάλασσα, να μην χρειάζεται απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, φέτος είδαμε και πολλά τέτοια ατυχήματα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός ή οι επιλογές των ανθρώπων και νοικιάζουν περισσότερα σκάφη.
1: Όχι, σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπετε περισσότερα και πιο συχνά, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος, έχουν αυξηθεί αυτά τα επαγγέλματα, επιχειρήσεις για να καλύψουν αυτόν τον κόσμο και γίνεται πιο συχνά. Άλλο να είναι ένα νησί και να έχει 5 και άλλο τώρα να έχει 30, παράδειγμα Βαρακάκη. Άλλο να
0: έχει 1.000 τουρίστες, ναι.
1: Σωστά, άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, άλλο 10.000. Άρα, αφού αυξάνονται όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς γιατί δεν παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, είναι το ερώτημά μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να βάλουμε ένα τέλος και ένα φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πώς γιατί ενδεχομένως έως τώρα ίσως να μην ήταν όλα αυτά, όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα ατυχήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αλλάξουμε. Όπως αυτό με τα πατίνια που είπατε νωρίτερα.
1: Όμως, ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια. Τα επισημαίνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε όταν έχουμε στείλει επιστολές, όταν έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, όλα έχουμε ενημερώσει τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα. Στα πατίνια έγινε το γεγονός και επί τόπου πήραμε μέτρα. Σε πρώτο χρόνο, αντανακλαστικά γρήγορα. Εδώ σας λέω τώρα ότι είναι ένα πράγμα που το συζητάμε 3-4 χρόνια. Δεν μιλάμε
0: κάποιος
1: τώρα.
0: Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί, τώρα το λέω επειδή είναι πρόσφατο πολύ το περιστατικό, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια. Έχουν κάποια ποινή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχουν κάποιο πρόστιμο, επειδή
1: έχουν
0: δεν γνωρίζουν.
1: Έχουν κάποιο πρόστιμο μόνο όταν κάνεις κάτι και βάλεις όλο το μηχανισμό σε αυτό και καλά, ότι ξέρεις ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και εσύ πας, π.χ. έχει 7-8 μποφόρ και εσύ βγήκες βόλτα έξω και έβαλες σε κίνδυνο το μηχανισμό ή είσαι σε μια παραλία και έχει καιρικά φαινόμενα άσχημα και πήγες με το ΣΑΜ να κάνεις ένα πρόβλημα και βάζεις όλο το μηχανισμό σε κίνδυνο και έχεις κάποια πρόστιμα και πληρώνεις. Τώρα, ότι νίκησες ένα βαρκάκι και δεν ξέρεις και σε πήρε ο καιρός και λες ελάτε σώστε με, δεν είναι τόσο το δεδομένο από το να είσαι μόνος και να πνίγεις ή να το έχεις κάνει δηλαδή καθ' αυτού, να είναι επιλογή σου. Εκεί δεν είδα ούτε αντίξω καιρικέ
0: συνθήκε. Άρα πρέπει να είναι πολύ άσχημε οι καιρικέ συνθήκε. Άρα εκεί φαίνεται ότι λες να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Σωστά, σωστά, αλλά εδώ μπορείς να βάλεις ένα φρένο όταν έχεις ανθρώπους και γνωρίζουν ή βάζεις ανθρώπους να τους πάνε να τα κάνουν που είναι γνώστες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω πει όλοι με δίπλωμα ή βάλτε έναν άνθρωπο πάλι με δίπλωμα γνώστη να τους κάνει τις κουραζιέρες. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Ή βάλτε να κάνουμε ένα άλλο δίπλωμα, να είναι συγκεκριμένο, να έρχεται ο άνθρωπος για 2-3 ώρες, να κάνει κάποια μαθήματα, κάποια εκπαίδευση και να του το δίνεις. Δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί.
0: Όχι ένας αρχάριος που δεν έχει ξαναπάρει στα χέρια
1: του. Που δεν ξέρει τίποτα. Και να του λες μπες μέσα, δώσουν 50, 100, 200 και φύγε, κάνε το γύρο του νησιού και ξανά άλλα. Βάλε και 6-7 ανθρώπους μέσα και φύγε.
0: Είναι ακριβό αυτό το σπορ, να το πω
1: όχι,
0: έτσι.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Όχι.
1: Από 50 μέχρι 100 ευρώ και ανάλογα την περίοδο μπορεί να πάει και 200.
0: Άρα μαζεύει ο κάθε επιχειρηματίας 50 ευρώ, 50 ευρώ και σου λέει πόσοι θα πέσουν πάνω στα βράχια.
1: Ακριβώς. Ασφαλισμένα είναι όλα. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Το πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αν βρεθεί σε μια παραλία που κάνει μια οικογένεια μπάνιο ένα ηλικιωμένο, αν βρεθούμε εμεί με ένα σκάφο και περνάμε. Αν, για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει από αυτή την
0: αμέλεια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι επειδή οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα, γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα τώρα από τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχαν πάθει κάτι, θα είχε ξεκινήσει αλλιώς το όλο θέμα να συζητιέται.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε ποτέ ξανά. Δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και θα δούμε και θα κάνουμε. Και μόλις ξεχαστεί μετά από 2 μέρες από την επικαιρότητα, πάλι τα ίδια είναι και τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν γίνεται. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών.

Κάπως έτσι πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Είναι σχεδόν 4. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Βλέπω εδώ να σας πω πολύ σύντομα ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Βλέπω στο earthnews.gr μία γυναίκα 57 χρονών και όχι ηλικιωμένη που λέμε συνήθως ότι χτυπάει το τηλέφωνο και μία ηλικιωμένη γυναίκα επηρεάστηκε, παρασύρθηκε, την κορόιδεψαν. Και νέοι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν σε όλες τις ηλικίες. Πάλι ένας υπάλληλος δήθεν από ΔΔΕ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι σας λένε στο τηλέφωνο όταν σας καλούν από κάποιες υπηρεσίες, δήθεν υπηρεσίες, τι σας ζητούν, να είστε υποψιασμένοι και να ζητάτε στοιχεία. Εγώ θα σας πω καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Μείνετε εδώ, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη, έχουμε ζωντανές εκπομπές, ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 ακριβώς μαζί με την Άννα Σιμέλη, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτέκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κύριου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Αιτωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και στο θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα 5 δολάρια και 85 σεντ το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ 2 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα του χρόνου γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν στη Γλασκόβη. Το 1977 ο τραγουδιστής ο Τζιμ και ο κιθαρίστας ο Τσάρλι γιορτάζουν τα 50 χρόνια και ακούσαμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, τον Simple Minds, για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με ένα αγαπημένο συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, που και αυτό το παρακολουθήσαμε από την αρχή σε αυτή την εκπομπή. Επικαιρότητα με καινούρια και διάφορες αναφορές σε 2-3 παλαιότερα πράγματα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. I must be dreaming. Το έχουμε πει 2-3 φορές. Καλό είναι να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes.

Alabama Shakes. Σήμερα βγήκε το ένατο άλμπουμ των Kasabian. Από το άλμπουμ έχουν παίξει 2-3 τραγούδια νομίζω, ένα άλλο τώρα.

από τους Κασάμπιαν στο άλμπουμ των Smashing Pumpkins του 93 ήταν, αλλά όχι με Smashing Pumpkins. Η Tame Impala στο Hammer, στο tribute που γίνεται τώρα για τους Smashing Pumpkins.

Και τώρα ένα κορίτσι που έχει δημιουργήσει αίσθηση στη Βρετανία ιδιαίτερα. Μπορεί να μην την ξέρουμε καλά εδώ, αλλά ήδη η Shy Girl, Βρετανίδα, έχει εμφανιστεί στο φιλμ της Charlie XCX, το The Moment, και στο φιλμ της Madonna, Confessions 2. Shy Girl, hip-hop, πειραματική pop και ένα τραγούδι που ακούγεται στους εναλλακτικούς βρετανικούς σταθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Έτωλο, Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Για να προχωρήσουμε τώρα όπως όταν συμβαίνουν σε απώλειες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο τραγουδίστριες διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι με πρόσφατες επιτυχίες σχετικά, αν όχι επιτυχίες, αποδοχή. Η άλλη είναι από τις πετυχημένες δεκαετίες του 50 που είναι εντελώς άγνωση στην Ελλάδα, αλλά εμείς φέρουμε να θυμόμαστε όσους έχουν προσφέρει στη μουσική. Η Κασάνδρα Γουίλσον λοιπόν έφυγε από κοντά μας ηλικία 70 ετών. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά της μουσικής jazz. Ένα ηχόχρωμα μοναδικό με σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ.

Cassandra Wilson. Η επόμενη είναι επόμενο να μην είναι γνωστή στην Ελλάδα, αφού είναι τις δεκαετίες του 50 και πολύ λίγες από τις τραγουδίστριες και τους καλλιτέχνες είχαν την τύχη να κυκλοφορούν δίσκοι τους στη χώρα μας στη δεκαετία του 50. Ήταν για τη δεκαετία εκείνη από τις δημοφιλέστερες, όπως είναι οι τωρινές, δηλαδή η Ολιβία Ροντρίγκο και οι υπόλοιπες, με συνεχόμενες επιτυχίες. Έφυγε από τη ζωή 94 ετών η J.P. Morgan. Όχι J. Morgan, αυτή είναι J.P. Morgan. 94 ετών, ήταν σε νοσοκομείο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η J.P. Morgan ξεκίνησε από τις αρχές του 50 με συνεχόμενες επιτυχίες. Πάρα πολλές φορές εμφανίστηκε στα πρώτα τραγούδια, όπως παρουσιάζουμε, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για την Ella Langley τότε. Δηλαδή η γενιά της την ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά πως είναι μεγάλη ηλικία, τώρα πια ελάχιστοι γνωρίζουν τα τραγούδια του 50 ιδιαίτερα. Είχε δικό της πρόγραμμα στη τηλεόραση, έπαιξε και στο κινηματογράφο αρκετές φορές. Η τελευταία της ήταν στο Home Alone το 2. Να ένα από τα τραγούδια της J.P. Morgan.

Just a Gigolo με την Jane P. Morgan. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίσατε το τραγούδι όπως το έχει πει πολύ αργότερα ένας και μεταλλάς, ο Dave Lee Roth, στην προσωπική του καριέρα. Το ίδιο τραγούδι είναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη δεκαετία του 50 που ήταν πολύ λιγότερες οι κυκλοφορίες από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που βγαίνουν κάθε μήνα μέσα από τις πλατφόρμες, οι επιτυχίες κρατούσαν περισσότερο. Και αν δει κανείς τα τραγούδια τότε, έμεναν πάρα πολλές εβδομάδες γιατί δεν είχαν μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά να συμβαίνει αυτό στην δεκαετία που τρέχει δεν είναι σωστό. Δηλαδή τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχία, δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι της Ella Langley έφτασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε το τραγούδι όλων των εποχών μετά το 50, εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέποντας, κάνοντας μια έρευνα, θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο, τώρα αυτά είναι για όσους παρακολουθούν τη βιομηχανία από μέσα, όχι απλά με τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η βιομηχανία λοιπόν του τραγουδιού με τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί για να φτάσουν τα τραγούδια στο κοινό, και το κοινό από την άλλη που βαριέται να ανακαλύψει ίσως νέους καλλιτέχνες, έχει συμβεί το φαινόμενο στα τελευταία 10 χρόνια να είναι μαζεμένα όλα τα τραγούδια που έχουν μείνει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δηλαδή, αυτό της Ella Langley που θα το ακούσουμε. Το A Bar Song του Ζαμπούζη, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1, το 2024. 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το Old Town Road του Lil Nas X του 2019, και βγάζουν τραγούδια και χάνονται μετά, γιατί στα επόμενα δεν τους γνωρίζει η μάνα τους. Έτσι είναι η μουσική σήμερα. Ενώ αν ένας έβγαζε πάρα πολύ από εκείνους που έβγαναν πολλά τραγούδια, και τότε κάποιοι χάνονταν, αλλά είχαν συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια. Το νέο άλμπουμ του Sam Smith δεν μπήκε ούτε καν στα 200. Με τόση προβολή για πράγματα που δεν είναι και μουσικά ο καλλιτέχνης. Συνεχίζω. 16 εβδομάδες Last Night του Morgan Wallen του 2023. Το Despacito από το 2017, από τότε άρχισε αυτό. 16 εβδομάδες στο νούμερο 1. Για να βρούμε το επόμενο με 16 εβδομάδες νούμερο 1, πάμε πίσω στο 96, υπότι ήταν το One Sweet Day της Mariah Carey. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εκείνο το θέμα που λέγαμε, πού πήγαν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό αφού ακούσουμε την Ella Langley.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Από τότε που φτιάχτηκαν τα Hit Parade, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Πέρασε η άνοιξη, πέρασε το καλοκαίρι και προγράμμα στο φθινόπωρο. Μου γράφει διαλογημένα ένας φίλος εδώ, μα δεν είναι ο Morgan Wallen. Μιλάμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που είναι η εξέλιξη των μικρών δίσκων ή των CD single ή των δίσκων 78 στροφών. Μιλάμε για το τραγούδι, όχι για τα άλμπουμ. Του Morgan Wallen η ιστορία είναι στα άλμπουμ. Άλλη θλιβερή ιστορία εκεί, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το Hit Parade στην Αμερική γίνεται αφού συγκεντρώσουν, είναι, δηλαδή είναι με στοιχεία, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή ο μηχανισμός υπάρχει, είναι αυτός που αναδεικνύει αυτά. Είναι λοιπόν το ραδιοφωνικό airplay, πόσο πολύ παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι, οι ψηφιακές πωλήσεις που είναι ελάχιστες, εκτός από καλλιτέχνες σε στυλ, ας πούμε BTS, που έχουν μεγάλο πάρα πολλούς φαν, ή ας πούμε ποια είναι η Taylor Swift και διάφορα τέτοια, η Sabrina Carpenter στην αρχή, εκεί μόνο υπάρχουν κάποιες ψηφιακές πωλήσεις. Ποιος, γιατί έχετε αγοράσει ποτέ ψηφιακά εσείς κάτι από, από τις διάφορες πλατφόρμες, πότε? Επίσης και οι πωλήσεις, αν υπάρχουν, σε φυσικό προϊόν, που εκεί και πάλι υπερτερούν οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, δηλαδή η pop, BTS και τα υπόλοιπα, και τα μεγάλα group, οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν, όπως είναι ο Dylan, οι Rolling Stones, που πουλούν βινίλια, οι heavy metal συγκροτήματα, που είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά αυτές οι πωλήσεις δεν είναι τόσο ικανές να τους ανεβάσουν για πάρα πολύ καιρό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα streaming. Ας πούμε το τραγούδι της Taylor Swift, το καινούργιο που είναι και από ταινία, το I Knew It, που πάει για Oscar σίγουρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Και δεν είναι μόνο το νούμερο ένα, είναι ότι καλλιτέχνες, δηλαδή όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, βαριούνται να βρουν καινούριους, βαριούνται να ψάξουν. Ακούνε κάτι και μένουν εκεί. Ξεκίνησε η Olivia Dean και από τότε που βγήκε είναι συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ένα χρόνο στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι άσχημο το άλμπουμ. Μετά από αυτή την επιτυχία είναι σχεδόν σίγουρη και η βραβευσέβη της με Grammy.

Ολίβια Ντίν, με αυτή θα τελειώσουμε. Γιατί έχω να πω και κάτι άλλο επίσης που μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ψεύτικα τραγούδια που είναι κατασκευασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκροτήματα όπως ας πούμε η Velvet Sundown που έκαναν εκατομμύρια streaming και δεν υπήρχαν. Είναι παίρνει το, η τεχνητή νοημοσύνη παλιά τραγούδια και βγάζει ένα καινούριο συγκρότημα. Αυτή λοιπόν έμοιαζαν σαν να είναι Crosby, Stills, Nash & Young και ακούει ο κόσμος. Και ποιον ενδιαφέρει από αυτούς που ακούνε μέσα από τις πλατφόρμες της νεότερης γενιάς αν πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που είναι υπαρκτός ή είναι ψεύτικο. Κανείς δεν νοιάζεται πια γι' αυτό. Έτσι θα είναι και οι συναυλίες στο μέλλον. Με avatar. Έτσι λοιπόν οι αλγόριθμοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οδηγούν πια ποιες είναι επιτυχίες. Και όπως μου γράφει και κάποιος άλλος φίλος, δύο μου το έγραψαν αυτό, κουράζονται οι νέοι να βρουν καινούργια ακούσματα. Δεν ακούνε, ούτε τα προσέχουν. Γι' αυτό είναι σκοτώνει όχι η πειρατεία τη μουσική, αλλά ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η διανομή της μουσικής. Έτσι λοιπόν το Spotify, να προλάβω να τα πω αυτά, ετοιμάζει μία επισήμανση, δεν ξέρω αν ήδη το έχει κάνει, όπου θα εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στο προφίλ του καλλιτέχνη ή και στα playlist ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει ο Guardian, η απόφαση έρχεται ύστερα από μία περίοδο που η πλατφόρμα είχε κατακλειστεί από ψεύτικη μουσική. Και τώρα, δηλαδή δεν είναι μία περίοδος τώρα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, για να φανταστείτε, το Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 70 εκατομμύρια tracks μέσα σε 12 μήνες που ήταν ψεύτικα, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παράπονα οι εταιρείες που έχουν καλλιτέχνες και επενδύουν κάποια χρήματα ότι ο κόσμος οδηγείται σε πράγματα που δεν υπάρχουν και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα. Την Κυριακή στο κόσμο έχω τα τραγούδια μιας ξεχωριστής ταινίας που μπορεί να τη δείτε στο Σινόμπο μέχρι την Κυριακή που θα ακούσετε τα τραγούδια, Breakfast on Pluto, με ένα πολύ καλό soundtrack και με έναν καταπληκτικό, προσέξτε, πρέπει να το δείτε γιατί εσείς τον μάθατε τον ηθοποιό από όλες ταινίες, τον Gillian Murphy. Έχω λοιπόν το soundtrack στο κόσμο στις 6.

0: doesn't always answer when you call. Brings out the worst, brings out the best.
1: Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ που είναι σίγουρο μέσα στα υποψήφια για το βραβείο Grammy της Olivia Dean. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, καλώς από το Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Στην περιοχή επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υδροφόρες διαθέτει ο Δήμος Σαρωνικού. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο. Φωτιά και στο κομμάτι Χαλκιδικής αλλά και στο δίστομο Βιωτίας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεντ Κούσνερ και του Στίβ Κουίτκοφ στη Μόσχα, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Λογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στον διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στα οστά της, οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Γεραφέντη για μια έκτακτη είδηση έπειτα από επίθεση αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλά, καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Με ψυχολογικά προβλήματα ο νεαρός που εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας αρχικά μπήκε στο ισόγειο του κτηρίου, προσπάθησε ο σκοπός να τον ακινητοποιήσει. Αυτός έβγαλε το μαχαίρι, εισήλθε στο κτίριο, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία και στους άλλους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα και τους ζήτησαν προτεταμένο το μαχαίρι να αποκαλούν τα όπλα, να τα αφήσουν πάνω στο τραπέζι. Βέβαια οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καλμάρουν καθώς γνώριζαν ότι είναι άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Και στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στον πρώτο όροφο στο τμήμα ασφαλείας και εκεί με τον ίδιο τρόπο ζήτησε από τους αστυνομικούς να αφήσουν τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί τον απομόνωσαν σε ένα δωμάτιο, αλλά ο δράστης έσπασε την πόρτα και πέταξε μία γλάστρα και τραύμα από σε ένα τζάμι και από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας προδεταμένο το μαχαίρι και τότε ένας δόκιμος αστυνομικός αστυφύλακας έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Κινητοποιήθηκε ο 31 ετών δράστης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Τον περασμένο Ιούνιο ο δράστης είχε μεταφερθεί για εγκλεισμό στο δρομοκαίτιο νοσοκομείο, ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί άλλες δύο φορές, όπως ανέφερε ο αξιωματικός της αστυνομίας στο Earth News. Βέβαια γίνεται έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η εισβολή του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα και το τι ακολούθησε μετά και κατέληξε με τον τραυματισμό του.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραφέντης, ο συντάκτης του Earth News Radio για θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με τον δράστη ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και είναι νοσηλευόμενος ο δράστης στο Θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν. Ένα περιστατικό πολύ σοβαρό νομίζω και προφανώς θα διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν Γιώργο, αν μας ακούς, αν υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος. Θα το δούμε στην συνέχεια στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνει για να διασαφινιστούν ακριβώς όλες οι παράμετροι αυτού του γεγονότος, εάν έχει καταγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Θυμίζω ότι από αυτή την εβδομάδα θα λειτουργούν και οι συσκευές, οι κάμερες καταγραφής που θα φέρουν επάνω τους οι αστυνομικοί, αυτές οι κάμερες, και οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός θα αναρρώσει και σε ό,τι αφορά το μέλλον ότι με τις κάμερες, τις στολές των αστυνομικών θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για παραβατικά περιστατικά για να είναι και πιο εύκολη η διερεύνηση των περιστατικών αυτών και στη συνέχεια η ποινική αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών με τα οποία οι αστυνομικοί ως εκ της δουλειάς τους, ως εκ της καθημερινότητάς τους έρχονται αντιμέτωποι μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και περισσότερες από μία φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εκτάκτως για σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Μείνετε εδώ στους 105,8.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 18 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραφέντη, τον συντάκτη για αστυνομικά θέματα του Earth News Radio, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την εισβολή ενός ανθρώπου οπλισμένου με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας. Ο εισβολέας, αφού δέχτηκε ένα πυροβολισμό από τους αστυνομικούς που δεν κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο επεισόδιο και ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτή την ώρα, λόγω και της κοσμοσυρωής που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε καθημερινή βάση στα αστυνομικά τμήματα από πολίτες οι οποίοι σειραίουν για να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι έχουμε ένα πυροβολισμό μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχουμε έναν εισβολέα με μαχαίρι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, που προφανώς πέραν των αξιωματικών, υπαξιωματικών ειδικών φρουρών της αστυνομίας, είναι βέβαιον ότι μέσα στο τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας θα ευρίσκονται και πολίτες για την έκδοση της αστυνομικής τους αυτής ταυτότητας. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το συζητούμε πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που έχει να κάνει με το δημογραφικό, που έχει να κάνει με όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που δείχνουν ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δυτικές χώρες, οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενες. Είναι λίγες οι χώρες αυτές του πλανήτη που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Βεβαίως στις χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλη η αύξηση του πληθυσμού που υπερκαλύπτει τις χώρες που το δημογραφικό καλπάζει και που η υπογεννητικότητα δημιουργεί μεγάλους κινδύνους ακόμη και για την αναπλήρωση του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι ένας πληθυσμός για να αναπληρώνεται και να μην έχει μείωση θέλει περισσότερες από δύο γεννήσεις πρόσωπο, όμως και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες αυτού του μέσου όρου που χρειάζεται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός, και γι' αυτό οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εφόσον δεν αλλάξει αυτή η τάση άμεσα και δεν αλλάξει με τρόπο που να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες, γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερκαλύπτουν στην Ελλάδα τον αριθμό των γεννήσεων. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βολάτο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην επικοινωνία, για όσους θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριε καθηγητά, γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το έχετε συντάξει, καταλαβαίνω, αφού έχετε διαβάσει σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδέουν το θέμα της υπογεννητικότητας με τη χρήση των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων.
1: Ναι, και συγκεκριμένα το συνδέουν και με το iPhone του, στα πρώτα βήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι θα φανταζόμασταν ότι το έξυπνο κινητό θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα που αναφέρεται και σε από τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, είναι δύο έρευνες συγκεκριμένα οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διάδοση των smartphones ενδεχομένως συνέβαλε σημαντικά στη μείωση τώρα της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ότι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος στέγασης, αν θέλετε, η ακριβή φροντίδα των παιδιών, η καθυστέρηση, αν θέλετε, του γάμου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι αυτοί έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς, όπως γνωρίζετε, βασικοί παράγοντες. Τώρα, μία νέα μελέτη, μία

0: τις δύο μελέτες στις οποίες αναφέρομαι ήταν το Αμερικανικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών. Έχει στρέψει την προσοχή της τώρα σε ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό παράγοντα, την εμφάνιση των έξυπνων κινητών. Αυτή η έρευνα αναφέρεται στο iPhone του 2007 και την ταχύτατη διάδοσή του. Ναι. Και σύμφωνα με την έρευνα, οι έξυπνες κινητές συσκευές θα μπορούσαν να εξηγούν από το 1 τρίτο ως το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007 και μετά.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Είναι εντυπωσιακό για να γίνεται και τόσο... δηλαδή εγώ
1: καταγράφεται
0: να
1: και όχι απλώς καταγράφεται, αλλά προσδιορίζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, ως ευθύνη ή συμβολή του smartphone στο 1 τρίτο των μειωμένων γεννήσεων. Ότι...
0: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ευθύνη, θα έλεγα συμβολή. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται η συμβολή? Κοιτάξτε, τώρα το έξυπνο το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει να γίνεται μια, αυτό το οποίο λέμε, αόρατη τεχνολογία, και πώς, ας πούμε, η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνική μας συμπεριφορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι είναι. Να σας δώσω λέμε αόρατη τεχνολογία. Μια αόρατη τεχνολογία ποια είναι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχουμε αναλογιστεί. Γίνεται αόρατη τεχνολογία με την έννοια ότι δεν το ψάχνουμε πια. Αλλά αν χαθεί, έχουμε θέμα. Μια άλλη τεχνολογία η οποία έχει γίνει αόρατη είναι το διαδίκτυο πλέον. Που εμείς το ζήσαμε από την έλευσή του μέχρι σήμερα που έχει γίνει αόρατη τεχνολογία.
1: Προσπαθώντας να συνδεθούμε. Προσπαθώντας να συνδεθούμε.
0: Ακριβώς. Και έτσι, αυτό που μας συνδέει όλους, που είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας κατά το Μακλούαν, που λέγανε πολύ, ο Μακλούαν έλεγε ότι είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση, είναι το έξυπνο κινητό. Όχι το κινητό, το έξυπνο κινητό. Με την έννοια ότι έχεις ένα κοινά κομπιούτερ στα χέρια σου, το οποίο σε συνδέει με όλο τον κόσμο. Εδώ αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστια αύξηση των γραπτών και μηνυμάτων. Δεν μιλάω μόνο για SMS, μιλάω στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger και όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον δεν μιλάμε τόσο από το τηλέφωνο όσο μιλούσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά τι κάνουμε? Αλλάζουμε μηνύματα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, και ιδίως στις νεότερες γενιές αυτός είναι πλέον ο κανόνας.
1: Και ούτε καν με κείμενο, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Στέλιο
0: Παπαθανασόπουλο.
1: Ακριβώς. Είναι σαν τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι όπως πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουμε τα ιδεογράμματα και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε μέσα στις σπηλιές τι μπορεί να σήμαιναν αυτά τα συμβολικά οι συμβολικές εικόνες ή τα ιδεογράμματα ή οτιδήποτε, και με έναν τρόπο τα emojis και όλες αυτές οι εικόνες που συνήθως οι πιο νέοι αποστέλουν, και αν δεις μηνύματα που αποστέλουν οι κοσάριδες μεταξύ τους, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστείς κάποιον, όχι αρχαιολόγο, αλλά κάποιον μελλοντολόγο να σου αποκωδικοποιήσει γιατί πρέπει και τι σημαίνει η μαύρη καρδιά ή τι σημαίνει η κόκκινη καρδιά.
0: Έλατε.
1: Και γιατί επιλέγουν το πράσινο σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο που στέλνουν ο ένας τον άλλο, και μια σειρά από άλλα πράγματα που και να τα ξέρω τώρα θα κάνουν, δεν τα ξέρω. Αλλά...
0: Εγώ απλώς τα βλέπω και νιώθω ότι είμαι πασέ. Δηλαδή προέρχομαι από μια άλλη γενιά. Ναι. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά η οποία δεν είχε, μέχρι τα που μεγαλώσαμε, δεν είχαμε κινητό και ούτε θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Πλέον όμως το κινητό, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τι έχει το κινητό, ότι είμαι μονίμως και πανταχού παρόν διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο στη δική μας γενιά δεν υπήρχε, έτσι είναι. Οι γονείς παραπονιούνται για τα κινητά και στα σχολεία και τα λοιπά, και είναι οι πρώτοι που δίνουν στα παιδιά κινητά.
1: Αλήθεια.
0: Έχετε δει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση? Παλιά είχαν χαρτιά, πλέον έχουν το κινητό τους.
1: Ναι.
0: Είδατε πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται, πολύ μικρά παραδείγματα, η συμπεριφορά μας. Τώρα πώς όμως θα μπορούσε να έχουμε στο θέμα μας ένα κινητό τηλέφωνο να επηρεάζει τις γεννήσεις?
1: Make love, not smartphone.
0: Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι νέοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο διαζώσεις. Αλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερες, αν θέλετε, ερωτικές σχέσεις και επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, με αυτή την έννοια. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο η αλληλεπίδρασή μας, η διάδρασή μας είναι μέσω μιας τεχνολογίας, όταν βρισκόμαστε διαζώσεις δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό με το τηλέφωνο στο παρελθόν, το αναλογικό, το παραδοσιακό, και πλέον αυτό μεγενθήθηκε και έχει γιγαντωθεί με τα έξυπνα κινητά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να συνδέονται με την ευκολότερη πρόσβαση, αν θέλετε, σε πορνογραφικό περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Καθώς και με τη δυνατότητα αναζήτησης από τον ίσως θετικό, δεν ξέρω, πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη και την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Για άλλη μελέτη τώρα που έρχεται και πούμε ότι...
1: Μάλιστα.
0: Γιατί
1: ναι. Λίγο σύντομα, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ωραία. Μια άλλη μελέτη που ανάλυσε τα στοιχεία από 128 χώρες διαπίστωσε ότι η πτώση της γονιμότητας επιτεύχθηκε μετά τη μαζική υιοθέτηση των smartphone. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο για μια χώρα, μιλάμε και για άλλες, έτσι. Χώρες διαφορετικές, όσο για παράδειγμα η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ινδονησία, εμφάνισαν παρόμοια μοτίβα.
1: Ναι.
0: Και πού καταλήγω? Καταλήγω και λέω ότι ναι, δεν είναι το κινητό η μόνη αιτία σε καμία περίπτωση, όμως...
1: Αλλά συμβάλλει.
0: Συμβάλλει. Αποδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και τώρα τι γίνεται? Έρχεται μια άλλη τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που πάει να τις υποκαταστήσει. Οι πλατφόρμες streaming, αν θέλετε, τα κοινωνικά
1: Μάλιστα.
0: δίκτυα συνέβαλαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φυσική αλληλεπίδραση.
1: Ναι.
0: Πλέον όμως τα συστήματα, και ολοκληρώνω εδώ πέρα, τεχνητής νοημοσύνης ναι. μπορούν να συνομιλούν, να προσφέρουν συντροφιά και να ανταποκρίνονται σε προσωπικές ανησυχίες. Έρχεται μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Ευελπιστούν τα παιδιά μας.
1: Πολύ ενδιαφέρον θέμα καλύτερα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου στο μέλλον. Ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, και τον ευχαριστούμε. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο, ώρα 8 το βράδυ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς. Μια ομιλία την οποία περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, και θα μας πει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να γνωστοποιηθούν, που έχουν διασταυρωθεί. Καλησπέρα Γεωργία, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, και εδώ καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας όλα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του το απόγευμα, και βεβαίως στη συνέχεια θα συναντηθεί με μέσους δημοσιογράφους. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση, όπως ξέρεις, η πρόσκληση από τον κυβερνητικό πρόσωπο που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα επιχειρήσουμε να αλλιεύσουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Έχουμε ωστόσο εδώ να πούμε τι ακριβώς περιμένουμε, τουλάχιστον όσον αφορά στο πλαίσιο και σε ποιους αφορούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Μάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε ενώ επί της ουσίας ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν μόνο στο 2027. Μάλιστα, υπάρχει ένα μέρος των χρημάτων το οποίο θα διατεθεί και για το 2026, και παράλληλα θα έχει και προοπτική με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο θα επιχειρήσει να κάνει μια σύνδεση, αν το θέλει, των όσων είχε ανακοινώσει την περσινή ΔΕΘ. Θυμίζω τότε, πέρσι εδώ, μιλούσαν και ένα κυρίαρχο ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα, επί της ουσίας θα κουμπώσει επάνω σε ό,τι ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα εφαρμοστούν πολλά από αυτά τα μέτρα 1η-1η-27, και εκεί θα ακούσουμε και τις νεότερες εξαγγελίες. Εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν τη μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάτσει όλο το προηγούμενο διάστημα με το οικονομικό πτελείο, έχουν δει με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με την επιδίωξή τους να δώσουν ανάσες και αυτές να απευθύνονται, δηλαδή περισσότερα χρήματα στο σύνολο του πληθυσμού. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν λοιπόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό που μεταφέρεται. Πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση? Ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, Γεωργία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά και έμφαση στους τρίτεχνους. Και ακρίβεια ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά. Εδώ υπάρχει κατανόηση ότι πρέπει οι οικογένειες με παιδιά που τα έξοδα καταλαβαίνουμε όλοι είναι και παραπάνω κτλ. Να στηριχθούν περισσότερο. Παράλληλα, αγρότες. Θυμόμαστε τι έχει ακριβώς συμβεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και με την επιδίωξη από πλευράς κυβέρνησης όσοι πραγματικά είναι συνεπείς αγρότες αυτοί και να επιβραβεύονται. Τη λέξη συνέπεια θα τη δούμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Άρα και εδώ αναμένονται μέτρα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου των 300 ευρώ θα αυξηθεί αρκετά. Και δεν θα αυξηθεί μόνο αυτό, αλλά παράλληλα όσοι το δικαιούνται θα είναι ακόμα περισσότεροι.
0: Για μισό λεπτό, Γεωργία Σκιτζή, αν μου επιτρέπεις. Τώρα, είπες μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ μεγάλο κόσμο και πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, όσους είναι συνταξιούχοι. Το επίδομα που αναμένουν να λάβουν το Νοέμβριο μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να ενισχυθεί τελικώς?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έχω εγώ, το ρεπορτάζ μου, λέει ότι και θα ενισχυθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή και πάνω από 400 ευρώ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά παράλληλα θα είναι περισσότεροι αυτοί που το δικαιούνται.
0: Διεύρυνση των ωφελουμένων, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν το θέλει, και τους συνταξιούχους να τους αφορούν οι εξαγγελίες. Τώρα, θα ακούσουμε παράλληλα τον Πρωθυπουργό ως εξαγγέλει αύριο να επισουσίασει, επισημαίνει ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα και έχουν κοστολογηθεί Τώρα αυτό θα μου πει τι δεν θέλετε τόσο λιγμένα τα μέτρα, γιατί το τονίζουν. Εδώ αν το θες κάνουμε και την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ήδη δει πως εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο. Ή αν το θες πως εξελίσσονται οι διαψηφισμοί, τώρα σε αυτή τη φάση με το ελληνική αριστερή την παράταξη, αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Να δούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετά τον Πρωθυπουργό θα τοποθετηθούν, θα μιλήσουν στην ΤΕΠ. Άρα εδώ θα επιμείνει ότι είναι κοσοβεγγυμένα, ότι μήνα με το μήνα θα εξηγεί ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Δηλαδή, αυτά που λέμε, παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Άρα λοιπόν θα λέει ο Πρωθυπουργός από το Νοέμβριο του 26, και οι συνταξιούχοι, τόσοι είναι περισσότεροι όπως είπαμε ωφελούμενοι, δεν θα παίρνουν 300, θα παίρνουν 400 απλά. Μετά, το επόμενο μέτρο, το Δεκέμβριο. Και αντιστοίχως, για να μην σας κουράζω, θα πηγαίνει, θα το έλεγα, σαν ένα καλεντάρι μέτρων υλοποιήσιμων εφαρμόσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι, με βάση πάντα τις πληροφορίες μας, ότι στόχος είναι, και αυτό θα επικοινωνηθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βήματα από το οικονομικό επιτελείο σημαντικά στο κομμάτι. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα την προώρη αποπληρωμή του χρέους, για παράδειγμα, και ειδικά πώς έχει γίνει η διαχείριση στα δημοσιονομικά. Άρα εδώ, επί της ουσίας, αφού υπάρχει θετικό πρόθυμο, και αυτό είναι, έχει αυτό αποτέλεσμα, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά θα τα επιστρέφω σε εσάς. Ό,τι κερδίζουμε με την διαχείρισή μας, αυτό θα πηγαίνει άμεσα σε εσάς και αυτό κάνω, θα κάνω. Αυτό θα δεκτηρώσει αύριο.
0: Και η Γεωργία Σκιτζή θα είναι ένα πρόγραμμα επί της ουσίας που θα έχει εφαρμογή μήνα-μήνα. Μας είπες ούτως ή άλλως για κάποια μέτρα όπως αυτό για τους συνταξιούχους που αναμένεται το επίδομα να καταβληθεί Νοέμβριο. Με έναν τρόπο θα είναι και σαν μπούσουλα της τετραετίας.
1: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αυτό. Μιλάμε για μια προεκλογική διεθνή της. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα εδώ παράλληλα, όπως σωστά λες, Μάικη, θα ξεδιπλωθεί ένα σχέδιο τετραετίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο μόνο για το 2027, αλλά και για το 2028 και για το 2029 και για το 2030. Σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα όμως, σε μια, αν το θες, αναλυτικότερη αποτύπωση του τι θέλει να κάνει. Βέβαια, εμείς προτάσουμε και λογικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο στην ώρα, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά. Αλλά όμως υπάρχει και σχέδιο συγκεκριμένο, αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, στο κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, που ήδη βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αυτό, και έρχονται κι άλλα. Άρα, όπως είπες, θα είναι ένα σχέδιο τετραετίας, με το οποίο επί της ουσίας θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή είναι η ευκαιρία που έχουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημερώσεις της χώρας να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Πρωθυπουργό, και μάλιστα όχι σε κενό αέρος, αλλά με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, αλλά και όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της χώρας, το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τις σχέσεις με την Τουρκία, όλα τα πολύ μεγάλα θέματα που έχουμε και τρέχουν. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε και ένα θέμα που συζητείται τώρα με τα πολλαπλά βιβλία, το αν είναι η εικονογράφηση τέτοια που επιτρέπει παρερμηνίες, μια παρέμβαση του πρώην Υπουργού του Νότι Μηταράκη που λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα, και μια σειρά από άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και την σύγκριση που θέλει να γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, και αυτή την, θα έλεγα, τη διελκυνστίδα που έχουμε τώρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις του αρχηγού της Ελλάς, τι λένε στην κυβέρνηση, τι λένε στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για αυτές τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα? Κάποιοι μιλούν για παλινοδίες, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κύριου Τσίπρα, Ναι, είπε αυτό το ενδιαφέρον, το δημιουργικό έτσι σχέδιο να ανοίξουν τις θηρίδες και να μετρήσουν τα τιμαλφή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή αν έχει γίνει κάπου αυτό. Το ανασκεύασε αυτό, μάλλον το πήραν πίσω.
1: Ναι, έκανε διευκρινιστική δήλωση. Αυτό που επί της ουσίας λένε και σε επίπεδο επίσημα ανακοινώσεων, αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε, ναι, είναι ότι να βάζουν, να βάζουν το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Το έχουν επεξεργαστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το κομπιουτεράκι και παίρνουν ένα-ένα πατριωτικό φόρο, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, τα χρήματα, όλα αυτά. Πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και πόσο υλοποιήσιμα. Και όπως έχουμε πει, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας για ακόμη φορά, θα παραλαμβάνω τα λόγια του, είναι και την μπάνκα στον αέρα. Άρα σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο επί της ουσίας αποτύπωσης, το ότι τα κοστολογεί 7,6 δισευρώ, η κυβέρνηση αποστολογεί τα αντίστοιχα μέτρα 13 δισευρώ, θα δούμε τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του αύριο να κάνει ακριβώς την αντιπαράθεση αυτή, συγκεκριμένα ότι τόσο κοστίζουν και από την άλλη πλευρά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δούμε, εκτιμώ, να εξελίξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, για όσα περιμένουμε. Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, και την ευχαριστούμε.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να χτυπήσει το κουντούνι για πρώτη φορά φέτος, 11 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε τον αγιασμό στις σχολικές αίθουσες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, αλλά και λίγο πιο πριν, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αν και στους παιδικούς σταθμούς νομίζω ότι τα παιδιά δεν έρχονται όλα μαζί, σιγά σιγά σταδιακά εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτό της, της διδασκαλίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, κάποια από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, βιβλία όμως που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα αυτό του πολλαπλού βιβλίου, τα οποία και θα λειτουργήσουν, θα εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, από την, για την περίοδο 2027-2028. Έχουν κοινοποιηθεί κάποιες εικόνες οι οποίες ερμηνεύονται από ένιους ως αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, είτε πρόκειται για ετερόφιλους είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μορφή της οικογένειας. Κάποιοι θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις, κάποιοι θυμούνται το θέμα που αφορά την συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, κάποιοι μπλέκουν στην υπόθεση αυτή το αν θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και όλα αυτά με βάση, ξαναήρθαν στην επικαιρότητα με βάση αυτό το σχολικό, ένα από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού αλλά και της Έκτης Δημοτικού, στα πολλαπλά βιβλία, διότι φαίνεται ότι σε κάποιες εικονογραφήσεις, σε κάποια σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στα βιβλία αυτά, που ξαναλέω θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν για τους μαθητές του Δημοτικού από το επόμενο σχολικό έτος 2027-2028, κάποιοι είδαν σε κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έναν πατέρα ή δύο πατεράδες, μία μητέρα ή δύο μητέρες, και διάφορες μορφές που κάποιους τους ξένησαν, άλλους τους ενόχλησαν, κάποιους τους εξόργησαν, ορισμένους άλλους τους φάνηκε ως φυσιολογικό, και πάντως η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, και όπως όλες οι κοινωνίες όλα αλλάζουν και όλα αναδιαμορφώνονται με έναν τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή αλλάζει και όλα είναι αυτά τα οποία είναι δυναμικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην φύση η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης. Έχει ωστόσο σε αυτό το θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μία απάντηση σήμερα ο εκδοτικός οίκος που έχει ετοιμάσει αυτά τα βιβλία, και αναφέρει σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε δελτίο τύπου από τις εκδόσεις Νήσος, ότι στις επίμαχες εικόνες δεν απεικονίζονται γονείς του ιδίου φύλου, ότι έχουν ερμηνευθεί με τον λάθος τρόπο οι εικόνες αυτές, και αναφερόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας ή σε ένα smartphone, να είδατε τη λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, ή σε κάποιο τάμπλετ, η εικόνα 1 που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, λένε πως δεν απεικονίζεται αυτό, ούτε και στην εικόνα 4 δύο άνδρες, αλλά ότι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά, πολύ περισσότερο μία μητέρα, και έτσι λένε ότι είναι παραπλανητική η παρουσίαση που επιχειρήθηκε από κάποιους για αυτά τα βιβλία, προκειμένου να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πιθανώς να χτυπήσουν, να πλήξουν, να επηρεάσουν, να σταματήσουν εν τη γενέση του και πριν ακόμη υλοποιηθεί αυτό τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό είναι ένα επιπλέον παρεμπίπτον, και όπως όλα έχουν δύο όψεις, νομίζω ότι ο καθένας αναλόγως και των αναφορών του ή το πώς βλέπει
βλέπει τον κόσμο και το ποια είναι η κοσμοθεωρία του, θα κάνει την δική του ανάλυση, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος όπως πιστεύουμε ότι είναι ή ο κόσμος όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι και λίγες οι φορές που κάποιοι αναλόγως και των πολιτικών τους πεπιθήσεων έχουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του βολονταρισμού, που τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι όπως πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31 ετών άνδρας, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31 ετών άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Σε εξέλιξη, φωτιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόουν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεν Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, η είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει, καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αύξηση στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της περασμένης Τρίτης. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Σε όλη την Ευρώπη αναζητούν οι γερμανικές αρχές έναν 48χρονο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σειρά ενεργειών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Ο άνδρας φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη με επιστολές, τις οποίες περιλαμβάνονταν πληροφορίες για περιστατικά που δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Ως κίνητρο φέρεται να επικαλείται την αντίθεσή του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Σήμερα εντοπίστηκε ακόμα ένας μηχανισμός σε υποσταθμό στον Ντόρμαργκεν, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο Άιχεν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Μια γλυκιά καλησπέρα σε όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε ραντεβού στις 6 και δεν έχετε βρει ακόμη να παρκάρετε, να ξέρετε ότι έχετε καθυστερήσει 12 λεπτά. Εάν σπεύσετε να βρείτε θέση στάθμευσης ή αφήσετε όπου να είναι το αυτοκίνητο, προσέξτε μην κλείσετε κάποια ράμπα, προσέξτε μην σταματήσετε σε κάποιο κολονάκι που στρίβει κάποιο λεωφορείο, γιατί τότε θα καθυστερήσετε ακόμη περισσότερο, θα ακούσετε πολλά γαλλικά από τους άλλους που θα δουν τι θα κάνουν. Το πιο πιθανό είναι κάποιος να σηκώσει το smartphone και να σας μαγνητοσκοπήσει, να το ανεβάσει στα social media και να έχετε αυτό που έλεγε ο Warhol, το quarter of publicity. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, αναλόγως τι θα το απαντήσετε και αν θέλετε να εμπλακείτε σε καυγά. Μετά μπορεί να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο οι επιβάτες του λεωφορείου. Μπορεί ο οδηγός του λεωφορείου έτσι να... να έχει μια κακή βαθμολογία από την υπηρεσία του, μπορεί να δημιουργήσετε μια σειρά από προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, οπότε απλώς απολαύστε το, μην τηλεφωνήσετε, δεχτείτε ότι θα καθυστερήσετε μισή ώρα, η ζωή είναι μικρή. Άλλωστε να σας πω κάτι, δεν είμαστε στο εξωτερικό που πηγαίνεις για ένα καφέ και πίνεις αυτό το καφέ, είτε είναι ζεστό, μάλλον ζεστό στο εξωτερικό, δύσκολα. Αν και κάποιοι έχουν αρχίσει και μας αντιγράφουν και στους κρύους καφέδες, και μπορεί να είναι φθηνότερος ο καφέ στο εξωτερικό, όμως χωρίς να έχουν σλότ όσοι σταματούν σε ένα καφέ για να πιούν τον καφέ τους, θεωρούν σχεδόν δεδομένο πλην της Ελλάδος ότι μόλις πιούν τον καφέ τους που θα τον πιούν με 2-3 γουλιές, σηκώνονται και φεύγουν. Εδώ που διαμαρτυρόμαστε ότι έχει φτάσει πια η τιμή του καφέ έξω 4,5 ευρώ μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε ένα καφέ το σκέπτεσαι να το πεις. Ναι, αλλά κάθεσαι και 3-4 ώρες το καφέ και συζητάς και μετά περνάει ένας φίλος σου και του λες, «Ωπ, Γιαννάκη, έλα λίγο, έλα να πιούμε τον καφέ, εγώ τόσο καιρό να σε δω», και εσύ έχεις δώσει 4,5 ευρώ και στο μεταξύ περιμένεις. Και ο Γιαννάκης θα κάτσει, θα φωνάξει και αυτός το Δημητράκη το φίλο του, μετά όπ θα περάσει η Ελένη, «Έλα Ελένη και εσύ», και θα σας βρει το βράδυ με τα 4,5 ευρώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, ακριβώς ο καφές, ναι, αλλά εδώ εσείς έχετε επιλέξει ούτε καν μη διανυκτέρευση, μια ολόκληρη διανυκτέρευση, λες και είναι ξενοδοχείο, Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση. Και μια και λέμε όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οπότε να δούμε να το συζητήσουμε, γιατί έχω πολλά να σας πω και νομίζω ότι ακόμη περισσότερα να μας πει ο κύριος Μάνος Κρανίδης. Καλησπέρα σας κύριε Κρανίδη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και καλή σεζόν.
0: Είμαστε καλά. Ο κύριος Κρανίδης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, όπου Πομιδά νομίζω ότι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακόμη υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, κύριε Κρανίδη.
1: Γιατί
0: η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά, δεν έχει πέσει.
1: Έχει πέσει η ιδιοκατοίκηση, αλλά όχι η ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, πώς το εξηγείτε?
1: Ότι η ιδιοκατοίκηση είναι μένω σε ένα δικό μου σπίτι. Μάλιστα. Υπάρχει ένα κοινό που είναι ιδιοκτήτες, αλλά σε ακίνητα που δεν τους βολεύουν για να κατοικήσουν.
0: Α, οπότε νοικιάζουν το δικό τους.
1: Μπράβο.
0: Και πάνε σε κάποιο καλύτερο ή διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή θέλουν να πάνε σε κάποιο καλύτερο, γι' αυτό ζητούν αυτά τα ενίκια, τα τρελά.
1: Ναι, ναι, ναι, μικρότερο να θέλουν ή μεγαλύτερο, ανάλογα.
0: Μάλιστα. Και τώρα ήθελα να σας
1: ρωτήσω. Δηλαδή, αν πείτε ότι εσείς είχατε. Είναι επειδή έχουμε και πολλά διαζύγια. Όταν έχεις τύπο διαζύγια, είσαι ένα δικό σου σπίτι, μεγάλο. Πούμε, δεν είναι οικογένεια. Χωρίζεις. Θα πας ένα μικρό, αλλά θα είσαι ιδιοκτήτης του άλλου.
0: Δηλαδή, θεωρείτε νομοτελειακό κάποιος που είναι διαζευμένος, που,
1: που
0: χωρίζει, που λέει και το διαζευτήριο πλέον ότι οι δύο έσονται διαζευμένοι και ξένοι, ότι θα πάει και σε μικρότερο σπίτι?
1: Σίγουρα.
0: Το θεωρείτε απίθανο μετά το διαζύγιο του να θέλει να το γιορτάσει και να πάει σε ένα μεγαλύτερο? Όχι, μάλλον όχι. Ναι.
1: Έχετε μπορεί δίκιο, και να είναι, αλλά λέω πόσο τι εγώ μιλάω. Αυτό
0: ακούγεται. Ναι.
1: Στατιστικά.
0: Αυτό το έχετε με κάποιο τρόπο ιχνηλατήσει, πόσο τα διαζύγια έχουν ακριβώς επηρεάσει?
1: Θα πω, αλλά είναι ένας λόγος που, επειδή τι γίνεται, όλοι πλέον η επιλογή είναι για μικρότερες κατοικίες. Και εκεί είναι το στεγαστικό, έτσι που λέμε, το στεγαστικό είναι πάντα για μικρές κατοικίες. Δεν είναι στα 200 μέτρα και 300, είναι στα 80, 70, 60, εκείνη η μεγάλη έλλειψη σπιτιών. Αλλά υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, έχει ανέβει η ζήτηση, παρόλο που ο πληθυσμός πέφτει. Γιατί κάποιοι κάνουν τον συνειδημό και λένε, έχουμε δημογραφικό, πέφτει ο πληθυσμός, θα πέφτει η ζήτηση. Όχι. Ναι. Είναι, η ζήτηση μεγαλώνει. Γιατί έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες, εργένιδες, έχουμε πιο μικρά νοικοκυριά.
0: Ναι. Τώρα, αυτό τώρα που πάτε συνδέεται και με ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε πάλι λίγο πριν τις 6, με τα σχολικά βιβλία και, και το πολλαπλό βιβλίο το θόρυβο που έχει ξεσπάσει για τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, που φαίνεται σαν να αποτυπώνεται, σε κάποιες εικονογραφήσεις μια μονογονεϊκή οικογένεια, ή μια οικογένεια με δύο μπαμπάδες ή μια οικογένεια με δύο μαμάδες, και έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Όλο αυτό λέτε δηλαδή ότι και η νέα μορφή της οικογένειας επηρεάζει ακόμη
1: τα μικρότερα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα.
1: Εγγένει, μικρότερες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Δύο γονείς, ένα παιδί. Ένας εγγένης. Ναι. Ή ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά.
0: Ναι. Κύριε Κρανίδη, στους ανθρώπους που αυτή την εποχή ψάχνουν, και είναι πολλοί, δεν είναι μόνο οι γονείς που ψάχνουν για την κόρη ή τον γιο τους που είναι φοιτητής, είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος ο μήνας που βλέπεις τις περισσότερες μετακομίσεις.
1: Ακριβώς, πολύ. Μην σας πω και ποια πλέον έχει μεταδεθεί για τον Ιούλιο. Γιατί οι περισσότεροι δεν τα αφήνουν τελευταία στιγμή.
0: Εσείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων, τι μας προτείνετε όσους ψάχνουν σπίτι και δεν έχουν βρει ακόμα?
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλή έρευνα αγοράς πάντα. Δεν πάμε στην πρώτη επιλογή, θα δούμε μπροστά μας. Καλό είναι να βγούμε στην αγορά, να δούμε τη διαθεσιμότητα υπάρχει. Επίσης, πάντα να επισκεφτούμε στα ακίνητα. Όχι από τα τηλέφωνα, όχι από φωτογραφίες, όχι από το online. Πάντα επίσκεψη, live επίσκεψη. Πάντα. Νόμος. Εγώ θα έλεγα και πριν γίνει και μια μίση, αφού γίνει η επίσκεψη δική μας, να γίνει και ένας έλεγχος πραγματικής κατάστασης, υπιστάμενης. Παραλαμβάνουμε πώς είναι το ακίνητο, τι λήψη έχει, να τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, από εκεί και πέρα, μια που μπορεί να κάνει τη διαπραγματεύσή μας. Δυστυχώς η διαπραγματευτική δύναμη ευτυχώς είναι στις ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Άρα τη διαπραγματευτική δύναμη την έχουν οι ιδιοκτήτες. Δεν όπως το μνημόνιο.
0: Τώρα λέει ο Δημήτρης στο μήνυμά του, γυναίκα έψαχνε και δεν είχε κάνει τόσο μεγάλη έρευνα όσο αυτή που λέτε εσείς για να.

0: Τώρα να δεις τι γίνεται εύκολα. Είπες.
1: Ναι, είστε πολύ εκπαιδευμένος. Εντάξει.
0: Να είμαστε έτσι. Άρα αμέ να δεις το σπίτι δεν παίζουμε. Και να το δούμε live. Είπαμε ξανά όχι από φωτογραφίες.
1: Και έστω ότι το έχουμε νοικιάσει αυτό το σπίτι και στον 1-1,5 μήνα
0: ναι.
1: Το συμφωνούμε. Δεν δίνουμε προκαταβολή ή δίνουμε προκαταβολή για να το κλείσουμε.
0: Πώς θα γίνει το συμβόλαιο, δεν νομίζω να υπάρχει συμβόλαιο χωρίς τουλάχιστον ένα τρέχο μίσθωμα και μια εγγύηση σίγουρα.
1: Σίγουρα μια εγγύηση, γιατί ζητάνε 2 και 3 εγγύησεις πια.
0: Ναι, όχι. Και μπορεί και 2. Ναι.
1: Εκεί τι κάνουμε, εκεί τι κάνουμε, γιατί αν ήταν έτσι.
0: Είναι θέμα διαπραγμάτευση. Καθαρά.
1: Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευση.
0: Όλα πλέον έτσι όπως είναι η νομοθεσία, το μόνο είναι το ελάχιστη διάρκεια είναι 3 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι υπέρ του μισθωτή. Δεν μπορεί να κάνει και για 2 και να φύγει. Αν θέλει για 3.
1: Και αν θέλει να φύγει νωρίτερα από τα 2, αν έχει αλλάξει
0: γνώμη. Όχι, ναι. Αυτό θα το βάλει στο συμβόλαιο.
1: Α, πρέπει να το βάλει στο συμβόλαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα.
0: Και να θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει, βέβαια.
1: Α, μπορεί να φύγει. Εντάξει. Ναι. Για τον ιδιοκτήτη, τι προβλέπετε σε περίπτωση.
0: Τίποτα, ελεύθερο.
1: Είναι ελεύθερο. Εκεί εσείς θεωρείτε ότι κάπως θα έπρεπε να παρέμβει το κράτος για να ελεγχθούν κάπως οι τιμές των ενοικίων. Αν και
0: τι
1: διαβάζω ότι ο ρυθμός αύξησης έχει κάπως συγκρατηθεί.
0: Ναι, έχει φτάσει στα όρια, νομίζω στο ταβάνι πλέον. Μιλάμε για κατοικίες πάντα, εκεί είχαμε το θέμα. Στα γραφεία και στα καταστήματα έχουμε πίεση. Μείωση. Δεν έχει ζήτηση.
1: Ίσως είναι μια ιδέα τώρα όπως το λέτε. Ίσως για κατοικία πρέπει να νοικιάσουμε κάποιο γραφείο και να πούμε ότι για γραφείο.
0: Όχι, είναι η νέα τάση της αγοράς. Μιλάω μάχημος μηχανικός. Ναι. Έχουμε ρίξει πολλά θέματα. Δεν είναι καλό συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι πια αλλαγή χρήση καταστημάτων σε κατοικίες. Ναι.
1: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρετε ολόκληρες γειτονιές που τα ισόγεια και μερικά εξαιρετικά καταστήματα ισόγεια.
0: Υπάρχει μια βίζα, φτηνότερη βίζα αυτό, έτσι, να το ξέρετε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Σημαντικό, γιατί είναι κενά ακίνητα που μπαίνουν στην αγορά. Το μυστικό ποιο είναι για το στοχαστικό. Τα κενά ακίνητα που είμαστε πρωταθλητές έχουν πάρα πολλά κενά ακίνητα. Πρώτα το δημόσιο, έτσι, και κάθονται όλα. Το δημόσιο δεν ξέρει και ποια είναι, ακόμα δύο πίσω. Αυτά να μπουν στη σπιτική αγορά. Αυτό
1: με συγχωρείτε κύριε Κρανίδη τώρα, με συγχωρείτε γιατί πραγματικά είναι μια απορία που έχω. Από τη στιγμή που κάνουμε το Ε9 και υποτίθεται ότι όλα τα ακίνητα είναι δηλωμένα στο Ε9. Του δημοσίου δεν είναι δηλωμένα σε μια βάση ακινήτων. Δεν είναι καταγεγραμμένα σε μια βάση ακινήτων.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καταγεγραμμένα.
0: Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι τα δικά του. Δεν ξέρει το δημόσιο ποια είναι, πόσα έχει. Ρωτήστε την κυβέρνηση, πάρτε έναν εκπρόσωπο και πείτε πόσα είναι τα κίνητα του δημοσίου. Θα σας απαντήσει, δεν ξέρω.
1: Ναι, λύνεται αυτό ή όχι.
0: Πώς θα πρέπει να λυθεί, τόσα χρόνια δεν, γιατί δεν το έχουμε λύσει. Γιατί δεν καταγράφουμε καταρχήν να ξεκινήσουμε. Έχει ξεκινήσει ένα project τώρα για καταγραφή. Βεβαίως, είναι η πρώτη κίνηση. Καταγράφουμε την περιουσία, τη δική μας, την κοινή, του δημοσίου. Βλέπουμε ποια είναι η κατάλληλα για οίκηση. Πώς γίνονται κατάλληλα. Δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι όπλο σημαντικό για άλμα στο στεγαστικό. Αυτό είναι και η λύση του στεγαστικού δηλαδή.
1: Τα υπόλοιπα κενά ακίνητα.
0: Των
1: ιδιωτών, μάλιστα.
0: Άλλη υπόθεση αυτά. Ναι. Άλλη υπόθεση αυτά. Είναι λιγότερα αυτά. Εκεί είναι θέμα ιδιωτών, να δοθούν κίνητρα. Υπάρχουν, εντάξει, το πρόβλημα εκεί είναι παλιά κίνητα. Θέλουν πολύ μεγάλη ανακαίνιση, έχουν φθορές. Δεν υπάρχουν τα budget πλέον, έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό έξτρα. Ποιο είναι? Ότι έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες διοκτησίες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν το σπίτι τους και ένα κίνητο ή ένα κίνητο που έμεινε. Τέτοια πράγματα.
1: Σχεδόν όλοι σε αυτή την κατηγορία είναι. Αν έχουν ένα κίνητο, οι περισσότεροι είναι αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Δεν έχουν εισοδήματα. Αποτέλεσμα να μην μπορούν να το κάνουν. Ναι. Είναι πολύ. Υπάρχουν ιδιοκτησιακά θέματα. Είναι 5 ιδιοκτήτες, 4, 5 ξαδέρφια. Από εκεί και πέρα είναι πολλές περιπτώσεις. Είναι τόσο παλιά που δεν επιδέχονται ανακαίνιση.
1: Μάλιστα. Στο θέμα αυτό των ακινήτων, ήθελα να θέσουμε και το θέμα του Airbnb.
0: Βεβαίως.
1: Για παράδειγμα, είναι σε μια πολυκατοικία, πείτε 10 διαμερίσματα. Mm-hmm. Και σας λέω ότι είναι κάποια διαμερίσματα τα οποία είναι μέσης και ανώτερης στάθμης. Δεν λέω πολυτελή, αλλά λέω διαμερίσματα σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και ας πούμε ότι υπάρχει ιδιοκτησία και ιδιοκατοίκηση και στα 10. Μέχρι κάποια στιγμή που η ζωή ή οι συνθήκες ή οι επιθυμίες 2 εκ των 10 αλλάζουν και αποφασίζουν αυτά τα καλά διαμερίσματά τους να τα κάνουν Airbnb. Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι 8?
0: Είναι σύνδετο θέμα αυτό. Εξαρτάται. Πάντα δεχόμαστε σε μια περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορούν να κάνουν. Ναι. Είναι σύνδετο πολύ και είναι νομικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλές επιλογές.
1: Εκτός
0: αν εκμεταλλευτούν ότι αν ας πούμε ο κανονισμός της πολυκατοικίας αναφέρει ρητά ότι έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας, είχε βγει μια απόφαση τώρα από το δικαστήριο πριν κάποιο καιρό και κάνουν κάποια προσφυγή.
1: Ναι, είναι δύσκολο, γιατί αν ο κανονισμός πολυκατοικίας είναι

0: Ένας κανονισμός που όπως περισσότεροι έχουν συνταχθεί πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Δεν βάζω καν τα 60 χρόνια.
1: Είδατε λοιπόν, εκεί μπλέκει το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Θέλει προσέγγιση ύφεση.
0: Εκεί όμως οι άνθρωποι αυτοί που διαταράσσεται η καθημερινότητά τους, που διαταράσσεται η γαλήνη.
1: Γιατί μπορεί να είναι μια και να έχει καλούς μισθωτές ο άλλος και να μην διαταράσσεται.
0: Εάν έχει κάποιος Airbnb και κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες ή κάθε τρεις μέρες μπαίνει καινούριος, δεν νομίζω ότι δεν διαταράσσεται.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι απλό να το αποδείξεις για να κερδίσεις. Θέλει μια διαδικασία. Θέλει διαδικασία δηλαδή νομική, αυτό είναι.
0: Η Βαρκελόνη, ακούτε τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
1: Και πολιτικός μηχανικός.
0: Και πολιτικός μηχανικός. Είστε μάχημος. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε, για παράδειγμα στη Βαρκελόνη νομίζω ότι έχει μπει ένα όριο όχι λιγότερες από 10 ή 12, αν δεν κάνω λάθος, διανυκτερεύσεις για τα Airbnb.
1: Κάτι δεν τέτοιο... το ξέρω, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Εξαρτάται τώρα την περίπτωση να δουν τους αριθμούς που τους έχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την εικόνα, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Το οποίο έχουμε βάλει τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το θέμα που θα σας πω. Ναι. Επειδή δεν έχουμε παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ελάχιστους κλάδους. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ο τουρισμός που τρέχει και θέλουμε τα ρεκόρ. Έτσι, θέλουμε τα ρεκόρ κάθε χρόνο και λέμε τόσες αυξήσεις, τόσες έτσι. Τι δεν έχουμε υπολογίσει όμως. Υπάρχουν και κλίνες για να έχουμε τα ρεκόρ. Οι κλινές δεν φτάνουν στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι και πολύ, ακριβένουν και πολύ. Εντάξει, και οι βραχυπρόθεσμοι μισθοί. Τώρα, ποιο είναι το όριο, το όριο σε αυτά, το ξέρει το αρμόδιο Υπουργείο που ξέρει τις φέρουσες ικανότητες και τι θα κάνουν. Κανείς άλλος δεν ξέρει αυτά τα όρια. Σαν ποσότητα, έχουμε και εμείς κάποια στοιχεία, δηλαδή ποσότητα κινήτων που είναι Airbnb, είναι 2% του συνόλου. Είναι πολύ μικρό. Ναι. Αλλά είναι η συγκέντρωση που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, κέντρο Αθηνάς, τουριστικές περιοχές. Άρα δεν πρέπει να πας οριζόντια. Πρέπει να πας με μονομένα περιοχή, δεν είναι όλα ίδια. Μάλιστα. Ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνεις οριζόντια στα κίνητα και σε όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να στοχεύεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα.
0: Ένα ερώτημα και μία παρατήρηση από δύο ακροατές. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο γράφει: Μάκη μου, είναι φοβερό, μου έχουν ζητήσει ως και 6 ενίκια μπροστά. 6 ενίκια για εγγύηση.
1: Είναι τι, σε ενίκιο, σε μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι ελευθερία πραγμάτων. Δεν είναι όμως το mainstream αυτό, έτσι.
0: Με την ίδια λογική, γιατί δηλαδή μπορεί
1: κάποιος
0: να πει...
1: Υπάρχει και συμφωνία, εγώ έχω συμμετάσχει, που δόθηκε μπροστά και ένας χρόνος με μείωση ενοικίου. Έτσι, δηλαδή, αυτό θα λέω, θέλει καλή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, αν κάποιος μου ζητήσει, μας ζήταγε για 6 ενοικία, θα του λέγαμε, ωραία, πώς να είναι ενοικίο 500, 450. Που έκανε, καταλάβατε.
0: Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, κάποιοι που μπορεί να θέλουν να γράψουν λιγότερα, τι τους προτείνετε, θα φοροδιαφύγουν.
1: Όχι, είναι πάγια η αρχή μας, μακριά από τη φοροδιαφυγή, να δηλώνονται κανονικά τα ενίκια, κανονικά, για πάρα πολλούς λόγους και να παίρνουν σωστά τα επιδόματα, να τηρεί τη συμβαστότητα, να είσαι νόμιμος. Ο φόρος έτσι κι αλλιώς, οι φόροι υπάρχουν. Η πρώτη κλίμακα είναι στο 15% για τους ιδιοκτήτες. Ναι. Υπάρχει μια, θα δούμε αν αύριο ανακοινωθεί κατά τον Πρωθυπουργό. Σας το δίνω ρεπορτάζ, είμαι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλου. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί η πρώτη κλίμακα, ώστε να υπάρχει καμία δικαιολογία. Είχε μπει και μια άλλη κλίμακα, γιατί είναι πολύ μεγάλη φορολογία στα μισθώματα. Δηλαδή πάει 25, 35, 45, πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να πέσει 45% αν είναι δυνατόν. Δεν είναι συνεταίρος το κράτος. Άρα αυτό όμως να συνοδευτεί και με μια συνολική πολιτική που θα μειωθούν και να φτάσουν σε μείωση των ενοικίων. Άρα εκεί πρέπει να δηλώνονται τα ενοίκια. Το να μην δηλώνουν τα ενοίκια δεν είναι λύση. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να διορθωθεί.
0: Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανίδη, ρωτάει και ένας άλλος ο Κροατής, προφανώς γνωστός σας. Ρώτησε τον κύριο Κρανίδη, γιατί στο Χαλάνδρι όπου παρκάρει σε γράφουν, ξέρει από Χαλάνδρι ο κύριος Κρανίδης. Είναι αλήθεια αυτό, στο Χαλάνδρι
1: δεν το ξέρω.
0: Όπου παρκάρει σε γράφουν.
1: Τροχέα, δεν ξέρω ποιος τον γράφει, τροχέα. Δεν έχει δημοτική αστυνομία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρανίδη.
1: Καλό είναι να παρκάρουμε παράνομα. Πάντως, εγώ δεν το πω άλλα.
0: Όχι καλό.
1: Για να μην σε γράφουν, πρέπει να μην παρκάρει παράνομα. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή
1: τη συνομιλία. Εγώ δεν με γράφω, ποτέ δεν με έχουν γράψει. Γιατί δεν παρκάρω παράνομα. Είναι απλές οι λύσεις. Καμιά φορά είναι πιο λίγη από όσο σκεφτώ. Όχι ποιος. Προφανώς είναι τροχαία. Αλλά το θέμα είναι γιατί παρκάρει κάποιος παράνομα. Να το διαρωτηθούμε αυτό, ε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάνος Κρανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: News Radio 105,8.

0: 26 λεπτά πριν τις 7, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Η Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στο φίλο Νικόλα που μας στέλνει το μήνυμά του από την Ολλανδία. Δεν διασαφηνίζει την πόλη. Καλά τα λες. Φρέντο παντού, μας λέει, και επιδεικνύει προκλητικά, θα έλεγα, στη φωτογραφία ένα ποτήρι με ένα φρέντο, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα είναι σίγουρα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Δεν μπορεί να έχει κάποια ζάχαρη ή ζαχαρίνη ή κάποια άλλα προϊόντα, γιατί χαλάει τη γεύση του καφέ, όπως ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό ποτέ δεν βάζουμε ζάχαρη, ούτε ξανθή, ούτε καστανή, ούτε μαύρη, ούτε καμία, ούτε λευκή. Πάπα, μακριά, μακριά. Καλησπέρα στον φίλο Πέτρο από το Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Angel. Καλησπέρα στον Γιάννη Γάμα, καλησπέρα στον Γιάννη Σκέτο, καλησπέρα στον Μιχάλη και τον Γιώργο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι εδώ στους 105,8. Χθες ήταν η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, πίσω μακριά τη δεκαετία του 70 και μετά τη δεκαετία του 80, τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Τα χρόνια αυτά που στο συλλογικό υποσυνείδητο όσων εκείνη την εποχή ήμασταν στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία, αλλά και όσους ήσασταν κάπως μεγαλύτεροι τότε και τώρα νεότατοι και συνεχίζετε και να συνεχίσετε όσο γράφει το Κοντέρ και όσο μπορεί να γράψει το Κοντέρ, θυμόμαστε αυτά τα χρόνια μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που τα μπάνια του λαού διαρκούσαν ένα μήνα, που όλοι είχαν κάποιο εξοχικό. Μια διαφορετική Ελλάδα που σήμερα μάλλον είναι ένα διαφορετικό όνειρο, γιατί οι εποχές φαίνεται ότι αλλάζουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να μας πει, έχει αλλάξει η Ελλάδα από τότε? Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Το ερώτημα είναι δύσκολο να απαντηθεί, ας πούμε, με ένα ναι ή όχι. Σίγουρα έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από τότε. Η Ελλάδα δεν ξέρω σε τι βαθμό έχει αλλάξει. Σίγουρα έχει αλλάξει, γιατί έχει περάσει πίσω σε αιώνα, τουλάχιστον από την γέννησή του. Αλλά έχει αλλάξει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αλλάζει. Όλα αλλάζουν σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να μείνουν ίδια. Αλλά ένα από του βασικού λόγου που άλλαξαν τα πράγματα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή η Ελλάδα που λέτε ότι έχουμε, είτε με τρόπο ρομαντικό στο μυαλό μας για το παρελθόν, είτε με πιο ρεαλιστικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70 και πριν το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μετά το ΠΑΣΟΚ όταν πήρε την κυβέρνηση στη δεκαετία του 80, εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών που γίνανε και εκείνη την εποχή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο η κοινωνία και η πολιτική πάντοτε έχουν άμεση σχέση, και γι' αυτό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η εποχή, η εποχή ΠΑΣΟΚ που θα λέγει κανείς, δηλαδή η εποχή στην οποία ηγεμόνευε το ΠΑΣΟΚ, κυριαρχούσε η πολιτική του αντίληψη και η ιδεολογία την οποία είχαν οι περισσότεροι, τα περισσότερα στελέχη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι με κάποιον τρόπο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης κάπου εκεί τελειώνει αυτή η Ελλάδα, η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ αυτού της μεταπολιτευτικής περίοδου.
0: Εντάξει, πάντως η Ελλάδα του 80 είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, γιατί ήρθε το ευρώ, αλλά η Ελλάδα αυτή της δεκαετίας του 80, που στο μυαλό πολλών μπορεί να είναι συνυφασμένη με αυτά τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, είναι διαφορετική. Ήρθε μετά η είσοδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ήρθε το ευρώ, ήρθαν μια σειρά από αλλαγές πριν σκάσει η οικονομική κρίση.
1: Ναι, ναι, προφανώς, αλλά στην ΕΟΚ μπήκαμε από την δεκαετία του 80. Δηλαδή οι αλλαγές αυτές γίνονται σταδιακά και επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας εκείνη την εποχή. Αλλά όπως λέτε και πράγματι, η εποχή εκείνη είναι καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αποφάσεις της τότε πρώτης κυβέρνησης, μη δεξιάς κυβέρνησης μεταπολιτευτικά, που είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπου γίνονται διάφορες αλλαγές όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, που υπάρχει μια προσπάθεια αναδιανομής, αλλά και στο, και σε, στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο, φτιάχνοντας ένα πρώτο κοινωνικό κράτος που σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν είχε. Έτσι. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ανάμνηση ότι φτιάχνεται μια Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει αυτή η Ελλάδα ακριβώς. Φτιάχνεται, γιατί η Ελλάδα στην δεκαετία του 60 και 70 και λόγω της δικτατορίας βγαίνει από μια πολύ δύσκολη συνθήκη, παρότι οικονομικά δεν ήταν στην χειρότερη κατάστασή της. Η κοινωνική όμως και η πολιτική ζωή, ακόμη και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν συμβάδιζε ακριβώς με το οικονομικό επίπεδο. Οπότε οι αλλαγές που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά από τη δεκαετία από το 1981 και ύστερα, έρχονται να συντονίσουν, θα έλεγε κανείς, τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία στρώματα που έχουν πλέον μια άλλη...
0: Μικρομεσαία, θα έλεγα, που γίνονταν σιγά σιγά μεσαία.
1: Μικρομεσαία, που γίνονται μεσαία και που πλέον αποκτούν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, μια εντελώς καινούργια πρόσβαση στην κατανάλωση και στη δημόσια
0: αποταμίευαν, υπήρχε δυνατότητα να αποταμιεύουν.
1: Εκεί βλέπουμε, ναι, όχι, εκεί βλέπουμε όμως τη μείωση της αποταμίευσης. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Η δεκαετία του 80 δεν είναι η δεκαετία της αποταμίευσης. Οι προηγούμενες ήταν η δεκαετία της αποταμίευσης. Εκεί που υπάρχει η στενότητα, η ελληνική κοινωνία όταν αρχίζει και βρίσκεται στα καλύτερά της οικονομικά, θα λέει κανείς, αρχίζει και μειώνεται η αποταμίευση, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Γιατί εκεί αρχίζει η είσοδο
0: της
1: κοινωνίας στην κατανάλωση. Όλη τη ελληνική κοινωνία, και παλιότερα υπήρχε, αλλά ήταν για πιο λίγα κοινωνικά στρώματα. Από τη δεκαετία του 80 και ύστερα γίνεται μια μαζική είσοδος στην καταναλωτική διασκέδαση και ψυχαγωγία ειδικά, όπου αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι πολύ ευχάριστο προφανώς για όσους το ζήσαν, ναι, και το ζήσαν, ναι, εκείνη την περίοδο, αλλά είχε και πολλές παρενέργειες, δηλαδή παρενέργειες που είχαν να κάνουν ακριβώς με την λιγότερο και οικονομική ζωή.
0: Λέτε, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας. Λέτε εσείς ότι επί της ουσίας τη δεκαετία του 80 εξαργύρωναν οι Έλληνες αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών ή και δεκαετιών, αποκτούσαν μια διαφορετική, πώς να το πω, οπτική, κοσμοθεωρία, αντιμετώπιση, μενταλιτέ, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω.
1: Υπάρχουν πολλές, εδώ οι ερμηνείες θα σας έδινε καλύτερα κάποιος οικονομολόγος, αλλά εδώ υπάρχουν πολλές και τα εισοδήματα που έχουν αποταμιευθεί και συσσωρευτεί προφανώς και αξιοποιούνται, αλλά και η οικονομική ενίσχυση που υπάρχει σε διάφορα στρώματα, σε μισθολογικό ή συνταξιδοτικό επίπεδο, αλλά και οι δυνατότητες που είχε τότε το κράτος, ειδικά τη δεκαετία του 80, να μπορεί να δανειστεί εύκολα χρήμα και να το αναδιανύμει. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα εκείνη την εποχή.
0: Ψηλά επιτόκια, βέβαια, τότε.
1: Με πολύ ψηλά επιτόκια που τα πληρώσαμε λίγο ακριβά στη συνέχεια. Αλλά το εκείνη την εποχή όμως.
0: Βέβαια, και το χρέος μας τότε ήταν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Δεν ξέρω αν ήταν καν τη δεκαετία του 80 το χρέος, τουλάχιστον στις αρχές, το 50%.
1: Σε αυτά τα μεγέθη που ανέβηκε στη συνέχεια, όχι, και γι' αυτό. Δυστυχώς εκεί ίσως να μην είχε αυτό που λέω, μπαίνουμε σε μια νέα οικονομικό κύκλο που δεν προνοούμε τόσο πολύ και εμείς αλλά και το πολιτικό σύστημα για το μέλλον, έτσι. Ζούμε λίγο περισσότερο για το τώρα και για την ευημερία της στιγμής παρά για την ευημερία των
0: μα τώρα, κύριε καθηγητά, είμαστε στο 2026, ακόμη και εγώ, να σκεφτείτε, ξέρω τι σημαίνει το YOLO, οπότε με έναν τρόπο όλοι σκεφτόμαστε you only live once. Οπότε τι θέλετε να πείτε τώρα, με τρόπο να μας κάνετε σαν τους Γερμανούς, ότι όπως έλεγε ο συγχωρεμένος Σόιμπλε, το 30% του μισθού μόλις το λαμβάνεις πρέπει να το αποταμιεύεις, πρέπει κάτι τέτοιο να έχουμε στο μυαλό μας?
1: Αυτό δεν νομίζω ότι συνέβη τα τελευταία 50 χρόνια στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Αλλά αυτό μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα ήταν και πολύ δύσκολο να συμβεί.
0: Προτεσταντική ηθική, βέβαια.
1: εντελώς διαφορετική λογική, προτεσταντική ηθική. Τα γνωρίζουμε ότι έχει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πλούτου. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω ότι λίγο πολύ, ενώ ήταν μια πολύ όμορφη ανάμνηση αυτή η δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του 90, μετά άρχισε να φαίνεται και η λόγω των διεθνών.
0: Όχι και πάρα πολύ όμορφη. Θυμάμαι τώρα να γίνω λίγο αυτόνομο.
1: Η ανάμνηση ήταν όμορφη.
0: Η ανάμνηση ήταν όμορφη, αλλά θυμάμαι μια φορά που μαζεύαμε οικογενειακώς χρήματα για έγχρωμη τηλεόραση και είχαμε κάποια στιγμή, τη Δευτέρα θα πηγαίναμε να όλη η οικογένεια να αγοράσει την έγχρωμη τηλεόραση τη δεκαετία του 80. Όμως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής υποτίμηση. Και καταλαβαίνετε ότι η τηλεόραση αυτή συνεχίσαμε να αποταμιεύουμε για άλλους 8 με 10 μήνες. Γιατί με την ισοτιμία της δραχμής με το δολάριο τότε σχεδόν τριπλασιάστηκε το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουμε για την τηλεόραση.
1: Φυσικά, γιατί ο πληθωρισμός εκείνη την εποχή, το θυμόμαστε, ήταν.
0: Ειδικά τραύματα, κύριε καθηγητά μου, έχει προκαλέσει αυτό. Περίμενα να δω εκείνο το Μουντιάλ σε αυτή την έγχρωμη τηλεόραση και συνεχίζαμε στην Ασπρόμαυρη.
1: Μα η τηλεόραση τότε ήταν πραγματικά μια αγορά που συνεπαγόταν μεγάλη οικονομική φροντίδα. Δεν ήταν μια απλή ιστορία. Τώρα,
0: τι λέτε τώρα.
1: Οι νεότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί
0: ήτανε project που να αγοράσει η οικογένεια βίντεο τώρα.
1: Ήταν ένα
0: ολόκληρο project έτους.
1: Όπως θα θυμάστε και ακόμα και τα ποτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεκαετία 70-80, οι παλαιότεροι ειδικά τα φιλούσαν, δεν τα πίνανε, τα είχαν ως διακόσμηση στο σπίτι τους. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Στο σύνδετο, βέβαια, βέβαια.
1: Ένα πολύ καλό μπουκάλι είναι πνευματόδες.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αν ήταν κάποιο ουίσκι, γιατί νομίζω τότε το ουίσκι ήταν
1: το
0: που άρχισε να μπαίνει. Αν είχες κάποιο ουίσκι, ακόμη και από αυτά που σήμερα ούτε να ταυτίσουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ, τα προσπερνούν και δεν ασχολούνται καν. Ναι, το είχες πραγματικά, γιατί ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για το πώς αλλάζουν οι εποχές, για το πώς αλλάζει η ζωή μας, για το πώς πράγματα που κάποτε μπορεί να θεωρούσαμε σαν άπιαστα όνειρα σήμερα είναι στοιχεία της καθημερινότητας, ή πράγματα τα οποία οι σημερινοί πενηντάριδες ή εξεντάριδες μπορεί και αυτοί πια να έχουν ξεχάσει και να αρχίσουν κάπως να φθήνουν οι εικόνες για τους σημερινούς 20άριδες, 30άριδες, για να μην πω για τις μικρότερες ηλικίες, ούτε καν σαν ανέκδοτα ίσως δεν ακούγονται. Ο κύριος Βασίλης Βομβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

0: Κρατήθηκα 2,5 λεπτά, δεν το έκοψα. Μην αρχίζετε τα γαλλικά. Δεν το έκοψα το τραγούδι, αλλά εντάξει, δεν είμαστε μουσική εκπομπή κατά βάση. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε και κάποια λόγια. Steve Miller Band, Serenade, μείνετε εδώ στους 105,8, γιατί στις 7 έρχεται ο Θάνος Καφάκας με ακόμη περισσότερα λόγια, γιατί είναι το μαγκαζίνο, το δελτίο των ειδήσεων. Οπότε νομίζω θα το απολαύσετε με την εγκυρότητα του Earth News Radio. Μέχρι τότε μπορούμε, νομίζω, και μέχρι τις 7 να πιούμε λίγο καφέ, αν και φαίνεται πια ότι όσο πάει και αυτό το καθημερινό μας, έτσι, καθημερινή μας πολυτέλεια γίνεται δυσκολότερη. Δεν νομίζω ότι σταματάει ο Έλληνας να πίνει καφέ. Από εκεί που έπαιρνε 4-5, άντε να πάει στους 2-3. Και ο κύριος Τάσος Γιάνκογλου είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, θα μας πει τι είναι αυτή η συνωμοσία που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και ανεβαίνει η τιμή του καφέ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάνκογλου.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ. Ακολουθήσω λίγο τα λεγόμενά σας. Ο Έλληνας συνεχίζει και πίνει 2 με 3 καφέδες ημερησίως. Δεν έχει σταματήσει την ποσότητα. Έχει αλλάξει όμως τον τόπο που καταναλώνει τον καφέ. Καταναλώνει περισσότερους καφέδες στον χώρο της δουλειάς και στο σπίτι. Έχει περιορίσει τις εξόδους. Άρα λοιπόν ο καφές ο οποίος καταναλώνονταν εκτός σπιτιού πλέον καταναλώνεται στο σπίτι. Και παραμένουμε περίπου στις ίδιες καταναλώσεις. Βεβαίως οι παγκόσμιες συνθήκες δεν ευνοούν το να παραμείνει ο καφές ή όπως είχαμε συνηθίσει τον καφέ, το πιο προσιτό, την πιο προσιτή μας καθημερινή απόλαυση. Έχουμε μια συγκυρία τα τελευταία 3 χρόνια όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ελλείψεις στις χώρες που παράγουν καφέ έχει εκτοξευθεί ο καφές στα ύψη. Πρέπει να σας πω την τελευταία τριετία μιλάμε για να τίμησε τις τάξεις του 100% περίπου στην ποικιλία,
0: δηλαδή,
1: αράμπικα.
0: Δηλαδή το 2023 πόσο, ποια ήταν η τιμή στην ποικιλία αράμπικα που λέτε?
1: Ήταν σχεδόν στη μισή τιμή από ό,τι είναι τώρα.
0: Σήμερα πόσο είναι?
1: Διαπραγματεύεται κοντά στα 300 σέντσα αναλίμπρα. Τότε ήταν γύρω στα 150 σέντσα αναλίμπρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε διπλασιάσει τις τιμές που βλέπουμε, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές που βλέπουμε πλέον στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων. Υπήρχε ένας εξορτολογισμός.
0: Έχουν μειωθεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν μειωθεί οι αποδόσεις. Επειδή αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή, γι' αυτό λέω. Έχει μειωθεί η στρεμματική απόδοση.
1: Βεβαίως. Ναι, είχαμε μειωμένες παραγωγές λόγω της κλιματικής αλλαγής κυρίως. Και βεβαίως ένα φαινόμενο που παίζει τώρα και εκτόξευσε τον καφέ πάλι σε ψηλά επίπεδα από τον Μάιο και μετά μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι ότι πολλοί είναι επιφυλακτικοί στις αποδόσεις των καλλιεργιών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων λόγω του φαινομένου του Ελνίνιο που σε άλλες περιοχές δίνει έντονες τροχοπτώσεις και σε άλλες περιοχές δίνει έντονες.
0: Και τι καιρούς θέλει η καλλιέργεια του καφέ?
1: Δείτε, ο καφές θέλει περίπου μέση ετήσια βροχόπτωση στην κάθε ρίζα του δέντρου περίπου τις 70 ίντζες, μέση ετήσια βροχόπτωση και θέλει μια θερμοκρασία την οποία συναντούμε στις ζώνες εκατέρωθεν του ησημερινού. Στους τροπικούς του γόκερου και του καρκίνου. Καταλαβαίνετε τώρα, αν έχουμε περισσότερες
0: εντονότερες βροχές και μεγαλύτερη ζέστη,
1: αυτά όλα επηρεάζουν. Βεβαίως είναι και τα γεωπολιτικά που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ.
0: Μα δεν είναι τα γεωπολιτικά,
1: βεβαίως είναι και αυτά. Έχουν επηρεάσει την ναύλα αγορά. Έχουν εκτοξεύσει τα ναύλα σε πολύ ψηλές τιμές. Με αποτέλεσμα, ο καφές που έρχεται να έρχεται σε υψηλότερες τιμές κτίσης. Όπως επίσης και η αύξηση κατανάλωσης σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά δεν ήταν καταναλώτριες χώρες.
0: Θα βάλω λίγη ζάχαρη στον απογευματινό καφέ με όλα αυτά. Νόμιζα ότι θα είναι καλύτερη οι επόμενοι μήνες.
1: Δείτε, όπως αποτυπώνεται, μιλάμε τώρα για την ελληνική αγορά, έτσι, με τους δείκτες της Ελστάτ όπως ανακοινώθηκαν για τον μήνα Ιούλιο, ο καφές έχει την ίδια περίπου τιμή, έχει μηδενική διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο.
0: Μας λέτε ωστόσο ότι αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι πίνουμε πια περισσότερους καφέδες στη δουλειά και στο σπίτι.
1: Και στο σπίτι.
0: Άρα με έναν τρόπο γι' αυτό εξηγείται και η πολύ μεγάλη άνοδος των διανομέων που όλη μέρα τρέχουν πάνω κάτω με καφέ ή στη δουλειά ή στο σπίτι. Υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των, ή του, των αριθμών. Έχετε καθόλου στοιχεία ως Ελληνική Ένωση Καφέ?
1: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί η αγορά αυτή είναι αχαρτογράφητη. Η αγορά της εστίασης γενικά, χορέκα στον, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καφέ, είναι αχαρτογράφητη. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Έχουμε στοιχεία από στοιχεία της αγοράς έτσι, για, τα, για, τα, για την οργανωμένη λιανική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Γιάνγκουγλου. Ο κύριος Τάσος Γιάνγκουγλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, και μας μίλησε και για το πώς αυξάνεται η τιμή της λίβρας, γιατί όπως θα πρέπει να ξέρετε στο Παγκόσμιο Χρηματιστήριο του Καφέ σε λίβρες γίνεται η διακίνηση και όλη αυτή η διαδικασία. Το βλέπω να το γυρίζουμε στο τσάι του βουνού, το βλέπω στο τσάι του βουνού.

για να μην, αν και καλό είναι να εξασκείτε τις ξένες γλώσσες για να μην ξαναθυμηθείτε τα καλοκαιρινά γαλλικά σας. Εμείς σας χαιρετούμε. Ακολουθεί ο Θάνος Κιαφάκας με το Δελτίο Ειδήσεων, το απογευματινό μαγκαζίνο του Earth News Radio στους 105,8, από Βασίλη Νικολόπουλο, Λουίζα Μαραβελάκη, Βίβιαν Νικολόπουλου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο. Καλή συνέχεια. Εμείς ώρα 10 αύριο το πρωί εδώ στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιεφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Στο καλάθι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για το σύνολο της κοινωνίας και με ημερομηνία εφαρμογής. Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη και οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέτρα για την ακρίβεια, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και την οικογένεια θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αστακός η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί, ντρόουνς και συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στο ισχυρότερο σημείο διεθνούς ισχύος, λέει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τι είπε για την επίσκεψη Καλίν, αλλά και για το ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλευρό της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ήπεθρος πρέπει να ξαναζωντανέψει, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση 5 Υπουργών Μετανάστευσης στην Κοπενχάγη. Στόχος η λειτουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες το 2027, αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης. Όχι από την εισαγγελία στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφήν. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης στον Μαραθώνα. Η σωρός της βρέθηκε τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο. Άντρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και τραυμάτισε αστυνομικό με μαχαίρι. Πυροβόλησαν τον δράστη. Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή κοινωνία υπερβολικά καλομαθημένη και διεθαρμένη. Και τέλος, η Ρωσία χτύπησε με ντρόουν τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, αφού η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Το Earth News είναι εκεί και μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνδεθούμε με την Γεωργία Σκιτζή που βρίσκεται στο Ηλέκτρα Παλάς και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, το στίγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και βέβαια αυτά που ουσιαστικά θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιους θα ωφελούνται από αυτά. αναλυτικά θα γίνεται αυτό. Και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε στις οικογένειες με παιδιά. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
3: Πάμε τώρα και στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο. Θα μας δώσει από το Ολυμπιακό Μουσείο τις δικές του πληροφορίες για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το Βέλιδιο.
5: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια ακόμη πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα, στην εξειδίκευση των μέτρων, θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτό το τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των...
3: Πάμε Θεσσαλονίκη ευθύς αμέσως. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
6: Ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σερχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
7: Χαιρόμαστε
6: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλό ρίζικο λοιπόν.
8: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
9: Δεν θα το χρειαστεί.
6: Ναι, δεν θα το χρειαστεί άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική μονάδα στο νοσοκομείο Παπανικολάου της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί όλο το επιτελείο από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα θα επανέλθουμε στα της ΔΕΘ για ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας.
10: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
3: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε τις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων, το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόγραμμα.
11: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
3: Τώρα η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό της. Στην φετινή έκθεση θα είναι περισσότεροι από 1000 εκθέτες από 25 χώρες. Στο χώρο της ΔΕΘ βρίσκεται η Τάνια Μοσχοπούλου. Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της έκθεσης. Τάνια, δυναμικό παρόν δίνει και η ΕΡΤ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Ενωτική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματικά ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο το πρωί της πίεσης. Γίνονται και οι τελευταίες εργασίες, επικρατεί μια φρενίτιδα προετοιμασία σήμερα στους χώρους και στα περίπτερα της ΔΕΘ. Αλλά νομίζω πως όλα δένουν καλώς και αύριο στην πραγματικότητα όλα στις 10 η ώρα που θα ανοίξει η πίεση θα είναι πραγματικά έτοιμα. Ήδη προκαλεί πολύ ιδιαίτερη εντύπωση το περίπτερο 13 που θα φιλοξενείται και θα εδρεύει η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Εμείς οι δημοσιογράφοι και όσοι βρεθήκαμε και βρισκόμαστε ακόμη και τώρα στους χώρους της ΔΕΘ, είχαμε την ευκαιρία να το εξερευνήσουμε πρώτοι. Θα έρθει κανείς σε επαφή με πολύ ωραία πράγματα, τεχνολογικά, με καινοτομίες τις οποίες δεν έχει ξαναδεί. Νομίζω θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί παρατήρησα πως έχει στηθεί και ένας πάγκος, τον οποίο ίσως θα ετοιμάζεται σούσι. Από όσο κατάλαβα, από όσο μπορούσα να μαντέψω, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αυτοκινήτων, γνωστές μάρκες φωτογραφικών μηχανών και γενικότερα εταιρείες από την Ιαπωνία που εμείς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα αντικείμενα ουσιαστικά που δημιουργούν σε μια άλλη ήπειρο και τόσο μακριά από εμάς. Όλα αυτά θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επόμενη Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου.
3: Τάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
12: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμπόρια και τη διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις τιμηρές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα δύναμη και την συνένεση, την αχφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
3: Τώρα το μέτωπο της ΔΕΘ έχει ήδη ανοίξει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να παίρνουν θέσεις μάχης, όμως αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τα μέτρα της τροχέας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάς εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα σειρά συγκεντρώσεων και εποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κύκλο ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανελλαδική συγκέντρωση των εν ενεργεία ένστολων στην πόλη. Αστακώσει η πόλη, έτσι.
13: Ακριβώς αυτή την ώρα είμαστε στο τελευταίο πύργο, την πανελλαδική συγκέντρωση των ένστολων με κεντρικό σύνθημα σεβασμό στη στολή αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Οι έστολοι διαδηλώνουν για τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μετά θα ακολουθεί αυτή η διαμαρτυρία.
3: Τώρα, σε σχέση για τα μέτρα ασφαλείας, έτσι δώσε μας λίγο την εικόνα της πόλης.
13: Τα μέτρα ασφαλείας είναι μεγάλα. Από χθες επιχειρηματικό σύνολο της αστυνομίας βρίσκεται σε εκτίμηση. Περίπου περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί. Για να καταλάβετε, και 72 δημιουργίες έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν καταλάβει κύριες θέσεις, γύρω από την έκθεση, γιατί έχει όλα να κυλήσουν ομαλά. Να πούμε ότι γύρω από την έκθεση από σήμερα απαγορεύεται η στάση εξτράτων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Λεωφόρου Θεσσαλονίκη και σε άλλους δρόμους γύρω από την έκθεση, ενώ αύριο από τις 6 το μεσημέρι θα αρχίσουν να κλείνουν, να αλλάξει οι δρόμοι ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Ενώ το μετρό θα σταματήσει να λειτουργεί με το λίγο αστυνομία από αύριο τις 3 η ώρα. Θα κλείσει την σταθμή από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλήδη. Όλη η σταθμή δηλαδή εκείνη θα ανεκκληθεί, το υπόλοιπο θα λειτουργεί από τις 3 η ώρα και μετά μέχρι το τέλος της Βάρδιας. στόχος των αστυνομικών είναι να μην υπάρξει κανένα έντροπο σε όλη την εκδόση των εγγενείων της έκθεσης, ενώ από τον ουρανό θα υπάρχουν ντρόνς της αστυνομίας και όλες οι δυνάμεις, καθώς και πραγμοί, και όλες οι δυνάμεις θα είναι σε

0: πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα, Ευγενία.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος του κόμματός του για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί, τονίζοντας ότι πρέπει να ζωντανέψει η Ήπαιτρος και τα χωριά μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, ενώ επισήμανε την αγωνία τους για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε σε αποστροφή του λόγου του πως έχει καταθέσει τροπολογία για το θέμα από το 2023 και δεσμεύτηκε να δώσει άμεση λύση.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει οριστική λύση, δίκαιη λύση, με πλήρη σεβασμό στο ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Κρήτη και στην ομολογία των δικαστηρίων. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η πατρίδα μας να είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και 5 μεγάλα αστικά κέντρα. Ό,τι σχεδιάζει οριζόντια, λόγω της γεωγραφίας, αποτυγχάνει. Όλα θα σχεδιάζονται περιφερειακά, με στόχο να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.
0: Και εμείς να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για την ομιλία στο Ηράκλειο, την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς 52 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του χθες στο Ηράκλειο, ο κύριος Ανδρουλάκης Θάνο έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία είχε σαφέστατα προεκλογικά χαρακτηριστικά, κινήθηκε τόσο εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση, βέβαια, Θάνο, προς τον Πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να συμπληρώσει πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατόν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε ακόμη να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την αλλαγή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε σε μια σειρά από μέτωπα, Θάνο, που αποδεικνύουν πως, που όπως είπε, έχουν τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και τις υποκλοπές. Σε αποστροφή μάλιστα του λόγου του Θάνου ανέφερε πως ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου, μίλησε μάλιστα εδώ για το επιτελικό κράτος, ανοίγω παρένθεση, και για τους αρίστους, και ότι θα επανέφερε τη χώρα στην κανονικότητα. Ανταυτού, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας. Πολιτικό ενδιαφέρον έχει, Θάνο, και το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μία αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε ένα διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχή, την οποία πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν αντισυστημικοί σωτήρες και τι έκαναν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας και δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό. Και έρχονται σήμερα να προσπαθήσουν να πείσουν τον ελληνικό λαό πως άλλαξαν. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές στη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός, το οποίο χαρακτήρισε με δύο λέξεις, εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Τέλος, βάζοντας το ίδιο πλαίσιο Μητσοτάκη και Τσίπρα, ανέφερε πως δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός δεν τους χρωστά καμία ευκαιρία. Αυτά,
0: λοιπόν,
1: από,
0: Ευγενία,
1: το Ηράκλειο,
0: αυτά από το Ηράκλειο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για ένα εμπόριο ελπίδας που γίνεται από πολλά κόμματα. Έκανε λόγο με φόντο τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
3: Το ΚΚΕ έχει στρατηγική πρόταση. Την ανατροπή αυτού του συστήματος της βαρβαρότητας. Παρακολουθούμε ένα εμπόριο ελπίδας.

0: Το οποίο γίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα του Τσίπρα, αλλά και από άλλα κόμματα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε και στο χώρο της αριστεράς, όπου σ' άλλο έχει προκαλέσει η αναφορά του αναπληρωτή οικονομικών της Ελλάδας Γιώργου Παπά, ο οποίος δήλωσε ότι ο φόρος του πλούτου, η λεγόμενη πατριωτική εισφορά στο 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσε να φτάσει να έχει και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά της αστυνομίας εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πολλά τα πειρά στον Αλέξη Τσίπρα και από πολλές πλευρές.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, έτσι είναι όπως το λες, και μάλιστα από πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο το φυσιολογικό από την πλευρά της κυβερνήσεως, αλλά είναι και από τη μεριά της αριστεράς. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δια του κυρίου Τσακαλώτου εχθές το βράδυ, εξαπέλυσε πειρά εναντίον των οικονομικών, του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι δεν είναι και πολύ αριστερά αυτό που είδαμε. Μάλλον διαχείριση του συστήματος το χαρακτήρισε. Από την άλλη μεριά, είπες και εσύ ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης προχώρησε και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Υπονόησε πρόσωπα που συνδέονται με τον τραπεζικό χώρο, υπονόησε πρόσωπα που χαράσουν την οικονομική πολιτική. Ούτως ή άλλως, Θάνο, θα το θυμάσαι και εσύ, η διαμάχη του κύριου Πολάκη με συγκεκριμένους παράγοντες επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ είχαν μείνει μνημειώδεις. Η Ελλάς περνάει στην αντεπίθεση από σήμερα το μεσημέρι, χαρακτήρισε περίπου αστεία τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως. Μάλιστα είπε ότι πριν από λίγο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Ελλάς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε κυβίστηση στις ανακοινώσεις της, διότι συνειδητοποίησε ότι καταρχάς δεν είναι 13 δις, δεύτερον, ακόμα και αν ήταν 13 δις, δεν είναι 13 δις για ένα χρόνο, αλλά είναι για 4 χρόνια, και μάλιστα αντιλήφθηκε ότι το δικό μας πρόγραμμα το στέλνουμε από Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσει να αξιολογηθεί αναλόγως.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Ελλάς για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, με κυβερνητικές πηγές να επισημαίνουν ότι είναι έμφυτη η τάση του κυρίου Τσίπρα να εξαπατά τους πολίτες. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του αναφέρουν, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές, είπαμε, και μια υπερβολή για να περάσει η ώρα. Για την ταμπακέρα, καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες. Έντονη ήταν όμως και η κριτική που ασκεί και το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το στέλεχος του κόμματος Βάσια Αναστασίου είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Γιώργου Παπά. Την ακούμε.
3: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
1: Αυτά λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή απάντησε, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να κάνουμε τώρα. Στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκ των ασθενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτηση του: η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον τέτοια επιχειρηματολογία, και συνέχισε με ειρωνική διάθεση σχολιάζοντας: σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας για να μας πάρει τα σπίτια. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε τώρα. Ξεκάθαρα είναι τα μηνύματα που εκπέμπει η Αθήνα αναφορικά με τις τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες σταδιακά κλιμακώνονται. Ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τουρκικό κάζους μπέλι και την διαρκή αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας από την Τουρκία. Η χώρα επιλέγει τις συμμαχίες της χωρίς να λογοδοτεί για αυτές, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, και ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη.
4: Ξεκάθαρο και αυστηρό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν θα δώσει η Ελλάδα αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνει την αποτρεπτική της ισχύ εναντί οποιασδήποτε απειλής.
5: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
4: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπεραμύνθηκε των ελληνικών θέσεων και της αμυντικής θωράκισης, λέγοντας ότι τα ελληνικά F-35 θα φτάσουν στη χώρα μας νωρίτερα από το 2030. Επιπλέον σημείωσε ότι η χώρα μας επιλέγει τις συμμαχίες της στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να λογοδοτήσει για αυτές.
6: Περιμένουμε τις αντιδράσεις όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Ούτε πρόκειται ποτέ να απεμπολίσουμε το μονομερές μας δικαίωμα να έχουμε δομή δυνάμεων, αμυντικών δυνάμεων όπως την επιθυμούμε, ούτε βεβαίως θα κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες.
4: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων αναδεικνύεται και μέσα από τις τακτικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή και στάθηκαν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί η άσκηση Μέδουσα, στην οποία λαμβάνουν μέρος δυνάμεις των τριών κρατών της Μεσογείου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επιπλέον και με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας για την στρατηγική σχέση Αθήνας-Ριάντ, στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας της Μέκας για αμυντική συνεργασία ανάμεσα στο Βασίλειο του Κόλπου, το Πακιστάν και την Τουρκία.
1: Θα πάμε στο θρίλερ με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη για 10 ολόκληρα χρόνια στον Μαραθώνα. Εκεί θα πάμε, όπου υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Κόρη και εγγονός συνελήφθησαν μετά και τον εντοπισμό οστών στο υπόγειο του σπιτιού, τα οποία φέρονται να ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Η 68χρονη κόρη είχε δηλώσει στις αρχές ότι δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη. Ακούμε περισσότερα από την Ιωάννα Βουτσή.
7: Νωρίς το πρωί, τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη στο σημείο προκειμένου να τα εξετάσει ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
8: Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα κλπ.
9: Τι του είχε τακτοποιήσει, την είχε τακτοποιήσει,
8: είχε πει ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί.
10: Αν και η 68χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο μέσα στην αυλή του σπιτιού όπου είχε θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το μακάβριο έβριμα της νάιλον σακούλες με τα οστά στην υπόγεια αποθήκη του σπιτιού.
7: Αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εγγονής της, η οποία ανέφερε στις αρχές ότι είχε χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της. Κατά την έρευνα των αστυνομικών, η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είπε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.
11: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
7: Από τον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού.
12: Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος της 68χρονης κόρης αλλά και του εγγονού της ηλικιωμένης, σχηματίζεται δικογραφία μεταξύ άλλων και για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου.
1: Και εμείς να παραμείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και να περάσουμε στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει το ζευγάρι μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που δείχνει ότι ο θάνατος του άτυχου βρέφους ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η 38χρονη επιμένει ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Η Σοφία Ορφανού έχει το ρεπορτάζ.
13: 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του 9 μηνών βρέφους αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα και εμένουν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς. Για το λόγο αυτό αναμένεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να αντικρούσει τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
14: Αρνούμε κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.
13: Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, οδηγήθηκαν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
15: Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, παραπέφθηκαν στην ανακριήτρια προκειμένου να απολογηθούν. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.
13: Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών ερευνών βρίσκονται πλέον οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του λίγων μηνών βρέφους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πού και κυρίως πότε έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 43χρονος και όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 η 38χρονη είχε αναρτήσει στα social media μια φωτογραφία του νεκρού βρέφους και στην περιγραφή αναγραφόταν η ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 2021, όπου εκτιμάται πως είναι η ημέρα γέννησής του, κάτι που αναμένεται να αποδειχτεί από το μεευτήριο κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας. Κρίσιμες θεωρούνται και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Το 9χρονο αγοράκι, καθώς και τα δύο αδέλφια 12 και 15 ετών, αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Με εισαγγελική εντολή, τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία με καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε ασφαλείς τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στον στενό πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών που επεξεργάζονται το νέο μοντέλο. Οι εργασίες της συνάντησης των υπουργών της ομάδας πυρήνα ολοκληρώθηκαν σήμερα στην Κοπενχάγη με τη συμμετοχή της Δανίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ελλάδας. Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και εμείς ακούμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
16: Καλησπέρα από την Κοπενχάγη. Αποκωδικοποιώντας τη συνάντηση αυτή των υπουργών των πέντε χωρών, θα λέγαμε ότι το σχέδιο περνάει πλέον από τη θεωρία στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης. Mm-hmm. Οι πέντε χώρες έχουν καταλήξει σε ένα κοινό μοντέλο για τα κέντρα επιστροφής, το που. Δηλαδή, ποια χώρα θα είναι εκείνη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν αυτά τα κέντρα επιστροφής παράτυπων μεταναστών, παραμένει το μεγάλο ερωτηματικό. Οι τεχνικές συζητήσεις με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και ένα σημαντικό και ενδεικτικό, θα έλεγα, της σημερινής πρόοδου είναι σημείο, είναι ότι υπάρχει συμφωνία για ευάνθυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες. Τώρα, το χρονικό ορόσημο είναι το 2027, όπως είπες και εσύ. Ο κ. Πλεύρης, μάλιστα, απάντησε ότι θα ήταν καλό να λειτουργήσει επί Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Δανός ομολογός του το θεωρεί κάτι παραπάνω από σίγουρο το 2027, ότι θα γίνει η εγκατάσταση των πρώτων παράτυπων μεταναστών σε αυτή τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι πέντε χώρες φέρεται να κατέληξαν και στο ευαίσθητο και εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που αφορά το νομικό κομμάτι και το ουσιαστικό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η χρηματοδότηση από την Κομισιόν, που επιθυμεί τον γκρουπ των πέντε χωρών να γίνει χρηματοδότηση από την Κομισιόν, φαίνεται πιο κοντά, καθώς το σημερινό κείμενο συμπερασμάτων των γκρουπ των χωρών τονίζεται ότι πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο.
1: Νομίζω ότι έδωσες καθαρά το στίγμα. Το βασικό είναι η ασφάλεια και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσες και το ζήτημα ασφαλώς της χρηματοδότησης. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το γκρουπ ουσιαστικά είναι σε συνάφεια με την κεντρική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και διαμετρικά αντίθετες απόψεις για αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες?
16: Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό που βλέπει κανείς, καταρχάς έχει γίνει νόμος της Ευρώπης αυτό, στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, να δημιουργηθούν δηλαδή τα κέντρα επιστροφών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ υπήρχαν αντιθέσεις, αντίθετες γνώμες, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική τους πολιτική και το βλέπουμε όχι μόνο στη Δανία, αλλά και στην Αυστρία, το βλέπουμε και στη Φιλανδία, χώρες παραδοσιακές που ήταν πολύ υπέρμαχες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θυσίαζαν ακριβώς για αυτό το κομμάτι και πολύ εύλογα τη μεταναστευτική τους πολιτική.
1: Υπάρχει στροφή, λοιπόν.
16: υπάρχει στροφή και θέλω να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν εκλογές που γίνονται το επόμενο διάστημα σε πάρα πολλές χώρες, προσπαθούν να φέρουν σε ισορροπία αυτό που θέλει κοινή γνώμη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που θέλουν αρκετά ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους.
1: Ενδεικτικό το AFD στις δημοσκοπήσεις κινείται στο πεδίο του 42%, έτσι, εντυπωσιάζει στη Σαξονία.
16: Και πρέπει να σου πω τέλος ότι οι χώρες του γκρουπ αυτών των 5 χωρών προετοιμάζεται με πολύ λεπτούς χειρισμούς. Πρόκειται να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες χώρες, στην Ιταλία που επιχείρησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία. Έχουμε δει και άλλες χώρες που δεν το κατάφεραν αυτό. Είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα ο χρόνος πιέζει πολύ. Και
1: μάλιστα,
16: για την κοινή γνώμη της χώρας που θα φιλοξενήσει, αλλά και για την κοινή γνώμη της Ευρώπης.
1: Σημαντική εξέλιξη, Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά.
17: Η μάχη κατά της παρανομίας είναι η προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες, αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Συγκεχημένη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, με τον J.D. Vance να σχολιάζει ότι η σύγκρουση, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Φθάνω, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τον να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης, ο αντιπρόεδρος του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Βανς, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν 2 φορές τα τελευταία 24 ώρες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα εμποδίσουν το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς να χρησιμοποιεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του φιλοδοξιών και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Τώρα, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στην Ουκρανία, επίθεση με ρωσικό drone σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος Ζελένσκι. 7 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές, Θάνο, αν μέλη της SBU είναι μεταξύ των τραυματιών. Συναγερμοί προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ήρθαν επανειλημμένα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της με ντρόνους και πυράβλους κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της ημέρας στις τελευταίες εβδομάδες. Στο διπλωματικό πεδίο, Θάνο, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Γουίτκοφ, που ηγούνται των προσπαθειών να συνευθεί η ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, θα μεταβούν στη Ρωσία και την Ουκρανία το Σάββατο και την Κυριακή, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή. Να θυμίσουμε εδώ ότι η τελευταία επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα έγινε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της οποίας είχαν 4 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πάντως δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία και την Ουκρανία μέσα στο επόμενο διήμερο.
1: Εκτιμάς ότι θα βγάλει κάτι όλο αυτό που μας περιέγραψες?
18: Για το ουκρανικό αναφέρεις,
1: ναι,
18: έτσι.
1: Ή μία από τα ίδια?
18: Ναι, φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια. Φοβάμαι ότι θα είναι μία από τα ίδια, Θάνο.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στην Γερμανία η αστυνομία αντέδρασε σε 2 νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής του ΕΡΤ News στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα.
19: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στις ακροάτριες, ακροατές. Η σειρά των επιθέσεων δουλειοφοράς δεν λέει να ανακοπεί. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστή μία ακόμα επίθεση σε ηλεκτρικό κόμβο στο Γκέρλιτς, είναι στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες επιθέσεις κοντά στη Βρέμη, στο Γιάνσβάλτε του Βραδεμβούργου, στο Μπέρκχαιμ της Κολωνίας, στο Ντόρμαγκν. Την ευθύνη ανέλαβε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές, τις οποίες ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα. Δηλώνει ότι αυτός είναι που προκάλεσε βραχυκυκλώματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το κίνητρό του είναι η μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ειδικά για το Γιάνσβάλτε, λέει. Κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Σχεδίασε και εκτέλεσε τα πάντα μόνος του, λέει. Σε μια δεύτερη επιστολή ομολογεί τις επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπέρκχαιμ, στο Ντόρμαγκν, στο Βάισβαλα. Όλα αυτά είναι στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Δυτική Γερμανία. Περιγράφει μάλιστα λεπτομερώς τις τεχνικές πτυχές των επιθέσεων και δίνει στοιχεία, Θάνο, που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίσει. Έτσι λοιπόν οι αρχές θεωρούν αυθεντική την επιστολή. Αυτό είπε σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, σε μια συνέντευξη τύπου. Η αστυνομία έψαξε χθες την κατοικία του άντρα, δεν βρήκε τον ίδιο και καταζητείται, αλλά βρήκε ύποπτες ουσίες και εκρηκτικά υλικά και αντικείμενα. Και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδρα Ντόμπριγκ, στην ίδια συνέντευξη τύπου, είπε ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για εξτρεμισμό ακτιβιστών του κλίματος. Και όλα αυτά την εβδομάδα που ξεκίνησε με την κλιμάκωση της κόντρας του Βερολίνου με τη Μόσχα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, και τελειώνει, Θάνο, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ την Κυριακή, όπου αναμένεται νίκη του εξτρεμιστικού ακροδεξιού κόμματος του ΑΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σταθούμε σε αυτό, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εντυπωσιακά νούμερα της τάξης του 40 και 42% για την ΑΕΦΤΕ. Και αν συμβεί αυτό, θα πρόκειται για μια πολιτική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη τεραστίων διαστάσεων.
19: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΑΕΦΤΕ θα είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ο νικητής σε αυτή την αναμέτρηση και θα είναι ο μόνος νικητής. Όλοι οι άλλοι θα είναι χαμένοι σε αυτές τις εκλογές. Εκείνο που παίζεται πραγματικά και θα δώσει μια ιστορική διάσταση πέρα από την πρωτιά του ΑΕΦΤΕ είναι εάν θα κατακτήσει και την αυτοδυναμία, εάν θα πάρει, θα αναδείξει και πρωθυπουργό. Χρειάζεται βέβαια κάτι περισσότερο από 40%, χρειάζεται 44-45% και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του δίνουν στο 40% το ποσοστό του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μια νίκη του ΑΕΦΤΕ και του ακροδεξιού αυτού, που στην περίπτωση της Σαξονίας Άνχαλτ μάλιστα χαρακτηρίζεται από τις αρχές εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Τι θα σήμαινε για τον κύριο Μέρτς μια τέτοια εξέλιξη, αλλά και για τα υπόλοιπα παραδοσιακά κόμματα, το S5 που είναι πολύ χαμηλά στη Σαξονία Άνχαλτ?
19: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει ο καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, χριστιανοδημοκράτης, και θα το έχει εάν πραγματικά το ΑΕΦΤΕ εκλέξει και πρωθυπουργό, κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τότε σίγουρα θα υπάρξουν φωνές για την αντικατάσταση και του ίδιου του καγκελάριου. Ενδεχομένως όχι για νέες εκλογές, προώρες εκλογές δεν γίνονται στη Γερμανία τόσο εύκολα, αλλά σε επίπεδο προσώπων ενδεχομένως να ακούσουμε φωνές για αλλαγές. Αυτό, ξαναλέω, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός του ΑΕΦΤΕ. Εάν νικήσει το ΑΕΦΤΕ, που θα νικήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν εκλέξει πρωθυπουργό, τότε θα παραμείνει ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός και θα υπάρξει φυσικά η γκρίνια για τον καγκελάριο Μέρτς, γιατί ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ πριν από 3 χρόνια όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματός του, στην ουσία αυτό το διάστημα το ΑΕΦΤΕ διπλασίασε τη δύναμη του.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα σε φωτιά που έχει ξεσπάσει στο ψυχικό. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Πάμε στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
20: Η φωτιά, καταρχάς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 7, λίγο μετά τις 7, και χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσαίος στο άλσος του Καλατσίου. Στο σημείο αυτήν την ώρα επικυρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, αλλά και απνούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Του ψυχικού επίσης συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, άρα υπήρξε ούτως ή άλλως συναγερμός. κάτι των αιτιών έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Είναι μια φωτιά μέσα στην πόλη, γι' αυτό όπερον της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει πέσει προκειμένου άμεσα όσο γίνεται να ελεγχθεί.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή. Στην υπόθεση της Μαρφίν, αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια, σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, και εμείς ακούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
0: Η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στις φυλάκες Κορυδαλού από τις 11 Αυγούστου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκησή της, η ίδια είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η εισαγγελική λειτουργός, μελετώντας την προσφυγή της 46χρονης μόνιμης κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου, ζητά την απόρριψή της και την παραμονή της κατηγορούμενης στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το εισαγγελικό σκεπτικό, με νόμιμο τρόπο ανασύρθηκε η δικογραφία από το αρχείο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία και συγκεκριμένα περισσότερες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να γίνει καλύτερη διασταύρωση και εντοπισμός των δραστών. Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας και τα ευρήματα σε βάρος της 46χρονης γυναίκας. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick, συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών και στις 7 Αυγούστου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που ερευνά το φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν με θύματα 3 τραπεζικούς υπαλλήλους. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου βρίσκονται από τα μέσα Ιουλίου οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην φωνική εμπριστική επίθεση.
1: Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στον γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνιου δανεισμού. Θράψματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με την μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Και εμείς ακούμε την Έλενα Νεοφωτίστου. Καλησπέρα, Έλενα.
21: Καλησπέρα. Ακριβώς όπως σωστά είπατε, πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιμεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας, της ιστορικής ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο τη Δετάρτη από τον Γάλλο Πρόεδρο αφηγείται μια κοινή ιστορία Αγγλίας-Νορμανδίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες, θα λέγαμε, του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργού της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε τον δανεισμό και τη μεταφορά θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιουλίου του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αιτώματος του Παρθενώνα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο λόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε το σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά πανωπόλια για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της, Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έσπασε σήμερα το ρεκόρ της μακροβιότερης κυβέρνησης των τελευταίων 80 ετών, από τότε δηλαδή που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ιταλία μετατράπηκε σε αβασίλευτη δημοκρατία. Ενώ δραματικός είναι ο απολογισμός από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ευρώπη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
18: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, θα θυμάσαι βέβαια ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, οι οποίες κρατούσαν λίγους μήνες, πρέπει να είναι γύρω στις 53-54 κυβερνήσεις μεταπολεμικά. Mm-hmm. Αυτή τη φορά λοιπόν έκλεισαν 1413 ημέρες από την ορκομοσία της κυβερνητικής συμμαχίας των αδελφών της Ιταλίας, Fratelli d'Italia, της Forza Italia και της Lega στις 22 Οκτωβρίου του 2022 στο Μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στη δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που είχε καταγραφεί πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνι τώρα θα γιορτάσει το όλο γεγονός με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιείται μάλλον αυτή την ώρα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της. Σήμερα η κυβέρνησή μας γίνεται η μακροβιότερη στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, δήλωσε η κυρία Μελόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα γεγονός που καλωσορίζω με ευγνωμοσύνη και ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Διότι η σταθερότητα δεν είναι ένα επίτευγμα προς επίδειξη, είναι μια συνθήκη που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να παίρνει αποφάσεις, να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να εμπνέει σεβασμό. Τώρα, σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέρφια της Ιταλίας, αναφέρουν ότι γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, με αναφορά στο ότι οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 80%. Αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία του 2022. Η ενεργία έχει παράλληλα περιοριστεί στο 5,8% με μείωση, η οποία ξεπερνά τις 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πριν από μία τετραετία. Τώρα, να πάμε στον απολογισμό για τις φωτιές στην Ευρώπη. Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5 εκατομμύρια 400.000 στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από χίλιες και πλέον πυρκαγιές, μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ, ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος EFIS. Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν σε αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από το μέσο όρο των 20 προηγουμένων ετών. Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 25, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια στρέμματα, και αυτό το καλοκαιριού του 2007 με μερικά εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εγώ. Αθλητικό δελτίο. Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Diamond Link στις Βρυξέλλες. Είναι ο τελικός το Diamond Link, με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλή θα ξεκινήσει περίπου στις 9 η ώρα. Ο αγώνας, ζωντανή μετάδοση από την ΕΠ2 αυτή τη στιγμή, ο σπουδαίος αυτός αγώνας του Στίβου. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου χθες 1-0 στην αναμέτρηση που έριξε την Αγγλία της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου. Το γκολ του Παναθηναϊκού σημείωσε ο Ταμπόρδα. Ενώ να πούμε ότι στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό τουρνουά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας, είναι άλλες δύο ομάδες που θα είναι στο τουρνουά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε και πέρασε στον τρίτο γύρο του US Open. Δυστυχώς η Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε. Όμως έχουμε και πρωτάθλημα αύριο και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς έχουμε δύο σπουδαίες αναμετρήσεις για τη Super League. Αύριο Σάββατο ΑΕΚ Άρης στις 9 η ώρα, ενώ το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Στις 7 Βόλος Ολυμπιακός αύριο και στις 9 ΑΕΚ Άρης, ενώ την Κυριακή στις 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 όπως σας είπα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα θα κλείσει αυτή η αγωνιστική, η τρίτη στη σειρά αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος, με την αναμέτρηση στις 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
3: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββορογινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Καριωτάκη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη ενημέρωση επί του παρόντος. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσέως στο άλσος Γαλατσίου περίπου στις 7 η ώρα. Επιτόπου επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Τη νέα αιματολογική κλινική στο Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμού των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι. Απείλησε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στην μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του Ιδεολογικού Στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Steve Witkoff και Jared Kushner στη Μόσχα. Κάλεσε την Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
5: Ο καιρός.
22: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στην Θεσσαλονίκη περιμένοντας και τις εκπλήξεις, γιατί εδώ και μέρες ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, άρα λογικά κάτι παραπάνω θα υπάρχει, δηλαδή κάπου παρακάτω περιμένουμε την έκπληξη. Πάντως αναμένονται μέτρα με ημερομηνία εφαρμογής και με έμφαση στο εισόδημα. Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και πλέον είμαστε μία ανάσα από την ΔΕΘ και τις επίσημες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αρκετοί βέβαια θα αξιοποιήσουν το Σαββατοκύριακο για μια μικρή έστω απόδραση, για να μην μας έρθει απότομα η προσαρμογή στην καθημερινότητα. Μια μικρή δόση διακοπών, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς να το κάνουμε, βοηθάει στην προσαρμογή. Στον αστερισμό λοιπόν της ΔΕΘ από τη μία και από την άλλη, να μην χάσουμε και τις τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού και ας είμαστε στον Σεπτέμβρη. Σε πιο πολιτικό επίπεδο, ο Βοράς για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα στοίχημα διαρκείας μέχρι τις εκλογές. Γι' αυτό και οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, Σέρες, Κοζάνη, Ξάνθη, Πιερία, αυτές οι περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της γαλάζιας εκστρατείας. Υπάρχουν νομοί που μοιάζουν με ναρκοπέδιο και με επίμονες εκ δεξιών πιέσεις, και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, έχει εστιάσει η κυβέρνηση το ενδιαφέρον της και η Νέα Δημοκρατία. Μετά τη Θεσσαλονίκη βέβαια ξανά στο επίκεντρο θα είναι η Αττική, γιατί και εκεί υπάρχουν δυσκολίες.

Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Όμως και εμείς σας εστιάσουμε λίγο σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα μέτρα που θα ανακοινώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός αύριο, συγκεκριμένα για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επαγγελματίες, την ίδια την κοινωνία και την οικογένεια. Τα στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι όλοι θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μέτρων θα είναι ότι αυτά εντάσσονται σε έναν κυβερνητικό κύκλο που φτάνει μέχρι το 2030-2031. Δηλαδή δεν θα έχουν μόνο ετήσιο χαρακτήρα. Το άλλο επίσης που θα ακούσουμε είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο στοιχείο που εκπέμπει η κυβέρνηση και τα γαλάζια στελέχη είναι ότι η δέσμη μέτρων αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, ενώ από ό,τι μας αναφέρουν η λέξη ορίζοντας θα ακουστεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι προτάσεις και οι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς. Το λέμε αυτό γιατί κάποιες θετικές προσεγγίσεις και θετικές προτάσεις δυστυχώς πνίγονται σε λάθη και φάουλ. Έτσι, αίσθηση προκάλεσε η συζήτηση για τον πατριωτικό φόρο και την καταγραφή κοσμημάτων, για παράδειγμα, στις θηρίδες. Υπήρξαν και ειρωνίες από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ακούσαμε, για τα βραχιόλια και τα Ζάναξ που θα μας πάρει τα βραχιόλια ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν συμβάλλουν σε έναν σοβαρό διάλογο με επιχειρήματα που έχει ανάγκη ένας πολίτης που πλέον είναι και πολύ δύσπιστος και αρκετά καχύποπτος. Έχει σημασία η πολιτική να ακούγεται και η πολιτική με όμικρον γιώτα να ακούγονται, αλλά όχι με τα βραχιόλια και τα μπιγλιμπίδια. Δεν πρέπει το μήνυμα να χάνεται, το πολιτικό μήνυμα να χάνεται στις θηρίδες, είτε γιατί κάποιοι το κάνουν από απειρία, έτσι έγινε ένα φάουλ, είτε γιατί κάποιοι άλλοι το εκμεταλλεύονται και επενδύουν πολιτικά εκεί.

0: η αγωνιστική αυτοπεποίθηση παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία. Βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα, αλλά εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Μάσκι και ο ίδιος.
1: Τι να πει κανείς, Γρηγόρη, μιλάμε για έναν αθλητή που ειδικά τη φετινή χρονιά δεν αμφισβητείται πουθενά και σήμερα έχει κάνει το ένα άλμα καλύτερα από το άλλο χωρίς κανένα από αυτά να έχει και ευνοϊκό άνεμο ιδιαίτερο. 8-07, 8-12, 8-31, 8-40. Και με την ευκαιρία
2: πριν,
1: που θα
2: πριν από το λίγο έκανε το 8.40 ο Μίλτος Τεντόγλου, γι' αυτό συνδεθήκαμε ευθύς αμέσως με την ΕΡΤ 2 Sport και ουσιαστικά ακούσαμε πως περιέγραψαν οι συνάδελφοι το πάρα πολύ καλό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στο 8.40. Είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Αν έχουμε κάποιο νεότερο από τις Βρυξέλλες, θα συνδεθούμε εκ νέου με τους συναδέλφους. Τώρα θα πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη. Δεν τον έχουμε ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στο μεγάλο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στις Βρυξέλλες, στο 8.40, το είπαμε και νωρίτερα, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και τι να πει κανείς για αυτό το παιδί, για αυτόν τον αθλητή, για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πράγματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλο. Βέβαια, ο κόπος, η προσπάθεια και όλος αυτός ο αγώνας ο προσωπικός που έχει δώσει ο Μίλτος είναι τεράστιος, όπως και σημαντική βοήθεια είναι σημαντική του προπονητή του, του Πομάσκι, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα του και σε κάθε στιγμή, καλή και άσχημη, είναι δίπλα του για να τον βοηθήσει και για να τον στηρίξει. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιώργο Τράπαλη, είναι πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε ένα οικονομικό γεγονός που εδώ και δεκαετίες έχει εξελιχθεί και σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπει και αναμένεται ότι θα εκπέμψει η σημερινή ΔΕΘ?
3: Μα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ιστορία της ΔΕΘ δεν θα έλεγα ότι ελάχιστη σχέση έχει με την οικονομική διαδικασία, αλλά θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι μια εξαγγελία, είναι μια επαφή ξανά με το κοινό. Δηλαδή προσπαθεί κάθε κυβέρνηση

0: έτσι θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα πιο δυνατά ποστά. Mm-hmm. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δείξει με ένα διαφορετικού τύπου παραγωγικό μοντέλο ότι μπορεί να δείξει ότι εκτός είναι ο μοναδικός ο οποίος κοιτάει στα μάτια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί έχει κυβερνήσει, αλλά και γιατί φαίνεται ότι η προσωπική του δυναμική σιγά σιγά μπορεί να φτιάξει και ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα οι δομές Ελλάς δεν είναι έτοιμες, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό το ρεύμα κάπου στηρίζεται σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Θα δούμε προφανώς αν αυτό το πετύχει και πόσο πιστικός μπορεί να είναι. Και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το καθένα από τον τρόπο του, από το μετερίζει του, θα προσπαθήσει να δείξει κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό βέβαια σε αυτή τη δέση, θέλω να το πούμε, είναι ότι μιλάμε για πρώτη φορά ξανά για τοπικά κόμματα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να κάνει την εκδήλωσή του στην Κρήτη. Κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι σαν να κλείνεται στο κάστρο του και να θέλει να κάνει κάτι σημαντικό στελεχειακά, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό όσον αφορά την επαναπροσέγγιση πολιτών που κάποτε το είχαν ψηφίσει ή πιθανά και προσέγγιση πολιτών που δεν το έχουν ψηφίσει ποτέ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι μια αμυντική στάση, τα λέγαμε. Αντίστοιχα, ένα άλλο τοπικό κόμμα ή τα τοπικά κόμματα της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς, τα οποία έχουν ισχυρή έδρα στην Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, η ελληνική λύση του κ. Βενόπουλου.
1: Ο κ. Σεβελόπουλος, εκεί θα πήγαινα, ναι.
0: Δευτερευόντως η Μαρία Καριστιανού με όποια πιθανότητα ποσοστού μπορεί να πάρει και ακόμα και η Φωνή Λογικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε.
1: Στην Θεσσαλονίκη όμως έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς οι πολίτες σε μια λογική υποσχέσεων, εξαγγελιών, δώρων, γενικότερα μέτρων ανακούφισης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για το καλάθι του Πρωθυπουργού. Έχουμε μπει λίγο σε αυτή την συναλλακτική σχέση με τους πολιτικούς και τα κόμματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό κλίμα? Να το πω πολύ απλά, η ΔΕΘ κερδίζει εκλογές, θα μπορούσε η ΔΕΘ να δώσει καλύτερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία?
0: Σίγουρα πάντως οι προεκλογικές ΔΕΘ έχουν ιστορικά κερδίσει. Δηλαδή και η ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη το 19 και η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα, η ΔΕΘ του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιος πιο ψύχραιμος παρατηρητής θα έλεγε ότι απλά επιβεβαιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει στην επόμενη διαδικασία. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εάν δεν γίνει κάτι το οποίο θα μας προκαλέσει έκπληξη, δηλαδή θα είναι ένας μαύρος εκλογικός κύκνος είτε αρνητικά είτε θετικά για το οποιοδήποτε κόμμα, πάμε σε ένα σκηνικό που η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξεκάθαρα πρώτη αλλά αρκετά μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Η δεύτερη θέση θα είναι του Σελάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτό μακριά από το τρίτο κόμμα, επίσης μακριά από το δεύτερο και ούτε από το πρώτο και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πιο πολύ καλό είναι να δούμε μια ανάλυση πώς γίνεται στους χώρους, δηλαδή ο κάθε ευρύτερος χώρος τι θα πει στη ΔΕΘ και πόσο θα διαφοροποιηθεί ο προοδευτικός χώρος, το φιλελεύθερο, φιλελεύθερος από τον υπεριστηρητικό, γιατί μιλάμε για τρεις χώρους ανεξάρτητα από πόσα κόμματα έχουν, και εκεί να δούμε αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να έχει ένα διαφορετικό εκλογικό και πολιτικό αποτύπωμα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν.
1: Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη, το ακούμε συνεχώς και από τα κυβερνητικά χείλη, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει, το θέτω ευθέως το ερώτημα, μεσαία τάξη στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση και την διαδικασία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, και αν ναι, ποια είναι πτώχευσης εννοώ, και αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Έχουμε μια καινούργια μεσαία τάξη?
0: Το ζήτημα είναι αν υπάρχει μια δυνατή μεσαία τάξη, γιατί το άνοιγμα της ψαλίδας, το οποίο ξεκίνησε από την είσοδο των μνημονίων, δεν έχει ακόμα κλείσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι πιο πολύ υπάρχουν δυναμικές σε πιο χαμηλά εισοδήματα και στα πάρα πολύ υψηλότερα, που είναι σαφώς λιγότερα, και να υπάρξει μια μειωμένη δυναμική της μεσαίας τάξης σε σχέση προφανώς αυτό που μελετάμε με δεκαετίες. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να δούμε μια ισχυρή μεσαία τάξη στη χώρα, μια ισχυρή μεσαία τάξη η οποία θα έχει άποψη, θα μπορεί να στέκεται και θα μπορεί να καθορίσει εξελίξεις. Κάτι το οποίο γινόταν μέχρι και πριν 10-15 χρόνια.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό.

0: Άρα το ερώτημα είναι ποιος προσδιορίζει την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, γιατί η μεσαία τάξη κάποτε πραγματικά έβλεπε στον καθρέφτη τον εαυτό της ως ρυθμιστή μιας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που μου λέτε, επί της ουσίας πάβει να υπάρχει αυτό.
1: Να σας το πω διαφορετικά. Μέχρι το 2000-2004, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο μεσαίος χώρος, που δεν είναι ακριβώς μεσαία τάξη, είναι άλλο το οικονομικό και άλλο το πολιτικό ζήτημα, ήταν αυτός ο οποίος έκρινε τις εκλογές. Γιατί ήταν το μεγάλο κεντροαριστερό κόμμα, το μεγάλο κεντροδεξιό, και ανάλογα οι ανεξάρτητοι κρίναν την εκλογική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ο μεσαίος χώρος πολιτικά, θα λέγαμε, εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία με μικροδιαφορές, αλλά πια, επειδή έχει αλλάξει τελείως το εκλογικό σκηνικό, έχει μεταλλαχθεί και η Νέα Δημοκρατία. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο καθοριστικός ο ρόλος της μέσης. Είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε αυτό είναι ιδεολογικό. Θα δούμε κατά πόσο, δηλαδή, υπάρχει μια τάση προς τα άκρα ή, θα λέγαμε, ακόμα μια στεγανοποίηση σε χώρους. Πιο πολύ θα δούμε αναδιανομή με εντός χώρων, δηλαδή στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς, ποιο κόμμα μπορεί να προπορευτεί και ποιο θα έπεται και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα στον προοδευτικό χώρο, τι μπορεί να γίνει στη μάχη Ελλάς, Πασόκ, και αν τελικά θα υπάρξει ένας ενιαίος χώρος στο μέλλον, παρά να βλέπουμε την καθοριστικότητα, τουλάχιστον άμεσα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και πιθανολογώ και στην επόμενη, την καθοριστικότητα ενός χώρου που κάποτε έκρινε μια εκλογική διαδικασία.
0: Και βλέπουμε και κάποιες προτάσεις οι οποίες αποκτούν έτσι ένα, δεν θα έλεγα γραφικό περιεχόμενο, αλλά ίσως και από απειρία, ίσως και γιατί κάποιες άλλες δυνάμεις θέλουν να αξιοποιήσουν κάποια λάθη, ας πούμε τα κοσμήματα στις θηρίδες, τα βραχιόλια και όλα αυτά. Πώς το ακούτε εσείς αυτό μέσα στο πολιτικό διάλογο?
1: Θα λέγαμε ότι κάποια ζητήματα πολλές φορές σε έναν λόγο παθαίνουν παίρνουν μεγαλύτερη τροπή από αυτή τελικά που πρέπει να τις δίνεται. Είδαμε και μια διαμάχη σήμερα μεταξύ της κυρίας Αναστασίου και του κύριου Φιακαντάρη
0: για αυτό
1: το ζήτημα.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Και νομίζω ότι, για να είμαι και ειλικρινής, πολύ σωστά το έπιασε η κυρία Αναστασίου αυτό το κομμάτι και το έθεσε, έστω και με έναν τρόπο αρκετά χιουμοριστικό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτά τελικά στην μεγάλη εικόνα πολύ μικρό, θα παίξουν πολύ μικρό ρόλο, και εκτιμώ ότι στο τέλος της ΔΕΘ θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του νέου εκλογικού σκηνικού.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Και παραμένω στην είδηση που την ακούσαμε ζωντανά πριν από λίγο από τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ και τις Βρυξέλλες, η μεγάλη μάχη του Τεντόγλου στον τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Πέταξε ο Μίλτος στα 8.40 στην τέταρτη προσπάθεια και από ό,τι φαίνεται αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Μίλτος. Και γιατί να μην την αφήσει μετά από αυτό το φοβερό άλμα στα 8.40. Θα πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού του Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά, συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Κόδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θάνος Χεφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Ιστορικό κατόρθωμα, το ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά έπεσε ο Μίλτος ο Τεντόγλου με το φοβερό αυτό άλμα στο 840, οπότε θα το μεταδώσουμε τώρα. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής διένυσε μια απόσταση περίπου 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι του ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Αυτά για το ιστορικό αυτό κατόρθωμα από τον κολυμβητή, τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, από τους Όθωνους στην Ιταλία. Να πούμε επίσης ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Και επίσης ότι τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών. Έχουμε και εικόνες, έχω μπει στο πρώτο θέμα και βλέπουμε και εικόνες από την προετοιμασία του κολυμβητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία να πάμε στην Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Αλλά πριν από την Κέρκυρα θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Χρυσάφη. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Χρυσάφη, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι η ζωή στην Θεσσαλονίκη, η οποία κινείται σε ρυθμούς στον αστερισμό της έκθεσης της ΔΕΘ.
1: Ο παλμός της καρδιάς πάει στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρα που είναι κοντά τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Όπως ξέρετε, είναι ένα τριήμερο δυνατό για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Ήδη τα ξενοδοχεία, τα δύο δωμάτια είναι σχεδόν γεμάτα. Και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και στα καφέ. Και με την ευλογία του καλού καιρού και τα beach bar έχουν κόσμο για να κάνουν απολαύσει τον μπάνιο τους.
0: Ναι, τα beach bar συνδυάζουν την έκθεση με το.
1: τις κάποιοι διακόπες. Που έρχονται, ναι, κάποιοι που έρχονται γιατί, okay. Τα Βαλκάνια έχουν τριήμερο Αγίου Πνεύματος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και κατεβαίνουν πολλοί κόσμος τώρα για την έκθεση και για να απολαύσουν και τον μπάνιο τους, γιατί έχουν πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορούμε ένα λεπτό, κύριε Χρυσάφη, να συνδεθούμε
1: παρακαλώ.
0: Εκ νέου με τις Βρυξέλλες και τους συναδέλφους.
2: Ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43, είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου, και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή διαδικασία και καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς. Τον Εχάμερ περιμένει.
0: Λοιπόν, ο Γκέιλ έκανε 8.46, πέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα συνδεθούμε εκ νέου μόλις επιχειρήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Κύριε Χρυσάφη, είστε ικανοποιημένος λοιπόν από την κίνηση στα καφέ, στα εστιατόρια? Ούτως ή άλλως η πόλη φημίζεται και για το φαγητό της και για τα καφέ της και για τα εστιατόρια της.
1: Ναι, από ενημερώσεις που έχω από συναδέλφους είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ καλό καιρό και ο κόσμος βγαίνει έξω για να απολαύσει τον καφέ του και τα γεύματα στις ταβέρνες, στις παραλίες και στα εστιατόρια.
0: Mm-hmm. Ειδικά εκεί στο κέντρο, κύριε Χρυσάφη, η Θεσσαλονίκη σχεδόν καθημερινά είναι μια γιορτή, και τα βράδια, η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, και φανταζόμαστε τώρα πώς θα είναι με την ΔΕΘ και τους ρυθμούς που ζει η πόλη με τη ΔΕΘ.
1: Σίγουρα, σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Το θα ανοίξει η έκθεση και οι συναυλίες αυτές που ακολουθούν, είτε με τον Αντώνη Ρέμο ή τα διάφορες συναυλίες που ακολουθούν τώρα για το δεκαήμερο, το πρώτο δεκαήμερο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και επίσης και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά, όπως το Δήμο του Θερμαϊκού εδώ πέρα, που ήδη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και τα εστιατόρια καθημερινώς, γιατί είναι ένα βήμα, ένα μέτρο από τη θάλασσα. Δηλαδή στην Αμμωδιά να φας, να πεις τον καφέ σου και έχει πολύ ωραίες παραλίες με φραγμένες παραλίες.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε, ότι συνδυάζει κανείς την αγορά, την ΔΕΘ, αλλά και με τις διακοπές του. Ο τουρισμός πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι στην πόλη σας, κύριε Χρυσάφη? Είστε ικανοποιημένοι?
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και για τη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αν πούμε για το μέρος που είμαι εγώ, που στεγάζομαι με την εργασία μου, είμαι 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οι παραλίες στο Δήμο Θερμαϊκού ήταν γεμάτες, γιατί είναι και έχει 5 βραβευμένες παραλίες και έχει πολύ ωραία μαγαζιά, έχει πολύ ωραία ξενοδοχεία, είναι ένα διαμάντι για την περιοχή και ο κόσμος το επισκέπτει συνέχεια, γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν και το... Έγινε η απόδειξη στο μέλλον. Δηλαδή, κάνουμε καλή δουλειά πριν και τώρα το απολαμβάνουμε. Έχει πολύ κόσμο, το έχει μάθει ο κόσμος, έχει διαφημιστεί σωστά και έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού, να κάνουν τον μπάνιο και τις παραλίες όμορφες που έχουμε.
0: Και μαθαίνω ότι έρχονται και πολλοί Τούρκοι πλέον τουρίστες στην Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χρυσάφη, γιατί θα συνδεθούμε πάλι με τις Βρυξέλλες και τον Diamond League. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό Σάββατο, κύριε Κρό, και πάντα διαθέσιμο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να συνδεθούμε αμέσως.
2: Να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευνηδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάτι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέιλ στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες. Ο Γκέιλ υπερέβαλε αυτό, έκανε την καλύτερη επίδοση της χρονιάς. Για εκείνον ο Τζαμαϊκανός, τον βλέπετε με τη σημαία και είναι το πρώτο διαμάντι της βραδιάς από τα 32 που θα απονεμηθούν αυτό το διήμερο. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι δεύτερος, θα είναι όμως στο Ultimate Championship για να διεκδικήσει εκεί μια ακόμα νίκη και να κορυφώσει αυτή την μυθική, θα λέγε κανείς, την παραμυθένια καριέρα του, την καλύτερη καριέρα, την καλύτερη στιγμή, χρονιά μάλλον της καριέρας του, με αυτό το 8.66 που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Εδώ στις Βρυξέλλες ο Γκέιλ έκανε την μεγάλη ανατροπή.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τους συναδέλφους. Ο Τεντόγλου, ο Μίλτος, έμεινε στο 8.40. Ο Γκέιλ έκανε την ανατροπή με το 8.46. Πήρε την πρωτιά, πήρε το διαμάντι. Προφανώς δεν πειράζει, έχουν δίκιο οι συνάδελφοι. Αλλά ξέρετε, αν βλέπατε την έκφραση του Μίλτου, δηλαδή... πέρα από τον ευνηδιασμό, στεναχωρήθηκε γιατί έφερε 8.40. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να στεναχωριέται ένας αθλητής για μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι τεράστιο το άλμα του Μίλτου, τεράστια η επιτυχία του, το 8.40, και εμείς να λέμε δεν πειράζει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, τουλάχιστον για άλλες εποχές. Τώρα όμως έχουμε συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει ο Μίλτος στις πρωτιές και στα χρυσά μετάλλια, και ο ίδιος, αν βλέπατε την εικόνα του, αν βλέπατε το πρόσωπό του, έδειχνε ότι στενοχωρήθηκε. Ήθελε την πρωτιά, αισθάνθηκε ότι την είχε, ότι το είχε καταφέρει την πρωτιά. Ωστόσο ο Τζαμαϊκανός, ο Γκέιλ, έφερε το 8.46 και έτσι ο Μίλτος έμεινε στο 8.40 και δεύτερος.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Κέρκυρα και στον φίλο μου τον Γιάννη Ανδριώτη για να μας πει για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο.
0: Λοιπόν,
1: είναι ιστορικό κατόρθωμα, έτσι,
0: ιστορικό,
1: δεν έχει να γίνει. Μιλάμε για τον 43χρονο κολυμβητή, υπερκολυμβητή, υπεραθλητή, γιατί στην πραγματικότητα έχει κάνει ένα απίστευτο τρίαθλο, νομίζω, στις αρχές χρονιάς, πέρσι, όπου συνολικά μαζί με το Κολύμπι έκανε 750 περίπου χιλιόμετρα. Προφανώς όχι τα περισσότερα στην κολύμβηση, αλλά μιλάμε για έναν υπεραθλητή. Ο οποίος τι έκανε, ποιο είναι το ρεκόρ του. 31 συνεχείς ώρες κολύμβησης, διέσχισε το Ιόνιο, πήγε από τους Οθωνούς, από το λιμάνι των Οθωνών, κολύμπησε μέχρι την νότια Ιταλία, για την ακρίβεια, μέχρι τη Σάντα Μαρία τη Λέουκα, το νοτιότερο κομμάτι της Ιταλίας.
0: Μιλάμε για 92 χιλιόμετρα, Γιάννη.
1: 91,4 για την ακρίβεια. Είναι όντως τρομερό το κατόρθωμά του. Τον ακολουθούσε σκάφος από το Marathon Swimmers Federation για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους καταγραφής. Τα πλάνα έχουν ανέβει ήδη στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, ναι, του ίδιου του αθλητή, του Σπύρου Χρυσικόπουλου, όπου εκεί μάλιστα έχει ένα τρομερό βίντεο που σε κάποια στιγμή την ώρα που κολυμπάει εμφανίζονται 8 με 10 δελφίνια δίπλα του να κολυμπάνε μαζί του.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακά και εγώ βλέπω έτσι κάποια πλάνα στο διαδίκτυο. Να πούμε απλά για να κάνει ο κόσμος και τη σύγκριση, Γιάννη, ότι περίπου 34 χιλιόμετρα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας είναι η μάχη, η πρόκληση της μάχης, έτσι.
1: Ακριβώς, που θεωρείται όποιος το κολυμπάει, θεωρείται επίσης πολύ μεγάλο κατόρθωμα.
0: Εδώ μιλάμε για 91,4, ναι. Αυτό
1: λέω. Τρεις φορές σχεδόν την μάχη. Και βέβαια είναι και πολύ απαιτητικό το πέρασμα του Ιόνιου, γιατί ναι, μεν το Ιόνιο Πέλαγος, σαν Ιόνιο Πέλαγος, είναι μια ήρεμη θάλασσα, όμως όταν βγαίνεις Αδριατική, όταν πας ανοιχτά, δεν ισχύει καθόλου το ίδιο και ειδικά οι καιρικές μεταβολές ενός πολύ ιδιαίτερου οικοσυστήματος και ενός ιδιαίτερα περίεργου μετεωρολογικά συστήματος καθιστούν αυτή τη διάσχιση του στενού, ας πούμε, μεταξύ Ιταλίας και Κέρκυρας εξαιρετικά δύσκολη και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, εξαιρετικά επικίνδυνη. Είχε προσπαθήσει πάλι ο Χρυσικόπουλος να κάνει τη διαδρομή, ναι, για την ακρίβεια από τα Διαπόντια νησιά, νομίζω την ερήκουσα τότε προς το Ότραντο, πάλι στην Νότια Ιταλία, το 2024, αλλά είχε απότομη επιδείνωση του καιρού με ψηλό κλιματισμό και εμφάνισε μεγάλες ποσότητες μουδουσών, όπου αυτά δυστυχώς τότε τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την προσπάθεια και βέβαια να βάλει στόχο σε 2 χρόνια να τα καταφέρει.
0: Έχεις μιλήσει μαζί του, δηλαδή τον ξέρουμε τον αθλητή αυτόν, μπορούμε να τον παρουσιάσουμε το προφίλ του?
1: Είναι ένας πολύ στενός, θα έχω μιλήσει παλαιότερα μαζί του, τώρα δεν έχω το χρόνο να μιλήσω ακόμα μαζί του μετά το κατόρθωμά του. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες και σίγουρα θα το γυρίσει στην Κέρκυρα, γιατί είναι ακόμα στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ προσιτός, υμνός και έχει πάθος για αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει. Δηλαδή το να είναι ένας υπεραθλητής κυρίως κολυμβητικών διαδρομών.
0: Ναι. Να το ξαναπούμε, Γιάννη, γιατί δεν το πιστεύουμε, το βλέπουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το ταξίδι ξεκίνησε την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τους Όθωνους και ολοκληρώθηκε στην Σάντα Μαρία ντι Λέουκα την 3η-1η του Σεπτέμβρη. Στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν μαζί του ένα συνοδευτικό σκάφος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ένα συνοδευτικό σκάφος για λόγους ασφαλείας και για λόγους καταγραφής αυτού του ρεκόρ. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Γιάννη, τώρα δεν σε ακούμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο ρεκόρ το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα είναι από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στον κόσμο.
0: Ναι, και θυμάμαι, έχω δει και σχετικές ταινίες με ανθρώπους που έκαναν αντίστοιχες προσπάθειες και δεν ήταν εύκολες και ξανά και ξανά και εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο καιρός, αυτό που είπες νωρίτερα. Δηλαδή,
1: παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πειθαρχία, πολύ σκάφη αυτό του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η γνώση για το αντικείμενο, δηλαδή πότε πρέπει να πιέσεις, πότε πρέπει να ηρεμήσεις το σώμα σου, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και να καταλαβαίνεις και τις αντοχές σου, να μετράς μόνο τις αντοχές σου για το πώς θα πρέπει να ηρεμήσεις και να κάνεις μικρότερες κινήσεις, να γεμίσεις λίγο μπαταρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, να συνεχίσεις μετά να προσπαθείς. Είναι ένα πράγμα, επειδή έχω μιλήσει με αθλητές πολυνήμισης που κάνουν και σχετικά μεγάλες αποστάσεις, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που θέλει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία.
0: Ναι, μα δεν το συζητάμε τώρα. Και έλεγα ότι πραγματικά έχουν γυριστεί και ταινίες, δηλαδή βασισμένες σε πραγματικά τέτοια αντίστοιχα γεγονότα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη ιστορία του Χρυσικόπουλου θα εμπνεύσει κάποιον να γυρίσει μια αντίστοιχη ταινία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω, η Κέρκυρα πώς πήγε φέτος από τον τουρισμό με την ευκαιρία που έχουμε.
1: Πώς πηγαίνει, δεν έχει πάει ακόμα. Πηγαίνει
0: ακόμα, χαμός.
1: Ψιλογεμάτη ακόμα. Αρχή Σεπτεμβρίου έχουμε. Να σου δώσω έτσι με το στοιχείο του Αγού, 6% αύξηση.
0: Πόσο?
1: Στον αριθμό των 6% αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών προσεγγίσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι περισσότερες από 2.200 οι αεροπορικές πτήσεις μόνο για τον Αύγουστο. Υπήρχαν μέρες που ξεπέρασαν τις 100.000 και την Περισσίο.
0: Δεν σε ακούμε, Γιάννη, δεν σε ακούμε. Θα σε Δεν σε ακούμε, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως τη βάση του ρεπορτάζ την έδωσες. Τώρα ψάχνω στο διαδίκτυο και βλέπω την συγκλονιστική προσπάθεια της 60χρονης αθλήτριας Νταϊάννα Νάιαντ, η οποία να κολυμπήσει από την Κούβα στη Φλόριντα χωρίς κλουβί προστασίας για τους καρχαρίες. Επίσης η αληθινή οδύσσια των αδελφών Γιούστρα και Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και πολλές άλλες ταινίες που έχουν γυριστεί με βάση πραγματικά γεγονότα κολύμβησης, είτε γιατί οι αθλητές το επέλεξαν είτε γιατί αναγκάστηκαν σε σχέση με κάποια περιοχή που βρίσκονται και ήταν σε κίνδυνο. Πολλά συγχαρητήρια στον Σπύρο Χρυσικόπουλο για αυτό το ιστορικό κατόρθωμα, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμβησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα δει και να θαυμάσει αυτό το σπουδαίο, το μεγάλο κατόρθωμα.

Λοιπόν, να πούμε ότι από τη Δευτέρα το όλο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού Earth News Radio 105,8 θα είναι στον αέρα με πολλές εκπλήξεις, με ψυχραιμία, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα δώσουμε και πάλι το ισχυρό στίγμα του ραδιοφώνου μας, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8, σε ό,τι μας αφορά σταθερά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το απογευματινό στις 7 η ώρα, 7 με 8. Και μετά όμως, εδώ αρχίζει το καινούριο, Βαγγέλης Σαρής, Δημητρής Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας, στο τέλος της ημέρας. Εγώ θα βρίσκομαι με τα παιδιά στο 8-9, ενώ εκείνοι θα συνεχίσουν μέχρι και τις 10. Θα έχετε μια υπέροχη και στην πορεία συντροφιά και παρέα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα σε σχέση με το ακροατήριο, να έχουμε και να συνδυάσουμε δηλαδή και ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και κατά κάποιο τρόπο και ψυχαγωγία με χιούμορ και με διάθεση, πώς να το πω, και πειράγματος ο ένας στον άλλον, όπως έχουμε συνηθίσει. Αλλά η βάση μας θα είναι το ρεπορτάζ, η είδηση και η ενημέρωση. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης και σήμερα, Παρασκευή, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο για τον ήχο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Θάνο Σιαφάκα στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα, με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα, ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στην Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Steve Witkoff και Jared Kushner στη Μόσχα. Κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Τοξική ομίχλη πνίγει την Μαλαισία. Χιλιάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές. Στο Σεριάνο, δείκτης ατμοσφαιρικής ρήπανσης εξεπέρασε το όριο και κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Ελλάς εν όψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Μόνο για τον Αύγουστο εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας, λίγο νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη και θα σας πούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημέρας, αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά στο τι πρόκειται να κυριαρχήσει στην εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία.
0: Τι μας φέρνει η αυριανή ημέρα, η οποία είναι πολύ πλούσια, Δημήτρη, όπως μπορούμε να φανταστούμε όλοι, σε εξελίξεις, με δεδομένο ότι έχουμε τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, της 90ης, παρακαλώ. 100 χρόνια όμως μετράει, έτσι μου έλεγες.
1: 100 χρόνια, από το 26 έγινε η πρώτη έκθεση της Θεσσαλονίκης, συνολικά έχουν γίνει 90, μεσολάβησε ο κορονοϊός και κάποιες άλλες εξελίξεις σημαντικές και είναι η 90η έκθεση που πραγματοποιείται, ενώ συμπληρώνει ακριβώς έναν αιώνα αυτός ο θεσμός, ο οποίος κυριαρχεί πάντα το Σεπτέμβριο. Όλοι όσοι ασχολούμαστε τόσα χρόνια με την δημοσιογραφία θυμόμαστε ότι το Σεπτέμβριο οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ πυκνές, πολιτικές και κυρίως λόγω της ΔΕΘ.
0: Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη και θα είναι για τα επόμενα 24 ώρα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, η δέσμη μέτρων, την οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα έχει, όπως τονίζεται, μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά θα αποτελέσει την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που θα φτάνει μέχρι το 2030-2031. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται λοιπόν να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο. Αύριο το πρωί θα κάνει και τα επίσημα εγκαίνια της
1: έκθεσης. Η ομιλία
0: του
1: αργότερα, φαντάζομαι.
0: Η ομιλία του θα είναι γύρω στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Εννοείται ότι θα είμαστε εδώ προκειμένου να την μεταδώσουμε ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, με πλήθος βέβαια συνδέσεων και με ανταποκρίσεις,
1: ρεπορτάζ, αναλύσεις και
0: από
1: τα λοιπά.
0: Την Θεσσαλονίκη και αναλύσεις ακριβώς και μέσα από τους πολιτικούς μας συντάκτες εδώ.
1: Και να πούμε βέβαια, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά γιατί είναι γεγονός ότι από Δευτέρα, 7 του μηνός, μεθαύριο, ξεκινάει και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
0: Το νέο ανανεωμένο, έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, ξεκινάει με νέες παρουσίες, με δυνατές φωνές, όπως πάντοτε, ακόμη πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα δομημένο ανάλογα με τις συνθήκες. Βαδίζουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο, αυτό το γνωρίζουμε καλά, το καταλαβαίνουμε παρακολουθώντας το πολιτικό ρεπορτάζ σε κάθε του έκφανση, καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε προεκλογική
1: και
0: περίοδο.
1: Δεν είναι μόνο η δική μας προεκλογική περίοδος, έχουμε και προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτές πολύ σημαντικές, με δεδομένο ότι ο πόλεμος Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών έχει, όπως λένε οι Αμερικάνοι, στολάρι, δηλαδή έχει κολλήσει, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις, ας πούμε, από τη μία πλευρά τον J.D. Vance να λέει ότι η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί σχεδόν όπως ήταν 6 μήνες πριν, οπότε ξεκίνησε,
0: ότι έχουμε
1: επανέλθει
0: στην πρώτερη του πολέμου κατάσταση, ουσιαστικά μας είπε, έτσι.
1: Τα νούμερα δεν συνηγορούν σε κάτι τέτοιο, διότι τα πλοία τα οποία περνάγανε από τα στενά του Ορμούζ ήταν σε ημερήσια βάση περίπου 185 πριν τον πόλεμο, τώρα είναι γύρω στα 60 με 70. Συνεπώς, μάλλον είναι λίγο ευχολόγιο η δηλώση του κυρίου Βάνς.
0: Και υποσυνοδεία ουσιαστικά, έτσι, αμερικανικών δυνάμεων περνούν
1: βέβαια,
0: πλέον.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε πλοίο να περάσει ελεύθερα, έτσι όπως θέλουν να λένε κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.
1: Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τον άλλο μεγάλο πόλεμο, την Ουκρανία, Θυμάσαι ότι λέγαμε χτες, βάσει των τηλεγραφημάτων από τα δημοσιογραφικά πρακτορία, από το Reuters, το Associated κτλ., ότι θα υπάρξει το Σαββατοκύριακο, λέει, μια συνάντηση των απεσταλμένων των ΗΠΑ, του Steve Witkoff και του Jared Kushner, προκειμένου να επιχειρηθεί να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα η Μόσχα λέει ότι όταν θα έχουμε αυτές τις αφίξεις και τις συζητήσεις, τότε θα σας ενημερώσουμε. Οπότε παραπέμπεται το θέμα και πάλι στις καλένδες. Έχουμε δηλαδή δύο πολέμους ανοιχτούς, οι οποίοι φαίνεται.
0: Χωρίς αχτίδα φωτός.
1: Χωρίς αχτίδα φωτός. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη.
0: Αυτό δεν υπάρχει το κάτι. Δυσάρεστο.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνει ότι θα μπορούσε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορέσει να απεγκλωβιστεί από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Και φαίνεται, τουλάχιστον όπως όλα δείχνουν, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, όπως όλα δείχνουν, θα φτάσει στις ενδιάμεσες εκλογές με έναν πόλεμο. Μπορεί επισήμως να δηλώνει ότι έχει τελειώσει, αυτό που είπε ο κύριος Βάνς, ότι δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα θα φτάσει με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, κάτι το οποίο, εάν γίνει, αν φτάσει δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο αυτόν, ενώ του Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουμε ένα αδιέξοδο και θα έχουμε και πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως ό,τι αφορά την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή όλοι θεωρούν βέβαιοι αναλυτές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να χάσει το Κογκρέσο και εκεί πλέον δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη, γιατί τα επόμενα δύο χρόνια θα έχει δεμένα τα χέρια του. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στη διεθνή σκηνή. Μας έχει συνηθίσει αυτός ο πλανήτης να αλλάζει έτσι ρότα
0: σε εκπλήξεις. Και βέβαια μην ξεχνούμε και την παράμετρο που αφορά την τσέπη και την καθημερινότητα όλων μας απέναντι σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα που μένονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ενέργεια που βλέπουμε σε τι επίπεδα κινούνται οι τιμές στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και το βλέπουμε και στην Αγγλία εδώ, στην καθημερινή μας ζωή, στο που βρίσκεται η βενζίνη, η αμόλυβδη. Αλλά είναι κινείται πάνω από τα 2 ευρώ, πλέον σταθερά, και δυστυχώς έχει και ανωδική τάση. Ναι. Δηλαδή και η τάση, σύμφωνα
1: και με συνεχίζεται η επιδότηση στο μεταξύ.
0: Στο ντίζελ κίνησης η επιδότηση κίνησης, συνεχίζεται κανονικά, αλλά φαντάσου ότι δεν την νιώσαμε ποτέ αυτήν την μείωση, Δημήτρη. Ποτέ δεν την δώσαμε.
1: Πάντως, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή το γεγονός ότι η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβηση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε σήμερα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, ένα φόρουμ δηλαδή όπου συζητήθηκαν τα ενεργειακά
0: ζητήματα. Ακόμα και η κυρία Γκυλφόιλ στη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Ακόμα έτσι. Και η κυρία Γκυλφόιλ, βέβαια.
0: Είναι, χτυπάει η καρδιά των γεγονότων τώρα εκεί.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και αυτό το οποίο τόνισε η κυρία Γκυλφόιλ και έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, είπε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και στρατηγικό σύμμαχο πρώτης γραμμής για την Ουάσιγκτον. Στάθηκε η κυρία Γκυλφόιλ ιδιαίτερα στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία, και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές σε ολόκληρη την περιοχή. Η επικεφαλής της πρεσβείας εδώ των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε ακόμη ότι η αμερικανική στρατηγική επιδιώκει τη θωράκιση των συμμάχων μέσω της ενεργειακής ανεξαρτησίας με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αυτής της πολιτικής. Και έκανε και ειδική αναφορά, βέβαια, όπως ήταν φυσικό, στις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Exxon Mobil και η Chevron, καθώς και στις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις στην Ελλάδα μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες, Βαγγέλη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση για την επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Απομένουν γύρω στα 11,4 δις ευρώ ακόμη να εκταμιευθούν, και πρωταγωνιστής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, Δημήτρη, με αυτά που μας έλεγες νωρίτερα και για την θέση, την σημαντικότατη θέση στρατηγική που η χώρα μας αποκτά και όσο έρχεται ο χειμώνας και όσο παραμένουν αυτά τα γεωστρατηγικοπολιτικά ζητήματα στην περιοχή μας. Και θα δούμε στη συνέχεια, τι δήλωσε γι' αυτό και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέρθηκαν στο θέμα σε μια συζήτηση όπου βρίσκονταν και ο Ντέκλαν Κοστέλο, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον θυμόμαστε από την Τρόικα εκείνη την περίοδο.
1: Ποιος το ξεχνάει.
0: Που έρχονταν μαζί με τους, άλλους φορείς προς έλεγχο στα Υπουργεία τότε, που στηνόμασταν δημοσιογράφοι και κάμερες και τους περιμέναμε για να, να δούμε τι θα πούνε, έτσι.
1: Και στηνόμασταν όχι μόνο στα Υπουργεία, στηνόμασταν και στις τράπεζες για να πάρουμε τα 60 ευρώ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, να με συγχωρείς δηλαδή, αλλά ήταν ένα shock to the system που λέμε.
0: Μία περίοδος πραγματικά δύσκολη. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
1: Τραγική θα έλεγα. Τώρα είπε και άλλα η κυρία Γκυλφόιλ και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανέδειξε το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον της Washington για την Ελλάδα, αναφερόμενη στην επένδυση της Αμερικανικής Development Finance Corporation στο λιμάνι της Ελευσίνας, αλλά και στις ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της ναυτιλίας. Όσο δε για την ενέργεια, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και Ουκρανίας για την τροφοδοσία της Οδυσσού με αμερικανικό LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Τέλος, η είδηση η οποία βγήκε από τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα βρίσκεται εδώ σε λίγες εβδομάδες και υπογράμμισε ότι η επιλογή της Αθήνας για μια τόσο σημαντική επίσκεψη αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο ζενίθ αυτή τη στιγμή, στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, Βαγγέλη.
0: Όπως είπαμε, όλο το επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται, το επιτελείο εδώ των συναδέλφων του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ βρίσκονται επιποδός, γιατί η καρδιά χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά στην ενόψη της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στην συμπρωτεύουσα, και εν αναμονή και των ανακοινώσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται, και θα δούμε στην συνέχεια με τα ρεπορτάζ και των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη και της Γεωργίας της Κιτζή και του Θάνου του Τσίρου, τον επικεφαλής του πολιτικού και οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News αντίστοιχα, αυτό το οποίο τονίζεται πάντως είναι ότι τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, ότι δεν θα έχουν τα μέτρα, οι δέσμοι των μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα όπως γίνονταν παραδοσιακά, αλλά θα πάει θα αποτελεί την εισαγωγή σε έναν τετραετή κυβερνητικό κύκλο που θα φτάνει το 2030-2031. Επιπλέον θα είναι μελετημένα και κοστολογημένα. Το τρίτο χαρακτηριστικό, ότι αυτή η νέα δέσμη των μέτρων θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κυρίως στις οικογένειες και δις τις οικογένειες με παιδιά. Και είναι μέτρα που θα έρθουν να κουμπώσουν με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης και συνδυαστικά έτσι να οδηγήσουν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη, και συνολικά αυτή η ΔΕΘ, αυτό που τονίζεται, είναι ότι θα βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά να αποτυπώνονται πλέον στο πορτοφόλι του κάθε Έλληνα πολίτη, αφού αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας. Και είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη ορίζοντας, όπως τονίζουν κύκλοι κοντά στον Πρωθυπουργό, και αυτό έχει την δική του σημασία.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας.
0: Μέχρι και τις 12. Μέχρι τις 12. Κυριολεκτικά το τέλος της μέρας. Έτσι, όχι μόνο μεταφορικά.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή μιλάγαμε πριν για την ενέργεια και τα λοιπά, και βέβαια με τα στενά του Ορμούς και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το CNN για το πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η αμερικανική πίεση στην οικονομία του Ιράν και
0: αυτός
1: πόσο
0: ο οικονομικός στραγγαλισμός
1: ακριβώς,
0: που επιχειρεί
1: διότι
0: να κάνει η Ουάσιγκτον, έτσι.
1: Ακριβώς, ο στρατιωτικός εναγκαλισμός δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής, για να μην πω καθόλου, ας πούμε ότι έχει αποδώσει ελάχιστα. Λοιπόν, αυτό που ανακοίνωσε ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, έχει ξεκινήσει μια τεράστια αμερικανική εκστρατεία για να προκληθεί οικονομική ασφυξία στο Ιράν μέσω του αποκλεισμού των εξαγωγών πετρελαίου και της αυστηροποίησης των μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων. Βέβαια, εδώ να πούμε μια μικρή παρένθεση ότι η Κίνα εξακολουθεί να προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν. Όμως ο αποκλεισμός αυτός στερεί από την Τεχεράνη τα έσοδα από το πετρέλαιο και παράλληλα η εγχώρια οικονομική κρίση επιδεινώνεται με την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ και την γοργή αύξηση του πληθωρισμού. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι τα αποθέματα βενζίνης του Ιράν επαρκούν μόλις για 2 μήνες, καθώς το Ιράν χρειάζεται εισαγωγές λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων διήλυσης που έχει. Το Ιράν έχει πάρα πολύ πετρέλαιο, αλλά δεν έχει μεγάλα διηλυστήρια. Και η αυξανόμενη οικονομική πίεση οθεί την Τεχεράνη προς την αναγκαιότητα των διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση λύσης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, καθώς τα νέα αμερικανικά μέτρα δυσχεραίνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, καθιστούν τα δίκτυα λαθρεμπορίου ακριβότερα, ενώ οι εξαγωγές αργού πετρελαίου έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μεσάζοντες είτε αποσύρονται είτε απαιτούν πολύ υψηλότερες αμοιβές για τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, σημαντικοί εμπορικοί διάβλοι όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλείνουν οδηγώντας το εθνικό νόμισμα του Ιράν, το Ριάλ, σε νέα υποτίμηση και εκτινάζοντας περαιτέρω τον πληθωρισμό. Και τι φοβάται το θεοκρατικό καθεστώς? Μια κοινωνική έκρηξη, όπως δήλωσαν μάλιστα.
0: Εκεί που πόνταρε και η Αμερική.
1: Εκεί πόνταρε η Αμερική, ναι. Εκεί
0: στην πόνταρε. Κοινωνική έκρηξη που θα ρίξει το καθεστώς και θα ανατρέψει όλη την κατάσταση, έτσι, και το παιχνίδι υπέρ της.
1: Ναι.
0: Υπέρ και των Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Βέβαια, θα θυμάσαι πριν από μερικούς μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπου γινόντουσαν οι διαδηλώσεις, τα ζητούμενα, αν θέλεις, από την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, ήταν αφενός να μην αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράν. Κάτι το οποίο ο κύριος Τραμπ σε κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι το έχει εξαλείψει αυτό, δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή, αλλά και αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, απεδείχθη ότι οι Ιρανοί είχαν πολύ μεγαλύτερες αντοχές, εννοώ το καθεστώς και οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή την κατάσταση, απεδείχθη ότι δεν λειτουργήσε. Πάντως, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα από την πίεση αυτή.
0: Υπάρχει ακόμη αισιοδοξία ότι θα έχει αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι. Όμως το άλλο ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Τεχεράνη είναι οι προσπάθειες που κάνει η Ουάσιγκτον να αποκλείσει την πρόσβαση του Ιράν σε διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα τρίτων χωρών, τα οποία επί χρόνια χρησιμοποιούσε για να διατηρήσει λειτουργία την οικονομία του. Μάλιστα. Ένα από αυτά ήταν μια τουρκική τράπεζα, για την οποία η Αμερική ανακοίνωσε μια σειρά σκληρών μέτρων, καθώς φέρεται αυτή η τράπεζα να λειτουργούσε για να μπορέσουν να υπάρξουν σημαντικά κεφάλαια για την Ιρανική οικονομία.
0: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10, να πούμε ότι πριν από λίγο είχε ένα χαλαρό πηγαδάκι με δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και ρωτήθηκε για τις εκλογές, πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν Μάρτιο, θα γίνουν Μάιο, τον ρώτησαν οι συνάδελφοι. Είπε ότι ακόμη δεν μπορώ να σας πω, ακόμη δεν το έχω, είναι νωρίς για να το αποφασίσω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο δρόμος προς τις εκλογές μας πάει στο 2020. 2027, έτσι όπως μας είχε προετοιμάσει ο Πρωθυπουργός. Και έδωσε και άλλες απαντήσεις. Τον ρώτησαν και για την συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κρήτη, αλλά και για τα σχολικά βιβλία. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες έκαναν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης την τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα, τα οποία είναι ήδη εγκλειστά σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, την Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο φίλος μας ο Γιώργος Τσολάκης για τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές.
0: Μάλιστα, λοιπόν θα δούμε και τι γίνεται σε σχέση από τον αθλητισμό, έτσι. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε το Μίλτο Τεντόγλ στο Diamond Links στις Βρυξέλλες. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση και του δεύτερου διαμαντιού στην καριέρα του. Όμως ο Τατζάι Γκέιλ του άρπαξε κυριολεκτικά την πρωτιά μέσα από τα χέρια.
1: Τζαμαϊκανός.
0: Ο Τζαμαϊκανός βέβαια, στην τελευταία προσπάθεια του τελικού. Πετώντας τα 8.46, έτσι, και άφησε με 8.40 δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή, τον πολυνίκη Έλληνα πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.
1: Ο οποίος Τεντόγλου έχει πάνω από 8.60 άλμα. Δηλαδή, αν έκανε ένα τα καλά του άλματα, θα το έπαιρνε. Αλλά βεβαίως, μην είμαστε και άπλιστοι. Πολύ καλά τα πήγε. Εντάξει, τώρα έχουμε τον.
0: Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
1: Ακριβώς.
0: Που ρίχνεται στη συνέχεια στην μάχη και καταρχάς να πούμε ότι η F2 Sport προβάλλει
1: ακριβώς
0: τη Diamond Link από τις Βρυξέλλες ζωντανά από τις 9 απόψε το βράδυ.
1: Ο οποίος Καραλής, Βαγγέλη, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη έκπληξη θα το πάρει το διαμάντι, και αυτό γιατί. Γιατί ο Μόντο Ντουπλάντης τελικώς δεν μετέχει.
0: Δεν μετέχει.
1: Δεν μετέχει.
0: Γιατί περιμέναμε πάλι το γνωστό δίδυμο, έτσι, να πρωταγωνιστεί. Και είδαμε και την προηγούμενη φορά πόσο τον πλησίασε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ένιωσε κυριολεκτικά την ανάσα του. Και τον είδαμε και λίγο
1: 6-20 με 6-25.
0: Ναι, λίγο πιο εκνευρισμένο από τις άλλες φορές. Θυμόμαστε τον Καραλή να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με εκείνη την επίδοση στα 6-20 και να αποτυγχάνουν και οι δύο, νομίζω, στα 2-31.
1: Όχι, δοκίμασε στα 6-31. Δοκίμασε ο Ντουπλάντης, δεν τα κατάφερε.
0: Ούτε ο Εμμανουήλ.
1: Ούτε ο Εμμανουήλ Καραλής. Αλλά να πούμε ότι ο Καραλής έχει ξεκινήσει πριν από 1-2 χρόνια, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάτω από τα 6 μέτρα. Και έχει καταφέρει να φτάσει στο 6-20. Οπότε ποιος ξέρει που είναι το όριό του. Μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλά.
0: Και λέγαμε, θυμάμαι το συζητούσαμε με τον Τάσο τον Επιτρόπου.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει η πλευρά των συνανθρώπων μας οι οποίοι θεωρούν ότι είναι άτυχος που έχει απέναντί του έναν αθλητή σαν τον Μόντο Ντουπλάντης και χάνει την πρωτιά. Παρόλα αυτά, αυτό που μου έλεγε ο Τάσος Επιτρόπου είναι ότι όχι, είναι τυχερός, γιατί με έναν τόσο σημαντικό υπεραθλητή απέναντί του καταφέρει να γίνεται συνεχώς και καλύτερος, και να που τον πλησιάζει σιγά σιγά και τον φτάνει.
1: Και το απίστευτο με τον Ντουπλάντης είναι ότι είναι κοντούλης, δεν είναι κανένας ψηλός, δεν είναι κανένας δίμετρος για να περνάει πάνω από το επικοντό.
0: Πέρασε το 5.92 τώρα μόλις ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Τίποτα, στην τσέπη το έχει, αν δεν γίνει κάτι έτσι κουφό, ας πούμε. Το έχει στην τσέπη, εφόσον δεν είναι ο Ντουπλάντης, ο Καραλής είναι μακράν το νούμερο 2. Συνεπώς, μάλλον θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τον Ολυμπιακό με την Φενέρ που παίζουν αυτήν την ώρα και αν δεν κάνω λάθος είναι 2 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ 3 πόντους πίσω, 34-37. Τα παρακολουθούμε.
1: Καλά,
0: και
1: στο μπάσκετ
0: τα αθλητικά δρόμενα
1: αλλάζουν όλα. Ακόμα και στα τελευταία 1-2 λεπτά έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο, πολύ σωστά, οπότε ας πάρουμε και πάλι το δρόμο για την συμπρωτεύουσα, ας πάρουμε και πάλι το δρόμο.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.
0: Για την Θεσσαλονίκη ακριβώς, και είμαστε εν αναμονή των αυριανών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό. Δώσαμε λίγο πολύ το στίγμα του πού θα κατευθυνθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πριν από λίγο είχε μια χαλαρή συνάντηση, όπως
1: αυτό
0: είπαμε,
1: που έλεγες πριν, είχε ενδιαφέρον.
0: Λίγο πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 27 και τον οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία. Είχε λοιπόν μια πιο χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους, συνοδεύονταν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον Γιώργο Ευθυμίου. Συνομιλώντας λοιπόν με τους δημοσιογράφους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Δεν ανησυχώ, είπε, για το χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο μέχρι ευρώ. Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα, είπε, ενώ με αφορμή το γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από 4 χώρες της λεγόμενης G7, σχολίασε ότι πριν από μερικά χρόνια δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί κάτι τέτοιο.
1: Και δεν έχει και άδικο.
0: Βεβαίως. Τον ρώτησαν για τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι, να πούμε, γιατί είχαμε και
1: στην Κρήτη,
0: την 3η Σεπτεμβρίου ακριβώς χθες, με αφορμή την επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Τον ρώτησαν οι συνάδελφοι, του ζήτησαν να το σχολιάσει και είπε, την χαρακτήρισε μια αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου συγκέντρωση.
1: Και είπε και για τα βιβλία, τα σχολικά βιβλία, έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα γύρω από αυτό. Ρωτήθηκε για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, είπε ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Και παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγκαινιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε γραφτεί σε αυτά τα δύο σχολικά βιβλία περί τρίτου φύλου, περί ουδετερότητας και διάφορα τέτοια, δεν θα επανεξεταστούν εξ αρχής για το κατά πόσο είναι έτσι.
0: Για τον χρόνο των επόμενων εκλογών τώρα, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου, τον ρώτησαν πότε, κύριε Πρωθυπουργέ, Μάρτιο-Μάιο, πότε θα στήσουμε κάλπες, και είπε ότι είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω. Για τα δε ψηφοδέλτια σημείωσε ότι θα ανακοινωθούν πριν από τις εκλογές. Όπως καταλαβαίνουμε, όλοι προσπαθούν να του εκμεύσουν κάτι. Έτσι, ναι. Βλέπω δηλαδή και τους συναδέλφους στο πηγαδάκι και τα πρόσωπά τους είναι όλα καρφωμένα και προσπαθούν να κάνουν την κατάλληλη ερώτηση για να εκμεύσουν
1: κάποια ειδησούλα,
0: κάτι παραπάνω,
1: ένα ψυχείο είδησης.
0: Και είναι λογικό. Βλέπω όλους τους συναδέλφους και τους καταλαβαίνω πραγματικά. Νιώθω το πώς λειτουργούν.
1: Ωραίο να είσαι ρεπόρτερ στη ΔΕΘ. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως, και δεν είχα ποτέ την τύχη. Την κάλυπτα πάντοτε εξ αποστάσεως στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και πάντοτε ζήλευα. Όπως θα ήθελα πολύ να ξεναγηθώ. Κιόλας, δηλαδή να περιηγηθώ μέσα στην έκθεση, στα περίπτερά της. Θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο εκτός από την Ιαπωνία, που είναι και η χώρα
1: τιμόμενη
0: που τιμάται,
1: χώρα.
0: Η τιμόμενη
1: σωστά,
0: χώρα.
1: Σωστά.
0: Φέτος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα πολύ εντυπωσιακό περίπτερο και η Έρτεκη, και θα το δούμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ με τις λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει και όλα όσα θα γίνουν αύριο κατά τα εγκαίνια της έκθεσης. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μέτρα, όλες τις πληροφορίες που μεταδίδουν εδώ οι ρεπόρτερ μας. Να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, την Γεωργία Σκιτζή, για το τι έχουμε να περιμένουμε αύριο από τα χείλη του Πρωθυπουργού.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο και επί της ουσίας οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν θα έχουν μόνο αυτό που λέμε ετήσιο χαρακτήρα, αυτό που γινόταν δηλαδή παραδοσιακά, αλλά θα αποτελούν μέρος ενός σχεδίου, κυβερνητικού σχεδίου τετραετίας, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσει αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Εδώ θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό μέτρα κοστολογημένα, εφαρμόσιμα, τα οποία άμεσα θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα, όπως τονίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Πρωθυπουργός τι θα κάνει. Θα πηγαίνει σαν να έχει δημιουργήσει μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο ένα καλεντάρι, ένα ημερολόγιο και θα εξηγεί μήνα-μήνα ποια μέτρα θα είναι αυτά και σε ποιοι θα ωφελούνται από αυτά. Αναλυτικά θα γίνεται αυτό και καταλαβαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτό έχει και μία αντίστοιξη βλέποντας προς την αντιπολίτευση. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που θα ανακοινώσει θα ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Εδώ θα ακούσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες κάτι που θα τους αφορά. Αυτό μας μεταφέρεται. Σε ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Μεγάλη έμφαση που θα δοθεί, θα το δούμε αυτό αύριο, θα το ακούσουμε στις οικογένειες με παιδιά. Mm-hmm. Αυτό μας το τονίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι παράλληλα αυτά γίνονται και με τις περαιτέρω φόρο ελαφρύνσεις που θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εδώ θα έχει και μία προοπτική, θα ακούσουμε πολλές φορές αύριο να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό η λέξη ορίζοντας και τονίζουν αυτό σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση, καθώς θα έχει και το σχέδιο το αναπτυξιακό και το μεταρρυθμιστικό το οποίο θα ακούσουμε.
0: Μας προειδέασε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, για το πώς θα είναι δομημένο το πακέτο, το καλάθι της ΔΕΘ. Μίλησε για δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Μίλησε στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας ο κ. Πιερακάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης. Να ακούσουμε τώρα σε τι αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έθεσε στις προτεραιότητες των κυβερνητικών μέτρων το δημογραφικό αλλά και το στεγαστικό πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ακούσαμε το πολιτικό κομμάτι από τη Γεωργία Σκιτζή από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και από τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Art News, τον Θάνο τον Τσίρο, τα μέτρα τα οποία φαίνεται ότι θα λάβει η κυβέρνηση, ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να ωφεληθούν από το πακέτο, αλλά και πότε.
2: Τα τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπάρχουν στην Ελλάδα θα δουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, και ότι σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και περισσότερα από ένα τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους. Πάμε για πληροφορίες αύξησης των συντάξεων της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο. Καταργείται η προσωπική διαφορά, οπότε οι αυξήσεις θα φανούν σε περισσότερους. Η ετήσια ενίσχυση, αυτό πρέπει να είναι ένα από τα μέτρα τα οποία θα δούμε να υλοποιούνται τα καινούργια τον Νοέμβριο του 2026. Φαίνεται ότι κλειδώνει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε. Βάζω μια

0: Κόμμα πληροφορία στο τραπέζι, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις. Mm-hmm. Αύξηση κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο, το οποίο είναι στοχευμένο, αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση από τον Πρωθυπουργό. Ομάδα τρίτη είναι βεβαίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ θα εντάξουμε και τους αγρότες, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη παρέμβαση για την ενίσχυση και για αυτούς. Μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027. Τη Δευτέρα στην εξειδίκευση των μέτρων θα ακούσουμε για περιπτώσεις όπου το όφελος θα μεταφράζεται και σε αρκετές εκατοντάδες, ενδεχομένως και σε πάνω από 1.000 ευρώ. Θέλω να μεταφέρω την πληροφορία ότι στο τεκμαρτό εισόδημα φαίνεται να κλειδώνει μια παρέμβαση. Το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σημείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης, περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τους αγρότες. Οι πληροφορίες μιλάνε για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν για να μπορέσουν να σηκώσουν και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση προκαταβολής φόρου και μία πληροφορία να σου μεταφέρω ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά του σχέδια. Υπάρχει και το μέτρο της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών για να μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό. Έχουμε ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, με συγκεκριμένα κριτήρια, και από εκεί και πέρα πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ και από τον του Θάνου του Τσίρου είναι ότι αυτός είναι ο στόχος, να πιάσει όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα κοινωνικών ομάδων και πολιτών αυτό το πακέτο της ΔΕΘ που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός.
2: Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 50-54. Δύο καλάθια μπροστά είναι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή και σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους βεβαίως.
1: Γιώργος Καριωτάκης τώρα, έτσι.
2: Κάθε αθλητική εξέλιξη, ναι.
1: Για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Στη μαύρη λίστα έβαλε η αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων εταιρείες ελικοπτέρων βρέθηκαν παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ed News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που τρέχουν. Η καρδιά των γεγονότων, όπως είπαμε, ήδη από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, χτυπά στην Θεσσαλονίκη, χτυπά για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου αύριο αναμένεται να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ και το πακέτο της ΔΕΘ, τις εξαγγελίες που θα αφορούν, έτσι όπως ακούσαμε, ένα πολύ σημαντικό μέρος των πολιτών. Μένει να δούμε να οριστικοποιηθούν, ακούγοντάς τα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τα συγκεκριμένα μέτρα για το πόσους πραγματικά, την γκάμα των κοινωνικών ομάδων που θα επηρεάσουν, έτσι, που θα αφορούν. Και βέβαια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Δημήτρη, αν και όπως είπαμε δεν έχω πάει ποτέ, θα ήθελα πολύ να περιηγηθώ μέσα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εμπορικό, επιχειρηματικό κόσμο, για τους επαγγελματίες κάθε είδους, κάθε τομέα.
1: Πολλές, έτσι, πολύ μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν. Και δεν είναι καθόλου, είναι εκατοντάδες οι εκπρόσωποι αυτών των μεγάλων εταιριών, οι οποίες θα μιλήσουν, θα κάνουν αναλύσεις.
0: Έρχονται και από το εξωτερικό. Και έρχονται και από το εξωτερικό κόσμος για να περιηγηθεί στην έκθεση, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εταιρείες σε χώρες των Βαλκανίων έρχονται στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνάψουν σχέσεις εμπορικές, γνωριμίες κλπ.
1: Αυτή την περίοδο. Σε σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είναι, πάντα ήταν έτσι η ΔΕΘ. Και 100 χρόνια συμπληρώνει σε αυτή την έκθεση. Είναι 90η έκθεση. Αλλά βάλετε τον COVID και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι 90η. Για 10 χρόνια υπήρξαν με διαλύματα φυσικά. Δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, προτάσσοντας την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμβαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό, τις υποδομές, επισκέφθηκε το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου αλλά και το βιοκλιματικό κολυμβητήριο συγκρότημα στην Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Εξαιρετικό, δεν ξέρω αν το είδες πλάνα.
0: Τα πλάνα ήταν όντως εντυπωσιακά.
1: Φοβερό κολυμβητήριο, από τα καλύτερα που έχω δει.
0: Αυτό που επιχειρεί και το Μέγαρο Μαξίμου είναι να αναδείξει τα έργα αυτά που έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, σε πρώτο πλάνο λοιπόν. Και ο Πρωθυπουργός εκεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή και μάλιστα χαριτολογώντας, είπε στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας που ήταν περιχαρής στο πλάι του, ότι έχει κόψει τόσες πολλές κορδέλες ο Άδωνης, ας κόψω κι εγώ μία, είπε, και περιηγήθηκε μαζί με τον Υπουργό Υγείας στους νέους χώρους εκεί του νοσοκομείου, τόνισε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πτέρυγα, αλλά και συνολικά πόσα έργα αναπτυξιακά έχουν γίνει στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε να τον ακούσουμε, τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυταρικών προσωποποιημένων θεραπείων. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτίριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου, όπως κάνατε κύριε Υπουργέ και σε μια σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε κάποια από αυτά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό από το Σελεγχόνι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλό ρίζικο λοιπόν το κέντρο.
3: Χαιρόμαστε
2: πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλωρίζικο λοιπόν.
4: Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για να του παραδώσουμε και στον ελληνικό λαό το κέντρο νοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο το οποίο οραματίστηκε ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως, από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της στο πραγματικά πολύ άξιο αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Και έλαβε την απόφαση ο κύριος Πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο. Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κύριε Πρόεδρε, μετά από τη δική εντολή, παραλάβαμε το έργο αυτό σε ένα δυστυχώς τότε πολύ ωριακό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε απεντάξει από το πρόγραμμα, γιατί δεν προλαβαίναμε τις προθεσμίες, παρότι είχε δουλέψει πολύ έντονα η προηγούμενη ηγεσία. Χάρη στην εντολή του Πρωθυπουργού νομοθετήσαμε και βγάλαμε την άδεια κατά παρέκκληση για να μην χαθεί η χρηματοδότηση προγράμματος. Και 2 χρόνια μετά, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτίριο. Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή CAR-T θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς. Θα μας ευχαριστήσουμε. Χάρη στη δική σας συμβολή και όραμα έχουμε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τη νέα αιματολογική πτέρυγα που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Να πούμε, θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είχαμε σήμερα και την καθιερωμένη, πριν από την έναρξη κάθε ΔΕΘ, την πανελλαδική συγκέντρωση των ενστόλων στην πλατεία του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα αστυνομική. Λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί συμμετείχαν στην κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο». Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, με τους συγκεντρωμένους να περνούν και από το μνημείο του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, του αδικοχαμένου συναδέλφου του στην περιοχή του Συντριβανιού. Και όπως είπαμε, είναι μια κινητοποίηση των ενστόλων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, Δημήτρη.
1: Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου εκεί, Βαγγέλη, παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με πολύ ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό.
0: Αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, έτσι.
1: Αποτύπωμα. Το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Και αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε για ένα παραπάνω λόγο. Αν θυμάσαι, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην κολύμβηση στο πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό το οποίο έγινε. Και είναι σημαντικό γιατί ενώ έχουμε εξαιρετικό δυναμικό αθλητικό, πολλές φορές δεν υπάρχουν οι χώροι για προπόνηση.
0: Έχουμε πολλές επιτυχίες στο νερό συνολικά, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές. Είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι πόλο. Στην κοπηλασία επίσης είχαμε στους μεσογειακούς, έτσι.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας λαός όπου έχει πολύ υψηλό ποσοστό πνιγμών στη θάλασσα και πολλά από αυτά είναι νέοι άνθρωποι και παιδιά, και είναι αδιανόητο σε μια χώρα με 8.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής να υπάρχουν νέοι άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι που να μην ξέρουν καλό κολύμπι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τραγικό, και αυτό ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους όχι μόνο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, αλλά να μπορέσουν να μάθουν να κολυμπάνε σωστά. Είναι κάτι που δεν θέλει πολύ. 2 με 3 χρόνια αρκούν για να πάει ένα παιδί σε μικρή ηλικία και να μάθει να κολυμπάει με τη σανίδα και στη συνέχεια να μαθαίνει να κολυμπάει σωστά.
0: Και αφορά πολύ κόσμο, Δημήτρη, συγγνώμη, πριν μας πασάρει στην δήλωση. Αφορά πολύ κόσμο, γιατί το βλέπω στο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης που τυχαίνει να πηγαίνω. Βλέπω ότι υπάρχει ειδικός χώρος όπου πηγαίνουν άτομα με προβλήματα κινητικότητας και κάνουν φυσιοθεραπείες μέσα στο νερό, όπου πλέον εκεί οι τριβές και η καταπώνηση για το πάσχον σημείο κλπ. Είναι μηδαμινές στο νερό και γίνεται ενδυνάμωση και σε ανθρώπους, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μέση τους. Είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις το νερό και το κολύμπι, ακόμη και για αυτόν που γνωρίζει λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μάθουν, αλλά και για αυτόν που γνωρίζει, σε κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να είναι σωτηρία το κολύμπι και να τον βοηθήσει για ζητήματα που μπορεί να έχει, μυοσκελετικά και άλλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και το γεγονός ότι έχεις ανθρώπους να μπορούν να ξέρουν καλό κολύμπι, αυτό βοηθάει συνολικά. Δηλαδή το να έχεις μια κολυμβητική παιδεία είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι εξίσου σπουδαίο το ότι δημιουργείς και αυτό το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
2: Είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί σεβασμιότατε το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.

0: να πούμε πίσω, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός χάνει αυτή τη στιγμή από τη Φενέρμπαξε 67-62, έτσι για να έχουμε, παρακολουθούμε και την αθλητική ισογραφία.
1: Ενώ πήρε ο Μανόλο, πήρε το πρώτο του διαμάντι. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο και με την βοήθεια του αθλητικού μας συντάκτη, του Τάσου του Επιτρόπου, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Μαζί μέχρι τις 12 όπως είπαμε, σταθερά στο ραντεβού μας και επιστρέφουμε στην Θεσσαλονίκη και στον απολογισμό που έγινε για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση, και τον Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέγαμε νωρίτερα, τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Τώρα, επ' αυτού, Βαγγέλη, επισημάνθηκε ότι η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απομένουν προς εκταμείευση περίπου 11,4 δισεκατομμύρια. Καθόλου κακά, έτσι.
0: Καθόλου δεν λες τίποτα. Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που λέγαμε νωρίτερα ότι τον θυμόμαστε από την περίοδο της Τρόικας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει κατά την τελική αξιολόγηση να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θυμάσαι τα πολλά προηγούμενα χρόνια, είχαμε δυσκολία να απορροφήσουμε το σύνολο των πόρων.
0: Ήταν μεγάλο ζητούμενο.
1: Τεράστιο ζητούμενο, γιατί είναι χρήματα τα οποία στα δίνει μεν η Κομισιόν.
0: Αλλά πρέπει να τα αξιοποιήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να καταθέσεις σχέδιο, πρόγραμμα, ακριβώς, κανονικά ακριβώς. Να το κάνεις για να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία μεγάλη.
1: Ίσως και γι' αυτό ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει πλέον η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης.
0: Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι πόροι για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι συνολικά μεγαλύτεροι σε σχέση με τα 5,9 δις που διαχειρίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη δυνατότητα για νέες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.
1: Ίσως γι' αυτό και ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνει μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα και υπογράμμισε επίσης ότι η τήρηση των προθεσμιών του προγράμματος αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τον Νίκο Παπαθανάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Η Ευρώπη τώρα έχει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο η Ελλάδα ήταν η τέταρτη, πέμπτη χώρα το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε. Έχει το Ταμείο Απανθρακοποίησης, έχει τη ρήτρα διαφυγής, οπότε με την Μαριλένα Τσουκούλη και τον Νίκο τον Τζάφο, όσον αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ένα μεγαλύτερο συνολικά ποσό για τα επόμενα 2-3 χρόνια ή ανάλογο του 5,9, για να κάνει παραπάνω μεταρρυθμίσεις.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε στη φάση του να ολοκληρώσουμε τις διοικητικές πράξεις, έτσι ώστε να ετηθούμε στο ένατο αίτημα πληρωμής. Αυτό το οποίο άφησε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης αποτέλεσε εθνικό στόχο.
0: Θα παραμείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στο βήμα του Βελιδίου, ο Κυριάκος Φιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξήγησε σε μια εκδήλωση που έγινε εκεί στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης πώς διαμορφώνεται το πλεόνασμα που θα επιτρέψει αύριο στον Πρωθυπουργό να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Και επιπλέον να πούμε ότι ανακοίνωσε και μια πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Και είπε ότι θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έτους, η οποία πλατφόρμα θα τα βάλει σε τάξη αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Είναι χρήματα τα οποία χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες για διάφορες υποθέσεις. Μπορούμε να τον ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.
4: Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα του δημόσιου και καθυστερούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε, γιατί πραγματικά αυτά είναι χρήματα τα οποία αποστερούνται από την οικονομία. Όταν μιλάμε με τις δομές οι οποίες έχουν καθυστερήσει να κάνουν πληρωμές, πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι σωστές. Καθυστερεί η τάδε διαδικασία, η δίνα διαδικασία. Πολλές όμως πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο και γίνεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, αν υπάρχει μια διάσταση είδησης εδώ, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ονομαστεί συνέπεια και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει σε σχέση με το ποια τιμολόγια του δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά.
1: Πάντως, επειδή έπεσε πάρα πολύ δουλειά στο κυβερνητικό επιτελείο και ειδικότερα
0: εν ώψη της ΔΕΘ,
1: ιδιαίτερα στο οικονομικό, κάνοντας χιούμορ ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ο κύριος Πιερακάκης,
1: για την εντατική προετοιμασία που χρειάστηκε να γίνει και να κάνει το οικονομικό επιτελείο για την κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ, είπε ότι ο Πρωθυπουργός μας χρωστάει έναν Αύγουστο κατά το viral slogan του καλοκαιριού. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει διακοπές. Κάνει πάρα πολύ μικρές διακοπές. Εργάζονται πάρα πολύ σκληρά όλοι. Ατελείωτα ωράρια. Το ξέρω από πολιτικούς ρεπόρτερ, δηλαδή αυτό το οποίο λέω. Και είναι απολύτως φυσικό, ειδικά το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη και του πακέτου της ΔΕΘ, να ασχολείται νυχθημερών με τα μέτρα. Δεν είναι εύκολο να καταρτήσεις όλα αυτά τα μέτρα, να τα κοστολογήσεις και να τα παρουσιάσεις. Είναι πάρα πολύ δουλειά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 σε 20 δευτερόλεπτα και ενώ ο Ολυμπιακός πέρασε μόλις μπροστά 75-74 θρίλερ, και απομένει
1: θρίλερ, Βαγγέλη,
0: κάτι λιγότερο θρίλερ από 2 λεπτά. Και επιστρέφουμε και πάλι.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπανικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στην Μόσχα. «Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ, μιλώντας δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff και Jared Kushner αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σειράγκων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Στους ήχους είναι η Βίβια Νικολοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Κόντου και ο Γιώργος Τσολάκης είναι ο υπεύθυνος για τη μουσική, την πολύ όμορφη μουσική που ακούτε.
0: Και για να ολοκληρώσουμε το πακέτο της ΔΕΘ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν και η ΕΡΤ εκεί με ένα εντυπωσιακό περίπτερο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Φέδωνα Τομόσογλου.
2: Υπάρχουν τα συνεργεία καθαρισμού, τα οποία καθαρίζουν ώστε να είναι όλα έτοιμα για την τελετή εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν συνεχεία θα ξεναγηθεί στα περίπτερα. Έχουμε πει και σε προηγούμενες συνδέσεις πολλά τα περίπτερα, περισσότεροι από 1000 εκθέτες. Μένει να δούμε ποια θα είναι τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Σίγουρα ένα από αυτά θα είναι το περίπτερο 13, το οποίο φιλοξενεί την τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Ποια αναμένεται να ταξιδέψει έστω και νοερά, να το πούμε έτσι, όλους όσοι προσέλθουν σε αυτό, στην ασιατική κουλτούρα. Υπάρχει και ένα ακόμη βέβαια περίπτερο, για το οποίο θα εγγυηθώ και εγώ προσωπικά, που ότι αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις, και πρόκειται για το περίπτερο της ΕΡΤ, το οποίο θα βρίσκεται απέναντι από το περίπτερο 1, τα εγγένεια του οποίου περιπτέρου της ΕΡΤ θα πραγματοποιηθούν από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε λοιπόν όλους που θα φτάσουν στον εκθεσιακό χώρο να το επισκεφθούν, να ξεναγηθούν στο περίπτερο, να ενημερωθούν για το τηλεοπτικό, για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, για το ΕΡΤΦΛΙΞ που φέτος με το Μουντιάλ έσπασε κάθε ρεκόρ θέασης, για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα από τα ΕΡΤΖΙΑΝΑ αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, και φυσικά να φύγουν και με κάποια δώρα, με κάποιες εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει για αυτούς οι εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ, να πούμε ότι δίνει δυναμικό παρόν, δηλώνει δυναμικό παρόν και στη φετινή διοργάνωση. Έχει διαμορφώσει καταλήλως το πρόγραμμά της μέσω του ΕΡΤ News αλλά και της ΕΡΤ3. Υπάρχουν έκτακτες εκπομπές, απευθείας συνδέσεις που θα μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα αξιοσημείωτα θα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός της έκθεσης τις ημέρες αυτές, από αύριο 5 του μήνα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, την άλλη Κυριακή, όποτε και θα πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, ώρα είναι 10 και 10 και λέω να φύγουμε, να πάμε στο Μιλάνο, όπου είναι 10 και 10 η ώρα, και εκεί βρίσκεται ο καλός μας φίλος και συνάδελφος, ο Κρίστιαν Μαυρίς. Μπονασέρα, Κρίστιαν, come stai?
3: Μπονασέρα, καλή συνάδελφη.
0: Καλησπέρα από εμένα.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Λοιπόν, έχουμε την Μελόνη, η οποία ξεπέρασε ακόμη και τον αείμνηστο καβαλιέρε Σίλβιο Μπερλουσκόνη σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Και επειδή το θυμάμαι αυτό, πόσα χρόνια κάνω διεθνή 40, πάντα θυμόμουν ότι οι κυβερνήσεις της Ιταλίας ήταν εξαιρετικά βραχίδιες. Δηλαδή ήταν κυβερνήσεις συνασπισμού, ο οποίος μετά από 2, 3, 5, 6 μήνες κατέρε.
0: Πώς έλεγε και το τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουν, μα η αγάπη μένει.
1: Μα η αγάπη μένει. Ναι, η αγάπη μου για τη Μελόνη μένει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά περισσότερα θα μας πει τώρα ο Κρίστιαν για το ρεκόρ της κυρίας Μελόνη.
3: Βασικά έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, γιατί στην Ιταλία έχουμε συνηθίσει στην ιδέα πως δεν υπάρχει κυβέρνηση αν δεν υπάρχει κρίση. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μας κυβερνούσε στην Ιταλία μέχρι πρότινος ήταν ουσιαστικά μια κυβέρνηση η οποία άλλαζε κατά καιρούς συχνά πυκνά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ, 53 ή 54 είναι οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις στην Ιταλία. Μπορεί να είναι και παραπάνω, να έχω χάσει το λογαριασμό.
3: Εγώ έχω χάσει λίγο τον υπολογισμό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, πάνω από 50 είναι σίγουρα.
3: Πάνω από 50, και ο μέσος όρος ήταν νομίζω 17 μήνες.
1: Ακριβώς.
3: Ανακυβέρνηση. Το οποίο δεν το λέει κανείς με τον ορισμό του καλά πήγε αυτό, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε πως δείχνει μια αστάθεια. Και πάνω σε αυτό το σημείο, στο σημείο δηλαδή της σταθερότητας, η κυρία Μελόνη βάσισε και αυτά που λέμε τα corridor rumors, δηλαδή ό,τι συζητείται στους κυβερνητικούς διαδρόμους του Παλάτσο Κίτζι της Ρώμης, δηλαδή της σταθερότητας, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας που είχε πριν από δύο περίπου ώρες
1: στο
3: Μπάρι, ακριβώς στο Μπάρι της Απουλίας, όπου ουσιαστικά διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι με 10 περίπου χιλιάδες παρευρισκόμενους, και ουσιαστικά η ίδια είπε είπε πως η πιο σταθερή κυβέρνηση δεν είναι απαραίτητα και η πιο ικανή, αλλά είναι απλώς αυτή που είχε περισσότερο χρόνο από τις άλλες για να κρυθεί. Και αυτή η κρίση είναι οι ψηφοφόροι και οι Ιταλοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως σε αυτό το κομμάτι έδωσε μεγάλο βάρος και πρέπει να τονίσουμε, και θα επικεντρωθώ, θα σταθώ λιγάκι πάνω στα κομμάτια της ομιλίας, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Φυσικά.
3: Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε το γεγονός πως η Μελώνη επικεντρώθηκε πάνω στο κομμάτι πως ηγετική τάξη της χώρας, απευθυνόμενη προφανώς στο κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή στο κόμμα της αδέλφια της Ιταλία, αλλά και στα άλλα κόμματα που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, είπε στην ηγετική μας τάξη, λέω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Παράλληλα είπε όμως, αλλά σε όσους θέλουν να μας εμποδίσουν, λέω, καθίστε άνετα. Αν θέλατε να μας εξαντλήσετε, δεν καταλάβατε με ποιον έχετε να κάνετε. Ένα κοινωνικό μήνυμα, θα λέγαμε, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει και προεκλογική περίοδο, έτσι ξεκάθαρα. γι' αυτό είναι,
1: Ήταν
3: το μήνυμα που περιμέναμε.
1: Ποτέ είναι εκλογές στην Ιταλία.
3: Δεν έχουμε επίσημη ημερομηνία.
1: Επίσημη δεν υπάρχει.
3: Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Περιμένουμε να ανακοινωθεί, αλλά ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια το τελευταίο 48ωρο περίπου για ημερομηνίες και φαίνεται πως είμαστε σε ημερομηνίες που κυμαίνονται μεταξύ τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2027. Οπότε πρώτο
1: σαν και εμάς δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Λίγο νωρίτερα συζητούσαμε με τον Δημήτρη Κρίστιαν και λέγαμε πόσο έχει αλλάξει και πόσο έχει προσαρμοστεί απόλυτα στον ρόλο της η Μελώνη, και εν αντιθέσει με την αρχή όταν την γνωρίσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, πόσο πολύ έχει προσαρμοστεί στον ρόλο αυτό και πόσο κρατά και το προφίλ χαμηλά, αλλά και κάνει αυτό που πρέπει για την Ιταλία, για τη χώρα της.
3: Πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, πως η Μελώνη ξεκίνησε ως η λεγόμενη underdog, όπως είχε πει και η ίδια.
1: Όρος χαρτοπαικτικός αυτός.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο ουσιαστικά υπονοεί πως ήταν το τελευταίο χαρτί που θα υποψιαζόταν κανείς και πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βάλει τα λεφτά του ο οποιοσδήποτε παίχτης μέσα σε μια ποκέρια, αν θέλουμε. Η Μελώνη ξεκίνησε με ένα οριακό 3%, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο να την ρίξει εκτός βουλής πριν από κάποια χρόνια, και έφτασε στο σημείο να κερδίσει τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2022 με περίπου 26% προτιμήσεις. Και σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, το κόμμα της μετράει 28% περίπου. Τι δείχνει αυτό?
1: Καταπληκτικό, αντοχή στο χρόνο δείχνει αυτό.
0: Κέρδισε κιόλας.
3: Ακριβώς, δείχνει αντοχή στο χρόνο, δείχνει μια πυγμή, δείχνει το γεγονός πως κράτησε τους ψηφοφόρους. Από την άλλη όμως, δείχνει και κάτι άλλο, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπήρξε μια πολύ όμορφη συζήτηση στην Ένωση Ξενοτύπου της Ρώμης εχθές με πανελίστες, δημοσιογράφους και ειδικούς αναλυτές, οι οποίοι έβλεπαν το έργο της Μελώνη. Και πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι το γεγονός πως, από ό,τι φαίνεται, ένας από τους λόγους που η Μελώνη ουσιαστικά όχι μόνο δεν έχασε προτιμήσεις ψήφου, αλλά πόσο μάλλον αυξήθηκε το ποσοστό μέσα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και πόσο μάλλον διαχρονικά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι.
1: Το μεταναστευτικό.
3: Όχι, ήταν το γεγονός πως ακολούθησε τη γραμμή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, του αείμνηστου, όταν έλεγε «δεν θα βάλουμε τα χέρια στις τσέπες των Ιταλών». Και πράγματι, ένα από τα μέτρα που λείπει από την Ιταλία είναι ένα σοβαρότατο πακέτο, μια δέσμη οικονομικών μέτρων για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι χτυπήσαμε ρεκόρ με το δημόσιο χρέος της Ιταλίας.
1: Είναι μεγαλύτερο από της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω
3: λάθος. Και με διαφορά, παρακαλώ, γιατί είναι 3,2 χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Και μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν το ένα κομμάτι, και το άλλο το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι το οποίο δείχνει όμως πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε βασικά στην Ιταλία πολλές φορές εάν υπήρχε μια γραμμή και η Μελώνη δίστασε να τη δείξει σχετικά με την αντιμετώπιση του Ντόναλντ Τραμπ, ή πολύ απλά περίμενε την αφορμή για να μπορέσει να σκάσει, αν θέλουμε, και να μπορέσει ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσει. Αναφέρομαι προφανώς σε ό,τι έγινε την άνοιξη, πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα 14ο.
1: Η Μελώνη ήταν στον αριστερό, ναι.
3: Ακριβώς.
0: Και δεν δίστασε να του εναντιωθεί η Τζόρτζια Μελώνη.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έκανε αυτό που έπρεπε. Σημείο, πέρα από τις όποιες σχέσεις είχε ή νομίζαμε ότι είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Πράγματι, και αυτό είναι αυτό που περιμένει κανείς από έναν από τους ανώτατους θεσμούς της χώρας, η οποία γεωγραφικά τουλάχιστον είναι η πλησιέστερη και πόσο μάλλον φιλοξενεί, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, σε γεωγραφικά πλαίσια, και το Βατικανό, που είναι το ισχυρότερο κρατήριο του κόσμου. Παράλληλα, η Μελώνη και η κυβέρνησή της ήταν αυτές που είπαν ένα όχι όταν οι Αμερικανοί ζήτησαν τις αμερικανικές βάσεις για να μπορέσουν να έχουν μια βάση, τέλος πάντων, αν θέλουμε να το πούμε και έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν οι επιθέσεις κατά τη Ιράν. Mm-hmm. Και εκεί πέρα εκνευρίστηκε και ο Τραμπ και έγινε όλη αυτή η ανταλλαγή πυρών με καθόλου κολακευτικούς τόνους, ειδικότερα από τον Τραμπ. Η Μελώνη, η οποία είναι πασίγνωστη για το σκληρό της χαρακτήρα και πόσο μάλλον δεν μασάει τα λόγια της, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, όσο διπλωματικά και να το θέσουμε, και τελικά οι Ιταλοί υποστήριξαν αυτή την τάση της Μελώνη, αλλά παράλληλα πάρα πολλοί πιστεύουν ότι υπήρξαν πολλοί άλλοι ηγέτες στην Ευρώπη οι οποίοι αντέδρασαν πολύ νωρίτερα σε αυτές τις τάσεις του Τραμπ, και η Μελώνη άργησε πολύ απλά γιατί το θέμα έγινε λίγο πιο προσωπικό και την άγγιξε κυριολεκτικά από κοντά. Οπότε θα μπορούσε να έχει κινηθεί και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί της αναγνωρίζουν πάρα πολλά.
1: Θυμάμαι και το άλλο, το οποίο ήταν ευτράπελο, το είχαμε πει παλιότερα στην εκπομπή που έκανα τη Γεώπολη, ότι είχε πει ένας δημοσιογράφος, την είχε πει. Δεν μπορώ να πω την έκφραση τώρα, αρχίζει από μη και τελειώνει σε ήττα. Και όταν τον συνάντησε η Μελώνη μετά από 2-3 εβδομάδες, του είπε: Είμαι εγώ
3: η τάδε,
1: όπως με χαρακτηρίσατε. Αλλά πριν κλείσουμε, Κρίστιαν, μία τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή η Μελώνη επισήμως δεν εκφράζει, νομίζω, την ακροδεξιά, τη σκληρή ακροδεξιά που εξέφραζαν παλιότερα οι Fratelli d'Italia. Τώρα έχουμε τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, τον στρατηγό, πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, για τον οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει και προκαταρκτική έρευνα για εφημολογούμενη στρατολόγηση στρατιωτικών στο κόμμα του κτλ. Αυτός τώρα παίρνει τα σκύπτρα της ιταλικής ακροδεξιάς.
3: Εμείς νομίζαμε στην Ιταλία ότι ό,τι πιο ακροδεξιό στοιχείο μέσα στη Βουλή είχαμε δει τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ο Ματέο Σαλβίνη. Ό,τι πιο λάθος. Ναι. Γιατί ο Ματέο Σαλβίνη πριν από περίπου 2 χρόνια στρατολόγησε ουσιαστικά τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ο οποίος είχε αναδειχθεί για ένα βιβλίο το οποίο ήταν τέρμα ομοφοβικό και με πολλές σκληροπυρηνικές, αν θέλουμε, εκφράσεις, οι οποίες σόκαραν μεν, αφετέρου δε ήταν και μέρος μιας ξεκάθαρης προπαγάνδας και διαφορετικής αφήγησης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, όπως χρησιμοποίησε ουσιαστικά το βαπόρι που ονομαζόταν Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη, αναδείχθηκε ως πολιτικός με ξεκάθαρες μεν ακραίες δε ιδέες, ξεκίνησε ένα δικό του κόμμα το οποίο ονομάζεται Εθνικό Μέλλον, και μπορώ να σας πω πως αυτό το κόμμα φέρει κάποιες ακραίες ιδεολογίες και προτάσεις. Μπορώ να σας πω μία-δύο για παράδειγμα.
1: Οι δημοσκοπήσεις παρένθεση δεν του δίνουν γύρω στο 6-7%, αν θυμάμαι καλά.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση, τη διάβασα πριν από μισή ώρα, δείχνει το 7,8%. Το οποίο δείχνει πως προσπερνάει, παρακαλώ, το κόμμα Forza Italia που ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και που τώρα ηγείται ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο υπουργός εξωτερικών, και τοποθετεί το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι ως 4ο κόμμα στην Ιταλία.
0: Και μάλιστα, είναι οι δύο θέσεις, γιατί σε διακόψαμε όμως, Κρίστιαν, την ώρα που πήγες να μας πεις τις δύο θέσεις.
3: Θα σας πω τις δύο θέσεις και θα σας πω και μια άλλη λεπτομέρεια, θα μου επιτρέψετε τότε. Θα σας πω το εξής. Πρώτον, δύο θέσεις είναι εντελώς παραδειγματικά, έτσι. Η αναστολή του δικαιώματος στην άμβλωση, το ένα. Και το άλλο, το γεγονός πως καταργείται, προτείνουν την κατάργηση μέσα στο πρόγραμμά τους, έτσι, γραπτός. Προτείνουν την κατάργηση του Συμφώνου Συμβίωσης και την αναγνώριση της οικογένειας μόνο ως ένωση ανδρός και γυναίκας. Και άμα θέλετε, σας βάλω και ένα άλλο κερασάκι της φούρδας. Ουσιαστικά θέλουν να θέσουν την απαγόρευση των χειρουργικών

0: διάθεση υφιστάμενης κέντρου δεξιάς, το πιο αναιρεί το κομμάτι του κέντρου, και σύμφωνα με μια μελέτη πριν από μερικές εβδομάδες, στα μέσα του καλοκαιριού είχε βγει, εάν ο Ρομπέρτο Βανάτσι αυτή τη στιγμή κατέβει στις επόμενες εκλογές μόνος του, η κεντροδεξιά ενδέχεται να χάσει τις εκλογές σαν υφιστάμενο συνασπισμό όπως έχει ως σήμερα. Εάν όμως μπει μέσα στον υφιστάμενο συνασπισμό, είναι ένα σύν 7,8% και φαίνεται πως η Μελώνη και ο μελλοντικός συνασπισμός, εάν ισχύει αυτό που είναι τώρα, θα κερδίσει. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη Μελώνη. Και έρχεται από την άκρα δεξιά.
1: Κριστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε.
2: Πάντα αναλυτικό και ενδελεχές το ρεπορτάζ του Κριστιαν Μαυρί. Το ανταποκριτή μας στο Μιλάνο και παραπάνω.
1: Και κάνεις πάντα το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κριστιαν.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και στην Ελλάδα και πάλι μετά τον φίλο μας τον Κρίστιαν Μαυρή και το ρεπορτάζ που μας έδωσε το πολύ ενδιαφέρον από την Ιταλία.
1: Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις και στην Ιταλία.
0: Βεβαίως.
1: Βαγγέλη, και η ακροδεξιά ανεβαίνει παντού.
0: Τώρα είχαμε σοβαρές περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων που αποκάλυψαν εκ νέου έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ελικοπτέρων. Και αυτά μετά και τα περιστατικά προσγειώσεων σε μήλο και σπέτσες που είχαμε και έλαβαν διάσταση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια, πώς να μην.
1: Προσγειώνονται στο ελικόπτερο στην παραλία.
0: Προσγειώνονταν όπου γούσταραν, έτσι. Κατά το κοινό λεγόμενο. Λοιπόν, αν και ο έλεγχος των σημείων προσγείωσης δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΑΔΕ, η φορολογική συμμόρφωση των εταιριών που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεκτών. Σε μία από τις υποθέσεις, ελικόπτερο που φέρεται να ανήκει σε κυπριακή εταιρεία είχε μισθωθεί από ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δήλωνε ότι το χρησιμοποιούσε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι ελεκτές διαπίστωσαν στην πραγματικότητα ότι πραγματοποιούσε μεταφορές τουριστών προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς, ένα διαμοιβής γεγονός που οδήγησε στη βεβαίωση φορολογικών παραβάσεων ύψους 300.000 ευρώ και συνεχίζεται η έρευνα. Στη δεύτερη υπόθεση, που αφορά ελικόπτερο αυστριακής εταιρείας που είχε προσγειωθεί σε νησί του Αργοσαρονικού, οι ελεγκτές εντόπισαν μέχρι στιγμής απόκρυψη ΦΠΑ 25.000 ευρώ μόνο για το μήνα Αύγουστο, με το ποσό να εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου μέσους υπόλοιπους μήνες. Και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση από την ΑΔΕ που φέρει την ονομασία ανώμαλη προσγείωση. Καταλαβαίνουμε.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Γιατί, έτσι. Και επιπλέον, μια είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις πριν από λίγο έχει να κάνει με την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS.
1: Ακόμα μία αναβάθμιση.
0: Ακόμη μία, ακριβώς.

0: κοινωνία είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έχει πλέον η χώρα μας στο εξωτερικό. Αναβάθμισε λοιπόν τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας και τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα.
1: Και έτσι, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε, Βαγγέλη, έχει μεγάλη σημασία αυτό, τα ελληνικά ομόλογα ήταν στα περίφημα junk bonds, τα οποία θεωρούνται σκουπίδια.
0: Έτσι.
1: Έτσι, και από τα σκουπίδια έχουμε πάει σε επενδυτικές βαθμίδες που τον ονειρευόμασταν τότε.
0: Και να πούμε και μια είδηση που αφορά στις μεταφορές, γιατί πλησιάζουμε στις 11.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οι εργασίες θα εκτελούνται από την Δευτέρα, την ερχόμενη,
1: 7
0: Σεπτεμβρίου, μέχρι και την 5η 10 του μήνα, και οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 10 παρά 20, δηλαδή 2,5 ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 λοιπόν, κατά τις ώρες των εργασιών, θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Είναι σημαντικό για τις μεταφορές μας και επειδή αρκετός κόσμος πλέον χρησιμοποιεί το μετρό και για έναν λόγο παραπάνω. Γιατί οι έλεγχοι, τα αλκοτέστ είναι συνεχή στους δρόμους της, όχι της Αθήνας μόνο, όλης της χώρας. Άρα, αν θες να βγεις και να πιεις ένα ποτηράκι παραπάνω, καλό είναι να επιστρέψεις με το μετρό ή με ένα ταξί.
1: Και έχουν αποδώσει, γιατί εμένα ο μεγάλος μου γιος είναι 25 χρονών και βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα με τους φίλους του.
0: Έχει γίνει συνήθεια.
1: Κανείς δεν παίρνει αυτοκίνητο.
0: Έτσι.
1: Παίρνουν το μετρό και έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Μπορούν να πιούν όσο θέλουν, χωρίς να κινδυνεύουν ούτε οι ίδιοι και πολύ παραπάνω οι συνανθρωποί μας.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της αστυνομίας εν όψη των εγγενείων. Τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με την Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που δραστηριοποιούνταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή. Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε 13χρονο στα Χανιά. Συνελήφθησαν δύο δράστες και οι γονείς τους. Γενικά έθριος καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής η οποία άρχισε εκτάκτο σήμερα στις 9.30.
0: Και θα πάμε κατευθείαν τώρα για να δούμε, γιατί σας μεταφέραμε ειδήσεις από την αθλητική επικαιρότητα, αλλά έρχεται ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας τα συνοψίσει λιγάκι.
1: Καταλληλότατος.
0: Γιατί ακριβώς είχαμε Τεντόγλου, είχαμε Μανόλο, είχαμε και Ολυμπιακό με Φενέρ. Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Τάσε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
0: Ξέρουμε ότι προετοιμάζεσαι. Έρχονται οι βραδινοί μπαλαδόροι, ούτως ή άλλως, στην Era Sports σε λίγο. Οπότε θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε σύντομα.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Πρέπει να σου πω επίσης ότι προσφάτως είχα πάει να κάνω κάτι εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο και όταν τους είπα ότι δουλεύω στην ΕΡΤ μου είπαν όλοι Era Sport, Era Sport, τους ακούω συνέχεια από το πρωί και το βράδυ, τους ξέρεις αυτό το ένα το άλλο. Είδες. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής αυτή η βραδινή εκπομπή σας, να ξέρεις.
0: Δεν είπες είμαι φίλος του Τάσου του Επιτρόπου?
1: Το είπα φυσικά, λίμωνο.
2: Σε έκαναν καλά.
1: με έκαναν, εντάξει.
0: Τάσο μου.
2: Το παλικάρι μέσα στο 26 σπέτα κοντέρ, έτσι. Δηλαδή, ξεπερνάει τον εαυτό του συνέχεια. Έχει κάνει 4-5 πανελλήνια ρεκόρ. 6-20 να θυμίσω την περασμένη εβδομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Δεν εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά. Όταν λείπει ο Ντουμπλάτζης, ο δεύτερος καλύτερος
1: ακριβώς.
2: Είναι ο Μανόλο. Μανώλη Καραλής, λοιπόν, 6-12. Νικητής στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Πήρε και το λεγόμενο διαμάντι και 30.000 δολάρια.
0: Όμως
2: το εντυπωσιακό είναι ότι βγήκε νικητής σε ένα τέτοιο αγώνα έπειτα από 5 χρόνια κυριαρχία του Ντουμπλάτζης, έτσι. Ο οποίος, να επαναλάβω, πριν από την έναρξη του αγώνα αισθάνθηκε ενοχλής στο πόδι του και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, να μην ρισκάρει, καθώς έρχεται και το Ultimate Championship της Βουδαπέστης 11 με 13 Σεπτεμβρίου και αποφάσισε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσε θα αγωνιζόταν. Okay. Δεν μπορούσε, δεν αγωνίστηκε. Αυτό κατευθείαν έκλεισε φαβορή τον Καραλή. Τα χρειάστηκε λιγάκι στα 5.85, γιατί ζωρίστηκε λιγάκι. Δηλαδή έχασε την πρώτη και πέρασε με τη δεύτερη. Και μετά αποφάσισε, αφού εξασφάλισε με το 5.92 την πρωτιά και το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, αποφάσισε να δοκιμάσει το 6.12. 6.12 σημαίνει αυτομάτως και ρεκόρ αγώνων και στο συγκεκριμένο γήπεδο, δηλαδή ρεκόρ σταδίου, κάτι που είχε ο Ντουμπλάτζης με το 6.11 πριν από 2 χρόνια, από το 24.
1: Έχω
2: παρακαλώ.
1: Μια ερώτηση. Ο Ντουμπλάτζης είναι κοντούλης. Πώς καταφέρνει και πηδάει τόσο ψηλά?
2: Καλά, δεν είμαι και κοντούλης.
1: Εντάξει, δεν το λες και πανύψηλο.
2: Εντάξει, ούτε ο Μανόλο είναι πανύψηλος.
1: Ναι, αλλά...
2: Απλά τους βλέπουμε εμείς σαν γίγαντες, έτσι.
1: Ναι, αυτό που λες.
2: Okay. Είναι και αυτό.
0: Για πες, γιατί διακόψω με το συλλογισμό σου, έτσι, που έλεγες για τα...
2: Όχι, είναι η παλιά ιστορία για το... Έτσι, να σερβίρω και ένα καφεδάκι τώρα στο καφενείο που άνοιξα την κουβέντα, αλλά είναι η παλιά ιστορία με έναν παλιό, δεν ξέρω την ιστορία, που είδε από κοντά... ενώ παρακολουθούσε, άκουγε για το Δωμάζο και από κοντά το Δωμάζο. Και λέει, αυτός είναι γίγαντας, αλλά είναι κοντός. Οπότε κάπως έτσι είναι. Εντάξει, δεν είναι κοντή, είναι μια χαρά τα παιδιά, σε boy δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι που τους κάνει και εξωπραγματικούς. Από την άλλη, άμα ήταν πάρα πολύ ψηλή, θα έκαναν άλλο αγώνισμα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Θυμάστε και τον Μπούμκα, ο οποίος ήταν σπουδαίος αθλητής για την εποχή του. Εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα ραντεβού αυτοί. Το θέμα είναι ότι χάρισε ακόμη μια πολύ μεγάλη στιγμή.
0: Έκανε ρεκόρ αγωνών.
2: Ρεκόρ αγώνων και σταδίου και βέβαια. Από το 24 το 6-11 του Ντουμπλάτζης το έκανε 6-12.
0: Ορίστε,
2: ο Καραλής μπορεί να μην έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Είχε εξασφαλίσει την πρωτιά χωρίς άγχος στο 6-12. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Καραλή, που πραγματικά νομίζω έχω την αίσθηση ότι μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου εξελίσσονται στις μεγαλύτερες μορφές του κλασικού αθλητισμού στην ιστορία, δηλαδή σε επίπεδο για τα ελληνικά χρώματα, να το πω σωστά. Από την άλλη, ο αγαπημένος μας Μίλτος Τεντόγλου, ενώ το είχε με το 8.40 που έφτασε 8.07, 8.12, τώρα μπορεί να κάνω λάθος σε κάποια επίδοση, κατά σειρά τα, οι επιδόσεις 8.31, 8.40 και ήταν πρώτο συνέχεια. Άφησε το πέμπτο άλμα, προφανώς για ξεκούραση, για ηρεμία και όλα αυτά. Όμως εκείνο ο Θεόφοβος, αυτός ο σπουδαίος επίσης αθλητής, ο Ντατζέι Χέιλ, ο Τζαβαϊκανός, μεγάλο ταλέντο, έκανε ένα άλμα στο 8.46, έβαλε πίεση στον στο Ντεντόγλου, όμως το έκανε άκυρο τελικά το τελευταίο το άλμα, το έκτο, ο Ντεντόγλου, και δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει. Και έτσι ο Ντατζέι Χέιλ πήρε την πρώτη θέση στο μήκος. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, τώρα μιλάμε για τεράστιες μονομαχίες και πολύ σπουδαίους αθλητές. Μήτρο Σεντόβλου και Μανουήλ Καραλής. Και ο Μανουήλ Καραλής είναι που είναι παιδί διαμάντη, πήρε και το διαμάντη.
0: Έτσι, όπως το άξιζε.
2: Ναι, ναι,
0: ήρθε και έδεσε, λοιπόν.
2: Ναι, όταν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάτζης, είναι δεδομένο ότι πλέον θα είναι μόνο ο Καραλής. Είναι σίγουρη η πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία αγώνες, τελευταίους 2-3 μήνες, έχει ασκήσει τρομερή πίεση στο Σουηδό και τον απειλεί. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ κοντά. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο Diamond League επιχείρησαν και δύο στο 6.32 για παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν
2: είναι επιχείρηση στο 6.32, αν δεν το αισθάνεσαι, αν δεν το έχεις, αν για παγκόσμιο ρεκόρ. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά και την ιστορία με το Στίβο. Σήμερα όμως είχαμε και το πρώτο διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είχε έντονο άρωμα και έχει έντονο άρωμα Ευρωλίγκας, πλησιάζουν οι ώρες και οι μέρες για την Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πολύ δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Ναι, και με αρκετές απουσίες. Παρ' όλα αυτά νίκησε σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με πάρα πολλά φάουλ. Δεν μιλάμε για φάουλ ποδοσφαίρου. Ένα φάουλ όμως που σε υποχρεώνει συνέχεια να πηγαίνει σε βολές και όλα τα σχετικά. Mm-hmm. 82-77 νίκησε ο Ολυμπιακός στη Φενέρ. Νωρίτερα,
0: και στο τέλος το παρακολουθούσαμε, το βλέπαμε εδώ με τον Δημήτρη κάθε τόσο. Ναι. Υπολείπονταν 3, 4, 5 πόντους ο Ολυμπιακός, μέχρι που στο τέλος έγινε αυτό το ξέσπασμα.
2: Ναι, ναι. Και μπορώ να πω ότι και η Φενέρ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε εκτός έδρας, σε εισαγωγικά βεβαίως, ήταν ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν είχε νικήσει και η Φενέρ, θα ήταν και πολύ ενδεχομένως φυσιολογικό, έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός νίκησε και θα τον εντοπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε νωρίτερα 91-85 την Αρμάνη, το Μιλάνο. Οπότε με αυτή τη νίκη έδωσε ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα, αδελφοποιημένα τα σωματεία να θυμίσω, για την Κυριακή στις 8.30 αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Μετά τα μεσάνυχτα, ώρες βραδινών παραδόρων δηλαδή, έχουμε και τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Τώρα ποιο ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει, μετά τα μεσάνυχτα είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμη τι ώρα. Για το US Open αναφέρομαι, τέταρτος γύρος, καλείται να αντιμετωπίσει τον Λεχέτσκα, το γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Να θυμίσω ότι Τσιτσιπάς πλέον είναι στο νούμερο 47 από το 56 που ήταν πριν από λίγες μέρες, μετά τις νίκες της απαρατές που έχει κάνει στο US Open. Και αναμένεται ο αγώνας να ξεκινήσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Χθες η Σάκαρη δεν τα κατάφερε, το νούμερο 35 η Σάκαρη στον κόσμο, να πάρει την πρόκριση δηλαδή στις 32 καλύτερες του US Open. Υπήρχε 2-1 σετ, ενώ το πρώτο σετ, το πρώτο σετ σωστά, το πήρε 6-1 πολύ εύκολα, αλλά μετά 6-7 στα... Προσπαθώ πάντα να την πω, αλλά δεν την καταφέρνω. Αλλά θα το προσπαθήσω και τώρα. Σταροντούμψεβα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι από την Ουκρανία, συγγνώμη, δεν το έχω.
1: Γλωσσοδέτης.
0: Μια χαρά το πήγες. Είσαι εξοικειωμένος.
2: Στο τέλος, γνώρισε την Ήτα, να πω ότι ο Τσιτσιπάς πέρασε τον Λόιντ Χάρις έπειτα από 3,5 ώρες αγώνα. 3-1 σετ. 7-6, 3-6, 6-7, 4-6. Γεμάτα σετ δηλαδή. Τα γκέιμ ήταν γεμάτα. Οπότε. Η Σάκαρη χρειάστηκε στην ήττα της, αγωνίστηκε 2 ώρες και 41 λεπτά για ένα σετ λιγότερο, έτσι, επίσης αμφίρροπο και αυτό το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, για να σας κλείσω, να θυμίσω μόνο και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε ότι αύριο έχουμε πρωτάθλημα Καλονικά, ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αναφέρομαι στη Super League. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο, πρώτα απ' όλα σε αυτήν την αγωνιστική έχουμε τα πρώτα ντέρμπι της χρονιάς, αύριο στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός και το άλλο είναι ντέρμπι στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης, πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό, και στις 7 η ώρα την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Παρετολικός και το δεύτερο ντέρμπι στις 9.30 θα ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Θα ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική στις 6 ώρα τη Δευτέρα, να ξεκινήσει Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
1: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τάσο, επί
1: πάντα αναλυτικότατο.
2: Θα ετοιμάσετε ερωτήσεις για να απαντήσω και τέτοια δεν έχετε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να σε καθυστερήσουμε. Ραντεβού στην Era Sport.
2: Σου ζητάει καλά.
0: Βραδινού μπαλαδόρου. Δημήτρη Καϊμά μαζί σου.
2: Πάντα, πάντα.
0: Την αγάπη μα και στου δυο.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σα.
0: Λοιπόν, να λοιπόν και τα αθλητικά που μας χαρίζουν διακρίσεις οι ελληνικές συμμετοχές στο εξωτερικό και θα περάσουμε όμως εκτός συνόρων για έναν άλλο λόγο, Δημήτρη, για να δούμε τις εξελίξεις στη Γερμανία, έτσι.
1: Είναι σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία και θα σου πω ότι όπως μεταδίδει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Earth News στο Βερολίνο, εξαιρετικά έμπειρος, σημειώθηκαν νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία.
0: Έχουμε δολιοφθορές ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε.
1: Έχουμε,
0: τι γίνεται.
1: Αυτό το οποίο έχουμε βαγγέλει είναι ουσιαστικά ένας υβριδικός πόλεμος. Mm-hmm. Ο οποίος πλέον δεν είναι στα σκαριά, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι Γερμανοί έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ από αυτές τις επιθέσεις. Προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Η τελευταία αυτή που έγινε, και οι αρχές γερμανικές εξετάζουν να βρίσκεται ένας 48χρονος ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον τις περισσότερες από αυτές. Σημειώθηκε ακόμα μια επίθεση λοιπόν και αυτή τη φορά σε ενεργειακό κόμβο στο Γκέρλιτς, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλντε του Βραντεμβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη.
0: Και αυτό είναι από κάποια ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία στο εσωτερικό της Γερμανίας. Είναι από πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι από τη Ρωσία, ας πούμε.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά, να είναι δουλειά των Ρώσων. Η τελευταία εξέλιξη όμως είναι ότι αυτός ο 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλείται, προφανώς είναι κάποιο είδους ακτιβιστής, γιατί επικαλείται ως κίνητρο τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Προφανώς κατηγορεί το Βερολίνο για τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ. Υποστηρίζει ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του και μάλιστα περιγράφει στις επιστολές λεπτομερώς τεχνικές πτυχές που σύμφωνα με τις αρχές μόνο εάν ήταν ο δράστης θα μπορούσε να γνώριζε. Τώρα ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα, κάτι που δείχνει και τη βαρύτητα της υπόθεσης, mm-hmm. και δήλωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται όμως μετά από αυτή την υπόθεση με τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας, mm-hmm. γι' αυτό και όλον η σκέψη πηγαίνει προς τα εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αλλά προφανώς από αυτά που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ομοσπονδιακός, θέλει να φύγει από αυτό το σενάριο, ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, δεν είναι όλες οι επιθέσεις τις οποίες έχει χρεωθεί ο 48χρονος, υπάρχουν και άλλες που έχουν γίνει και γι' αυτό φοβούνται πάρα πολύ ενδεχόμενη ανάμιξη της Μόσχας. Και παραμένοντας στα της Γερμανίας, να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε κρίσιμες τοπικές εκλογές στην Σαξονία. Mm-hmm. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, την AfD, ποσοστό περί το 42%, άκουγα την ανταπόκριση του Γιώργου Παπά στη τηλεόραση νωρίτερα, θέλει 45% το AfD για να βγάλει πρωθυπουργό κρατηδίου. Και δεν είναι αστείο να βγει ακροδεξιός πρωθυπουργός κρατηδίου, γιατί η AfD είναι μια σκληρή ακροδεξιά πολιτική παράταξη. Δεν είναι, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο μετριοπαθής, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι,
0: γιατί όμως εκεί στη Σαξονία τέτοια εκτόξευση των ποσοστών της ακροδεξίας. Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, κάτι συμβαίνει.
1: Γενικά η AfD είναι ψηλά, δηλαδή σε πανγερμανικό επίπεδο είναι γύρω στο 22%.
0: Αλλά πάνω από 40 όμως εδώ μιλάμε για διπλάσια και ποσοστά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίτα, το κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτη είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια. Οπότε είναι και γενικά οι κάτοικοί του δεν έχουν και την πιο φιλομεταναστευτική στάση. Συνεπώς ό,τι είναι αντιμεταναστευτικό κερδίζει πόντους. Μόνο που αυτή τη φορά οι πόντοι μπορούν να μεταφραστούν και σε μια πρωθυπουργία του στο κρατήδιο αυτό.

0: να πούμε πριν περάσει στην πολύ ενδιαφέρουσα επόμενη είδηση ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία. Είπε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ αναχώρησαν. Δεν μας είπαν θα πάνε στη Μόσχα ή στο Κίεβο με στόχο να επιτύχουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα ο κύριος Τραμπ είπε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος που διανύει πλάκα πλάκα Βαγγέλη την πέμπτη χρονιά. Δεν έδωσε διευκρινήσεις ποια ακριβώς αυτή θα είναι η πρόταση και δεν είπε επίσης ένα απεσταλμένο που θα πάνε και στις δύο χώρες, δηλαδή αν θα πάνε Μόσχα και Κίεβο ή μόνο σε μία από τις δύο. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ πάντα κάνει δηλώσεις.
1: Είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου. Επισκέπτεται την Ουάσιγκτον ο Σι Τζιπίνγκ και όπως είπε θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα.
0: Ναι. Η οποία Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, τα λέγαμε χτες με τις απολύσεις και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πριν που μιλάγαμε με τον Κρίστιαν Μαυρή, ναι, σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο επόμενο θέμα να συζητήσουμε μαζί του, ναι, το πώς αντιμετωπίζει και η Ιταλία που είναι μια μεγάλη παραγωγός βιομηχανία αυτοκινήτων
0: με εμβληματικά αυτοκίνητα.
1: Βεβαίως, πώς αντιμετωπίζει και εκείνη αυτήν την κρίση με την τεράστια είσοδο των κινέζικων εταιριών συνολικά στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί όπως είδαμε χθες και τα λέγαμε εδώ μαζί 50.000 απολύσεις να ετοιμάζει η Volkswagen, ναι, πώς δεν ξέρουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει έτσι ένα ντόμινο απολύσεων, ναι, και σε εταιρείες που
0: το
1: στην
0: λέγαμε
1: υπόλοιπη
0: και
1: Ευρώπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέγαμε και χθες. Έχουν υπάρξει μικρότερες κλίμακες απολύσεις σε εργοστάσια στην Βρετανία, παρότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Βρετανία, στη Γαλλία, σε αρκετές χώρες κλείνουν εργοστασιακές μονάδες και μένουν άνεργοι χιλιάδες άνθρωποι. Ναι. Άρα χιλιάδες
1: οικογένειες χωρίς εισόδημα.
0: Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει για την Κίνα ο Τραμπ είναι επειδή δεν μπορεί να την πολεμήσει την Κίνα, κακά τα ψέματα.
1: Προσπαθεί να την προσεγγίσει.
0: Ακριβώς. Προσπαθεί να πάει, επειδή επιχειρηματίας είναι ο Τραμπ και όχι πολιτικός, προσπαθεί να την πλησιάσει επιχειρηματικά. Ότι let's make a deal, ας πούμε, να κάνουμε μια συμφωνία.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και όλα θα πάνε καλά.
1: Win-win.
0: Business
1: έτσι,
0: as usual.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτή την άλλη μια εγκληματική οργάνωση. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές και μιλάμε για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις απάτης και διακεκριμένων κλοπών με το πρόσχημα, με τηλεφωνικές απάτες, αυτές που ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα θεωρούνται κακούργημα πλέον.
0: Σωστά.
1: Και κυρίως
0: σωστά,
1: όταν έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους στους οποίους ως επιτοπλίστων απευθύνονται.
0: Πάντως,
1: με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΔΕ, ναι, ή του λογιστή.
0: Ναι.
1: Έτσι, πήγαιναν και συνελήφθησαν δύο, άλλοι δύο ακόμη είναι αυτοί οι οποίοι αναζητούνται, έπαιρναν τηλέφωνο οι δύο, είχαν τηλεφωνικό κέντρο και έπαιρναν συνέχεια, όλη μέρα έπαιρναν τηλέφωνα, έλεγαν το παραμύθι και σου λέει
0: και
1: θα πάρω
0: σύμπαγε
1: 500, ένας να μου κάτσει αρκεί. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι, εντάξει, από την άλλη όμως έχει γίνει τόσο ντόρος με αυτό το θέμα που έχω την αίσθηση ότι ψάχνουν να βρούνε ανοϊκούς ανθρώπους, ανοϊκούς και υπέργυρους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εντός πολλών εισαγωγικών στη γειτονιά για το αν αυτή η κυριούλα μένει μόνη της, αν έρχονται τα παιδιά της, αν είναι καλά στα μυαλά της, όλα αυτά δηλαδή.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν παίρνουν, Δημήτρη, αυτοί δεν ξέρω που έδρευαν στο Ζεφύρι, έτσι,
0: ναι,
1: τα θύματα τους μπορεί να ήταν οπουδήποτε, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι έκανα ρεπορτάζ, παίρνουν πάρα μα πάρα πολλά τηλέφωνα μέχρι να πετύχουν αυτόν ο οποίος
0: μπίλια,
1: μέχρι φοβερό, να πετύχουν τον καλόπιστο, τον λίγο ίσως λιγότερο ενημερωμένο, σωστά,
0: και ενδεχομένως έναν γέρο άνθρωπο ο οποίος έχει μειωμένη ικανότητα αντίληψης.
1: Ναι, γιατί έτσι, όταν,
0: γιατί
1: όταν
0: αν πάρουν
1: ζητά
0: εσένα ή εμένα, ας πούμε, να μην σου πω τι θα τους πω.
1: Θα το ακυρώσουμε κατευθείαν. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι συγκεκριμένοι. Υπολογίζεται ότι τα ωφέλη από αυτή τη δραστηριότητα ξεπερνούν τις 175.000 ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας και δύο και δέκα οι άνθρωποι που εξαπατήθηκαν. Είναι πάρα πολλοί. και στηρίζονται κυρίως αυτό, στα πάρα πολλά τηλεφωνήματα μέχρι να πέσουν στον άνθρωπο τον οποίο θα καταφέρουν να το αποσπάσουν τα χρήματα, λέγοντας ότι είναι ο λογιστής του παιδιού, ο ένας, ο άλλος, δώσε μου τώρα να αυτό. Και αν έχει, θα έρθω. Ή τη ΔΔΕ υπάλληλοι. Έφτασε μέχρι και ο ΔΔΕ να κάνει.
0: Ναι, αλλά σκέψου τώρα να σου πει ο άλλος, βγάλει τα χρυσαφικά έξω και τα χρήματα, γιατί θα υπάρξει, ξέρω εγώ, ραδιενέργεια, κάτι απίθανα που λένε.
1: Ναι, ότι θα καταστραφούν.
0: Δηλαδή, να πει σε έναν άνθρωπο τα χρήματα και τα τιμαλθή που έχει στο σπίτι του να τα βγάλει από το σπίτι και να τα βγάλει έξω.
1: Και να τα αφήσει έξω.
0: Και να τα αφήσει έξω.
1: Ακάλυπτα.
0: Εντάξει.
1: Ας έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό το ξεκαθάρισε και ο ΔΔΕ επίσημα. Ναι, ναι. Έτσι, για
0: ταυτότητα.
1: Ας βάλουμε στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν πρόκειται να μας καλέσει κάποιος για να μας ζητήσει από την ΔΕΗ, από τον ΔΔΕ, από κάποια άλλη εταιρεία ηλεκτρισμού κλπ. Να μας ζητήσει να βγάλουμε ό,τι χρήματα ή τη μαλφή έχουμε κάπου έξω. Ποτέ δεν πρόκειται κανείς να μας το ζητήσει αυτό. Και όταν έρχεται κάποιος και μας λέει ότι είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρείας, καλό είναι να ζητούμε, για να είμαστε καλυμμένοι, να ζητούμε και μια ταυτότητα. Σε εποχές που ζούμε δεν είναι ντροπή.
0: Καθόλου. Και εγώ μάλιστα σε γειτονική μου παρακείμενη πολυκατοικία ήρθε ένας και δεν είπε ότι ήταν από το ΔΔΕ, είπε ότι είναι από την αστυνομία. Αλλά για κακή του τύχη είμαι ένα αστυνομικό δίπλα. Και του λέει, είσαι συνάδελφος, λέει, πού υπηρετείς? Και ο τύπος έγινε μπουχός, εξαφανίστηκε, ούτε καν απάντησε ούτε τίποτα.
1: Αλλά έφυγε. Δεν είχε καλές προθέσεις προφανώς.
0: Προφανώς και δεν είχε, και προφανώς δεν ήταν συνάδελφος. Έτσι, ήταν κακοποιό στοιχείο.
1: Okay. Και νομίζω ότι ο σωστός, όντως ο υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ, του ΔΔΕ,
0: κρατικός,
1: γνωρίζει πώς έχουν τα πράγματα. Αν κάποιος του ζητήσει την ταυτότητά του ή κάποιον τρόπο να πιστοποιήσει το ποιος είναι, θα δεχθεί να το κάνει. Γιατί γνωρίζει το τι συμβαίνει πλέον γύρω μας, έτσι.
0: Ναι, είναι μια μάστιγα αυτό, έτσι, μια σύγχρονη μάστιγα, και το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε, δηλαδή παλιότερα είχαμε τις διαρρήξεις, τώρα έχουν βρει έναν τρόπο πολύ πιο εύκολο, αντί να προχωρούν σε διάρρηξη με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό, μπορεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού
1: να καλούν τον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει τα πολύτιμα, έτσι, που έχει μέσα στο σπίτι, και είναι φοβερό. Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν, πέρασε η ώρα μας. Πλησιάζει λοιπόν 12 σε 40 δευτερόλεπτα από τώρα. Ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα.
0: Και από Δευτέρα το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.
1: Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα Earth News Radio.
0: Ακριβώς.
1: Αύριο εδώ για την ΔΕΘ και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Και τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στην Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στην Θεσσαλονίκη. Τόνισε την σημασία του κάθετου διαδρόμου ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς τη Σερβία και την Βόρεια Μακεδονία. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από εναέριο μέσω της δύναμης Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το βουνό της Αξίνας πολύ σύντομα, προειδοποίησε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, η ορατότητα τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μα τι τραγούδι έβαλε και εγώ. 12 και 12 και 33 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 που είναι ο Σεπτέμβρης. Τι κάνετε, εντάξει, είστε όλοι έξω, έτσι. Πανικός γίνεται στον δρόμο, χαμός. Στους δρόμους μάλλον, χαμός. Όπου συναυλία είστε παρόντες, αυτό είναι καλόν. Είναι θαυμάσιο και έχει και μια δροσιά και σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Μ' αρέσει. Σαν να μην είναι Σεπτέμβρη, σου λέει. Σαν να είναι τέλος Ιουλίου. Βέβαια, είναι μια δυσκολία να έχει ο Σεπτέμβρης, διότι υποτίθεται ότι έχουμε γυρίσει στα συνηθισμένα. Όχι, όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό καθόλου. Εντάξει, υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, μια δυσκολία να εμπεδώσουμε. Αλλά θέλει να βοηθήσει και λίγο το σύμπαν. Το σύμπαν σου λέει βγες, διασκέδασε, χαρούμενος να είσαι, ευτυχισμένος να είσαι, ευχαριστημένος, ικανοποιημένος επίσης. Έχει ιστορία μεγάλη. Άμα είσαι σου λέει ικανοποιημένος, θα είναι και οι άλλοι τριγύρω, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει ο Σεπτέμβρης φέρνει μπροστά μας μια δυσκολία, διότι, προσέχτε με, γιατί λέει αλλάζει ο ρυθμός. Ναι, από τη χαλάρωση λέει επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις. Και περιμέναμε να πάμε διακοπές για μήνες, πήγαμε 10 μέρες, τόσο έφτασε και μετά γυρίσαμε πίσω και δυσκολία. Θα πεις αυτό δεν ήταν για τον Αύγουστο, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, και άμα περνάς και λίγο μέτρια δεν σε νοιάζει, αν περνάς καλά, είναι αυτά είναι. Μαζί με τις βαλίτσες ανοίγουν και οι λογαριασμοί, παιδιά. Συστηματική ανασκόπηση λέει 39 μελετών που δημοσιεύτηκε φέτο βρήκε σταθερή σχέση ανάμεσα στο προσωπικό χρέος και σε περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι η αίσθηση ότι χάνουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας. Όταν όμως τα καλοκαιρινά έξοδα έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, η επιστροφή έγινε ακόμη πιο απότομη. Είναι μπροστά οι λογαριασμοί. Όσα ξοδέψαμε το καλοκαίρι πρέπει να χωρέσουν στον προϋπολογισμό μας. Τι να κάνουμε, παιδιά. Επίσης είναι ένα άλλο. Κάθεσε πώς είναι η πρωτοχρονιά που λες από τον καινούργιο χρόνο θα κάνω θαύματα. Μετά έρχεται η πραγματικότητα και λες εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή φορτωμένη εκτός από καύσονες και με προσδοκίες. Περιμένουμε να ξεκουραστούμε. Ταξιδέψαμε, είδαμε φίλους, διασκεδάσαμε. Θα, αυτή η λέξη, το θα. Πολύ μ' αρέσει. Σου δίνει μια ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Επίσης πρέπει λέει μέσα σε λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού και των διακοπών να χωρέσουμε όλα όσα αναβάλουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Και όσο το καλοκαίρι τελειώνει, έφυγε υποτίθεται, θερμοκρασιακά μένει, αρχίζει σχεδόν αμέσως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ο απολογισμός. Ήταν ξεκούραστη κατάσταση, κάναμε όσα σχεδιάζαμε, περάσαμε πραγματικά καλά. Δεν πήγα εκεί που ήθελα, δεν είδα ανθρώπους που ήθελα να δω, δεν το χάρηκα αρκετά, μια γκρίνια, μια μύρλα, μια μιζέρια. Επίσης, τώρα που είναι όλοι έξω και τα λοιπά, ναι, είναι λέει μια ευκαιρία, μια παραλία ακόμα, μια έξοδος ακόμη, ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο χαράς και ευτυχίας, αυτό εννοώ, ευτυχία, μεγάλη κουβέντα, μια τελευταία προσπάθεια να ζήσουμε όσα είχαμε φανταστεί. Ναι, βεβαίως. Και τελικά λέει, αφού κάνουν όλο αυτό, υπάρχει μερικές φορές λέει διακοπές αρχίζουν να μας κάνουν ευτυχισμένους πριν καν ξεκινήσουμε. Σχέδια, ιστορίες, πράγματα. Η επιστροφή αλλάζει την εικόνα. Η καλή διάθεση εξαφανίζεται, δεν το βλέπω, όλοι έξω είναι. Μόνο όσοι είχαν κάνει πραγματικά χαλαρωτικές διακοπές συνέχιζαν να αισθάνονται καλύτερα για μεγαλύτερο διάστημα, λέει η μελέτη, σε 1530 ανθρώπους. Και τελικά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά. Μας κάνουν καλό οι διακοπές? Για πες μου. Μας κάνουν πράγματι καλό, λέει μία έρευνα, γιατί η θετική τους επίδραση μπορεί να διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Διότι τι βοηθάει, προσέχτε, να απομακρυνθούμε πραγματικά από τη δουλειά, εντάξει, να μην περνάμε όλες τις διακοπές ξαπλωμένοι, ή χειρότερα.
Το πρώτο είναι το σημαντικότερο, να απομακρυνθούμε από τη δουλειά. Δεν αρκεί να φύγουμε, λέει, από το γραφείο. Όταν απαντάμε σε μηνύματα, τηλεφωνήματα, σκεφτόμαστε κρεμότητες, η απόσταση είναι μόνο γεωγραφική. Και σου λέει μετά, αυτός που έχει πάει διακοπές και έχει περάσει πραγματικά καλά, έχει παρουσιάσει σαφή βελτίωση στην υγεία του. Καταλαβαίνετε. Και τι μας περιμένει που το βρήκαμε. Φόρτος εργασίας, προθεσμίες, ιστορίες, δεν έχω πρόγραμμα, δεν προλαβαίνω, υπάρχει και τραγούδι σχετικό. Και λέει, μήπως τελικά δεν μας λείπουν μόνο οι διακοπές και τα λοιπά. Είναι η θάλασσα ή το γεγονός ότι είχαμε περισσότερο χρόνο. Είναι το χωριό μας ή η αίσθηση ότι για λίγες ημέρες δεν έπρεπε να προλάβουμε τα πάντα. Γιατί, λέει, όσο καλό και αν μας κάνουν, οι ετήσιες διακοπές δεν είναι η λύση για όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή, γιατί κάποια στιγμή επιστρέφουμε. Θα το χαλάσω όλο το σύστημα. Όλο. Για το διακοπών και το μετά. Γιατί, λέει, το τέλος των διακοπών μας δίνει και την μια ευκαιρία να κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Εάν η επιστροφή μας φαίνεται δύσκολη, μπορεί το ερώτημα να μην είναι μόνο γιατί τελείωσαν οι διακοπές, αλλά σε τι επιστρέφουμε. Τώρα τι κουβεντιάζεις. Και τώρα που λέω για διακοπές και για... θα ανέβει η θερμοκρασία πάλι, το ξέρετε. Όχι ότι έπεσε. Εντάξει. Μπορεί να είσαι σε ένα τόπο που το βράδυ να κάνει μια σχετική ψύχρα και να θες να βάλεις μια ζακέτ, μια εσάρπ. Εδώ στην Αθήνα έχουν πληρώσει τα τσιμέντα, δεν καταλαβαίνει η Αθήνα τίποτα. Τίποτα όμως. Είναι η κατάσταση φοβερή. Επίσης, γιατί είπα ότι θα λέω ένα. Θα πω τώρα και ένα τελευταίο. Γιατί, πώς το λένε, τι συμβαίνει και αλλού. Για να παρηγοριόμαστε εμείς που είμαστε εδώ. Την Πέμπτη, λέει, ισοφαρίστηκε το εθνικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το Σεπτέμβριο στην Ισπανία, 45,7. Στο Ελγκαράντο, στα νοτιοδυτικά, πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα. Άντε. Η τιμή, λέει, ισοφαρίζει το απόλυτο ρεκόρ Σεπτεμβρίου που είχε καταγραφεί στο Μοντόρο το 16. Σπάσαν όλα. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, παιδιά. 40 βαθμούς είχε η Ισπανία. Καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Τώρα μην αρχίσω και σας λέω για τους θανάτους και αυτά, το καταλαβαίνουμε. Ωραία. Η Ισπανία, λέει, πιέζει την Κομισιόν να αναγάγει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε κεντρική οικονομική προτεραιότητα και ζήτημα ασφαλείας. Η Ευρώπη, λέει, δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε σπασμωδικές αντιδράσεις. Τι να κάνει και αυτή η Ευρώπη, τι να πρωτοπροκάμει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει και όταν πρέπει. Δεν θέλω άγχος. Λοιπόν, προσέξτε με. Μην κοιτάτε, τώρα ρίχνεις και μια ματιά στη τηλεόραση. Εσύ τώρα που με ακούς, αγαπητέ ακροατή, αγαπημένη ακροάτρια. Γιατί? Αφού έχεις αποφασίσει να ακούς ραδιόφωνο, τι κοιτάς στη τηλεόραση, θα τη δεις μετά. Αυτό που θέλεις να δεις. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες ειδήσεις από που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη, διεθνής έκθεση, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια όπως πάντα, Θεσσαλονίκη πολύ ωραία πόλη όπως πάντα. Περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποιοι ωφελούνται από τις εξαγγελίες του και οι παρεμβάσεις έκπληξη που θα γίνουν, έτσι. Μάλιστα, 90η διεθνής έκθεση. Κι όμως θα τα ακούσουμε όλα αναλυτικά και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχουμε και γιατί να μην έχουμε. Λογικό είναι, δεν περιμένεις κάτι. Περιμένεις κάτι άλλο? Όχι. Οπότε, λοιπόν, εχθές το πρωί, σήμερα είναι Σάββατο, θυμίζω, 5 του μηνός, ξεκίνησαν από οι κινητοποιήσεις, οι πρώτες συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Φορείς, συνδικάτα, σωματεία έχουν προγραμματίσει σειρά κινητοποιήσεων για το τριήμερο. Σήμερα αναμένεται το αποκορύφωμα. Σήμερα.
Η χθεσινή μέρα ξεκίνησε με πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών στις 8.30 το πρωί, στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία, με αφετηρία το Ιπποκράτιο και κατάληξη στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστικών

Προς του πάμε δηλαδή, στην πλατεία Χάνθο. Επίσης 5:30 συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στην πλατεία Χάνθο. Επίσης στις 5:30 συγκέντρωση της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθο. 5:30 ώρα θα είναι κόσμος πάρα πολύ στην πλατεία Χάνθο. Στις 6 συγκέντρωση ΓΕΣΕΙ ΑΔΔΙ Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Αιτήματα: αυξήσεις μισθών, μείωση κόστου ζωής και ωρών εργασίας. Επίσης στις 6 θα έχουμε συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στη Γαμάρα και συγκέντρωση κομμάτων της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς Οργανώσεων Συλλογικοτήτων και Μελών του Αντιεξουσιαστικού Χώρου στη Γαμάρα επίσης. Οι πορείες όλες σημερινές αναμένεται να καταλήξουν στη Χάνθο, την ώρα που θα βρίσκεται σε εξέλιξη ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφάλειας. Έτσι. Χθες, σήμερα, αύριο. Από χθες το έχει θέσει δηλαδή. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, περίπου 60 δημιουργίες ΜΑΤ, βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρακολουθούν τις πορείες σε κομβικά σημεία της πόλης. Χρήση drones για εναέρια επιτήρηση των συγκεντρώσεων. Η εικόνα αυτή θα μεταδίδεται απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο κέντρο της πόλης βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο θωρακισμένα οχήματα ρήψης νερούς, ο Έαντας και η Άβρα. Ναι. Κλούβες των ΜΑΤ θα τοποθετηθούν γύρω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και στο ύψος του Συντριβανίου επί της Εγνατίας, ώστε να αποτρέπεται η κατεύθυνση των ποριών προς τα πανεπιστήμια. Από τις 3 μετά το μεσημέρι, η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αναμένεται να ανασταλεί προσωρινά σε 8 κεντρικούς σταθμούς, οι οποίοι θα κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Ποιοι θα είναι αυτοί οι σταθμοί? Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Δηλαδή θα περνάνε οι σειρμοί, δεν θα σταματάνε. Έτσι. Από τις 3. Κάποια στιγμή θα βγουν οι αρμόδιοι φορείς και θα μας πούνε πότε θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε ξανά και να πάτε τις βόλτες σας με το μετρό. Το έχουμε? Ωραία. Είναι και 25. Ωραία. Α, και κάτι άλλο. Αυτό τι είναι? Γεια σας. Για μένα είναι τα λουλούδια. Merci bien. Τι ωραία. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Είναι διαδικτυακά, δεν έχει σημασία. Άντε καλά, εδώ οι άλλοι ζουν τη ζωή τους διαδικτυακά και το λουλουδάκι. Πολύ ωραίο. Η σκέψη μετράει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε Λάιλα. Τι έρωτας και αυτός με τη Λάιλα. Ο Έρικ Κλάπτον είχε. Εντάξει. Ήταν ένας έρωτας. Χωρίσανε μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Όσοι προχωρήσουν, περάσαν πολύ καλά. Πάμε.

Αυτό ρε παιδιά, να προσέχω πώς μιλάω, γιατί εσείς τι έχετε κάνει, γυμνασιάρχης? Ξέρω εγώ, παιδονόμος, τι έχετε κάνει, κυρία Τσιφόρου? Δεν καταλαβαίνω. Τι είπα για το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Είπα ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν, το σήμερα θα έχει μια δυσκολία η κυκλοφορία λόγω των συγκεντρώσεων και της διακοπής της, θα περνάνε τα, πώς το λένε, σειρμή χωρίς στάση. Αυτό είπα. Δεν κατάλαβα. Γιατί το έχετε δηλαδή το μετρό? Εσείς στη Θεσσαλονίκη δουλεύουν, δεν ξέρω από πού είστε και δεν με αφορά. Δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα συνέχεια? Σας πειράξαν δηλαδή οι βόλτες? Βρίσκεστε κάποιοι, βρίσκεται λόγο να τρώγεστε για κάποιον που δεν καταλαβαίνω γιατί. Έλα παιδιά, για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μερικές φορές, για όνομα της Παναγίας, λέμε. Τι είπα για το μετρό και παρεξηγηθήκατε? Να προσέχω πώς μιλάω. Αχ παιδιά, ο Καραλής φοβερός συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά το εξωπραγματικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.20, με το άλμα στα 6.20 στη Ζυρίχη, Μανόλο, θριαμβευτής της Βρυξέλλες, παιδιά, κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το διαμάντι του Diamond League. Άλλη μια σπουδαία επιτυχία σε μια ήδη εκπληκτική σεζόν. Μίλησε στην Era Sport αποκλειστικά ο Έλληνας πρωταθλητής. Και πώς να κρύψεις, δηλαδή, πώς να την κρύψεις τη συγκίνηση για ένα τέτοιο επίτευγμα σπουδαίο? Δεν έχω λέει λόγια. Βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω. Το τρόπαιο αυτό που είχε ονειρευτεί από μικρός. Μεγαλώνοντας, λέει, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάντι στα χέρια μου. Μπράβο του. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, καταπληκτικός. Ο Μίλτος Σοντεντόγλου δεύτερος. Δεν πειράζει. Δηλαδή, όταν στις 10 προσπάθειες τα 9 είναι χρυσές και η μία είναι αργυρή, εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικοί. Καταπληκτικοί οι Έλληνες πρωταθλητές. Μας κάνουν και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Για να δω μισό λεπτό. Γιατί εντάξει, τα αθλητικά, αλλά έχουμε και τα οικονομικά, δεν το συζητώ. DBRS, 20 επιστολιπτική αξιολόγηση, αναβάθμισε τις προοπτικές για το ελληνικό αξιόχρεο, παιδιά, σε θετικές αποσταθερές. Διότι αναμένει ότι ο λόγος του το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προς το ΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Μπράβο. Η ελληνική οικονομία, λέει, έχει μέχρι στιγμής ανταπεξέλθει καλά στο σοκ των τιμών της ενέργειας, με τις αφήξεις τουριστών να συνεχίσουν να αυξάνονται έντονα κατά το πρώτο εξάμηνο τρέχοντος έτους. Καλό. Επίσης, λέει, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός επωφελήθηκε όχι μόνο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν τη φορολογική συμμόρφωση και ως αποτέλεσμα διεύρυναν τη φορολογική βάση της χώρας. Okay. Αυτό είναι καλό. Είμαστε σε καλό δρόμο, μάλλον. Να το λένε οι διεθνείς οίκοι, έτσι θα είναι. Έτσι είναι. Γιατί ξέρετε, μας έχουν. Όχι, δεν είμαστε πια στο μικροσκόπιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα πια τραγικά οικονομικά. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων είμαστε έτσι στο. Πώς να το πω έτσι. Στο πεδίο του ενδιαφέροντος, θα πω. Όχι στο επίκεντρο. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαμπέιν για κάποιο λόγο. Σαμπάνια, σαμπάνια. Έχουμε ανέβει επίπεδο, μάλλον. Δεν χρειάζεται τσίπουρα και πώς θα λένε, τσικουδιές και τέτοια. Τώρα ανεβήκαμε επίπεδο. Σαμπάνια. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως θέλω να αγαπήσετε και το καινούργιο πρόγραμμα που ξεκινάει τη Δευτέρα. Γεια σας. Γεια σου, Στράτο. Καλά, εσείς? Αυτή μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, ένα πιτσιρικάκι μικρούλι, δηλαδή ενός, ενάμιση, το οποίο είναι σχεδόν ξαπλωμένο σε μια, στην παραλία, σε μια ξαπλώστρα, με καπέλο, με φοβερό μαγιό κτλ. Και πίνει το γάλα του, αγναντεύει στη θάλασσα. Αυτό είναι. Έτσι θα έπρεπε να είμαστε? Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε να κρατάμε την παιδικότητά μας. Τώρα από το θα έπρεπε μέχρι το τι συμβαίνει, έχει μια διαφορά μεγάλη. Τρεις συμβουλές για τη ζωή. Άκου τώρα τι μου έστειλε.
πραγματικά. Αγνόησε όταν σε επικρίνουν. Γεια Σοφία, άκουσε όταν σου δίνουν συμβουλές. Φύγε όταν δεν σε εκτιμούν. To the point, η Σοφία. Πάμε παρακαλώ το επόμενο.

Αχ. Πολύ έξυπνο. Ουάου, ανατριαστικά έξυπνο. Πόσο έξυπνοι είστε. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντικαταστήσει το παραδοσιακό μερκατορικό χάρτη με χάρτη που θα αποδίδει με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος της Αφρικανικής Ηπείρου. Λοιπόν, ο γνωστός σε όλους μερκατορικός χάρτης σχεδιάστηκε το 1569 από το φλαμανδό χαρτογράφο Γεράρδο Μέρκατορ για να διευκολύνει την αυσιπλοεία, έτσι. Όμως, λόγω της γεωμετρικής τεχνικής προβολής, οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό εμφανίζονται δυσανάλογα μικρές, ενώ οι περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους μεγεθύνονται υπερβολικά. Αποτέλεσμα αυτής της παραμόρφωσης είναι: η Αφρική να απεικονίζεται σχεδόν ισομεγέθιστη με τη Γρυλανδία, ενώ στην πραγματικότητα είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Εντάξει. Το Τόγκο, το οποίο ηγείται της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, έχοντας στο πλευρό του και τα 54 κράτη της Αφρικανικής Ένωσης, προτείνει την καθιέρωση του χάρτη Equal Earth, ο οποίος αποδίδει τις αναλογίες των Ηπείρων με ακρίβεια. Καλό είναι αυτό. Ναι, είμαστε ακριβείς. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, έχουμε μία κατάσταση στην οποία, μισό λεπτό, επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε απόσταση περίπου 14 ναυτικών μιλίων νότια των Καλολιμένων, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Περισυνελέγησαν οι περίπου 50 αλλοδαποί από ένα βαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι. Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, τους φορτώνουν σε σαπιοκάραβα, σε λέμβους, σε... τι τραβάνε. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Η δήλωση της ημέρας, της χθεσινής, μπορεί σήμερα να γίνει άλλη δήλωση, ποτέ δεν ξέρεις. Γίνονται κάτι δηλώσεις, εκεί γύρω στα ξημερώματα τα δικά μας που είναι στην Αμερική. Δίνονται συνεντεύξεις, έχουμε δηλώσει. Αναχώρησαν για τη Ρωσία και την Ουκρανία οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Βαλ γραφείο, Τραμπ, ναι, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο πέμπτο έτος είμαστε, έτσι. Όμως δεν έδωσε διευκρινήσεις περισσότερες για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Έχει μία πρόταση. Επίσης δεν είπε αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες. Είχε βγει ο Ζελένσκι νωρίτερα και είπε ότι ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο αύριο, αφού προηγουμένως πάνε στη Μόσχα. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είπε ότι έχουμε, λέει, μία ιδέα για ειρήνη. Έστειλα τον Στίβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, δύο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Και είπε επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Λένε πηγές στο Reuters 2 ότι οι απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο. Τι να σας πω, τι θα γίνει δεν ξέρω. Για να πάνε, κάτι θα έχουν στο νου τους. Να πεις τα άλλα πετύχανε, που να ξέρω. Πετύχανε, εσείς τι λέτε. Λοιπόν, επίσης επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό το σχόλιο έγινε για το οπλισμένο μη επαδρομένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Είπε τώρα, του μίλησα, λέει, τον γνωρίζω καλά αυτό. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αφού το ξέρει, είναι φίλος μου. Πώς λέμε όλοι,
φίλος μου, το ξέρω. Α, του είπε, φαίνεται δεν σκοπεύει. Στο μεταξύ έγιναν δύο νέες απόπειρες επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τις ενέργειες να βρίσκεται ένας 48χρονος, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον, για τις περισσότερες από αυτές. Και χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση στον ενεργειακό κόμβο του Γκέρλιτς στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Τις προηγούμενες μέρες είχαν καταγραφεί αντίστοιχες επιθέσεις από το Γένσβαλτε του Βραδεβούργου στην Ανατολική Γερμανία έως τη Βρέμη. Αυτές λοιπόν τις επιθέσεις είπε ότι τις πραγματοποίησε ένας 48χρονος με δύο χειρόγραφες επιστολές που ταχυδρόμησε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ως κίνητρό του επικαλείται τη μάχη κατά των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενώ κατηγορεί επίσης τη Γερμανία ότι υποστηρίζει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Είχε υποστηρίζει σε αυτές τις επιστολές ότι σχεδίασε και εκτέλεσε όλες τις επιθέσεις μόνος του. Και στις επιστολές αυτές περιγράφει λεπτομερώς όλες τις τεχνικές πτυχές. Λένε οι αρχές, μόνο ο δράστης θα μπορούσε να τα γνωρίζει αυτά. Μάλιστα. Είναι, λέει, αυθεντική μάλλον η επιστολή. Έγινε έρευνα στην κατοικία του προχθές. Δεν εντοπίστηκε ο ίδιος. Καταζητείται στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν ύποπτες ουσίες, εκρηκτικά υλικά και άλλα αντικείμενα. Και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είπε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται για υπόθεση εξτρεμισμού που συνδέεται με ακτιβιστές του κλίματος. Να θυμίσω ότι οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση μεταξύ Μερολίνου και Μόσχας για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας μετά την απόπειρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και προσέξτε με, η εβδομάδα αυτή θα ολοκληρωθεί πώς, με τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στη Σαξονία. Αυτές οι εκλογές αναμένονται να αναδείξουν νικητή το ακροδεξιό κόμμα ΕΦΤΕ. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος την Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού αύριο στην ΧΑΝΘ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕ εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου και της επέκτασής του προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσο της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεωργιετζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 11, σχεδόν 12 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 5 του μηνός, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Θεσσαλονίκη. Καμία παρεξήγηση, Κατερίνα. Αγάπη μόνο, τελείως. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά 12.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Έσβησε, αλλά... Δηλαδή, πραγματικά. Καθίσουμε λίγο φρόνημα. Λίγο. Γίνεται. Ή δυνατόν. Εντάξει, όλα είναι. Τι έχω για να δω. Μα, παιδί μου, δηλαδή πραγματικά. Τρεις νεκροί, 23 τραυματίες, Ισραηλινά πλήγματα χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, σε περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία, στην Μπεκά, στα ανατολικά. Λέει ο στρατός ο Ισραηλινός ότι επιτέθηκε διότι η Χεζμπολάχ στόχευσε με ντρόουν Ισραηλινούς στρατιώτες. Κατάλαβα. Άμα βρεθεί λύση, ελάτε να μου το πείτε. Αν βρεθεί λύση, θα σας το πούμε εμείς πρώτα. Αλλά δεν το βλέπω. Εν τ' αυτή την περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση έχει έτσι. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τώρα θα έχει κάτι προτάσεις, λέει, για την Ουκρανία, για την ειρήνευση. Μεταξύ βομβαρδίζει η Ρωσία την Ουκρανία. Μην νομίζετε ότι... Γιατί ακούω διάφορα και θέλει λύση και θέλει επίλυση και θέλει... Παιδιά, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μίλησε ξεκάθαρα. Να μην ακούμε μόνο, να ακούμε και όλη την δήλωση. Είπε λύση ναι, με τρομοκράτες δεν μιλάω, δηλαδή Ζελένσκι, δηλαδή φύγε Ζελένσκι για να δω τι θα κάνω. Αυτό. Καταλαβαίνετε. Έλα τώρα, εντάξει. Χτυπάνε, δεν υπάρχει... Μακάρι να βγω ψεύτρα και να έχουμε λύση άμεση και να βγει ο Κούσνερ που είναι ο γαμπρός του Τραμπ και ο Γουίτκοφ και να πούνε παιδιά τα βρήκανε και θα συζητήσουν και τα λοιπά. Δεν είναι τώρα άμεσα αυτή η κατάσταση διαχειρίσιμη. Έλα τώρα. Εντάξει. Χτύπησε η Ρωσία στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Θα πάνε οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, οι δημοσιολαβητές. Αλλά... Έλα τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο απλά. Επιλέγει ο Πούτιν την κλιμάκωση. Δηλαδή, πόσο πιο φανερό είναι αυτό το πράγμα. Με διπλωματικές προσπάθειες, ναι, μια έτσι, τάση των διαμεσολαβητών πάντα για να ξεκινήσουν πάλι οι ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά... Έχει υιοθετήσει η Μόσχα τακτική συνεχών επιδρομών με ταχύτερα drones. Θέλει να εξαντλήσει την Ουκρανική αεράμινα. Δεν έχει πάτριο η Ουκρανία. Προσπαθεί να χτυπάει σε υποδομές και σε στόχους που θα δημιουργήσουν τέτοια ανασφάλεια που δεν πάει άλλο. Εντάξει τώρα. Είπαμε. Δηλαδή αυτό το χτεσινό χτύπημα δεν είναι μία ακόμη ουκρανική κρατική υπηρεσία. Είναι βρίσκεται στον πυρήνα των επιχειρήσεων ασφαλείας και πληροφοριών του Κιέβου. Και έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο θεαματικά πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, ακόμη και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και η επίθεση λέει στο αρχηγείο, ξαναλέω, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου, μπορεί να ερμηνευθεί και ως μήνυμα της Μόσχας προς το μηχανισμό που σχεδιάζει και εκτελεί τις ουκρανικές και μυστικές ασύμμετρες επιχειρήσεις. Και δεν είναι, ξέρεις, χτύπησε κάπου, στην καρδιά του Κιέβου, κοντά στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σε περιοχή που βρίσκονται ξένες διπλωματικές αποστολές. Και μάλιστα η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη διπλωματική εκδήλωση για τον νέο πρεσβευτή της Ισπανίας. Και βγαίνει η Ισπανία και η Μαδρίτη και μιλάει για απαράδεκτη κλιμάκωση. Έλα τώρα. Βέβαια, ο Ζελένσκι προανήκει λέει χειροπιαστή απάντηση.
μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο επόμενο και απολύτως απρόβλεπτο στάδιο, το είδος, την έκταση και τον χρόνο των ουκρανικών αντιπίνων. Δεν είναι ότι ξέρεις, συνήθως βομβαρδίζουν νύχτα. Έτσι, μάλιστα. Όμως η Ρωσία στρέφεται σε μικρότερες, λένε οι New York Times, διαδοχικές και σχεδόν συνεχείς επιδρομές. Χρησιμοποιεί ταχύτερα ντρόν με κινητήρες jet, που είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιριστούν. Μέρα νύχτα δεν υπάρχει. Γιατί όταν ξέρεις ότι δέχεσαι επιθέσεις βράδυ, νύχτα. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ ανά πάσα στιγμή και ώρα. Είναι, θέλω να το έχουμε λίγο στο νου μας, γιατί έχουμε μια εικόνα, εντάξει, είναι και σε εξέλιξη και ο πόλεμος εκεί. Μετακινήσεις, εργασία, σχολεία, αυτό λέγεται ψυχολογική πίεση και επιχειρησιακή πίεση, βεβαίως, εννοείται. Εντάξει. Εντάξει. Και στην Οδυσσό και στο Ντνίπρο χτυπήθηκε στην περιφέρεια του Κιέβου αποθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκεί φυλάσσονταν ιατρικές και ανθρωπιστικές προμήθειες. Έλα. Δηλαδή, φέτος μόνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας. 15 αφορούν υγειονομικό υλικό. Δεν είναι η μονομερής η κλιμάκωση. Εντάξει. Η Ουκρανία λέει ενισχύει τις επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας με στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και σημεία στρατιωτικής σημασίας. Δεν γίνεται, κάθεται. Άντε να όσοι ζήσουμε και όσοι δεν ζήσουμε. Τι να σας πω. Μακάρι να η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Αλλά τώρα... Βρε τι έχουμε πάθει με τους πολέμους. Τι ωραία θα ήταν να κουβεντιάζουμε. Θα πούμε και για ευχάριστα. Δεν μπορεί να μην έχει. Θα έχει οπωσδήποτε. Θα έχει οπωσδήποτε. Γεια σας. Αυτό τι... Για μένα είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι έχει μία... Έχει τη σημασία του, τη σημασία του. Τη σημασία του. Έχω και άλλο θέμα. Αυτά είναι. Ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος στη Ρωσία, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, έτσι... Που να τελειώσει αυτό, έχουμε και έναν άλλο πόλεμο. Τώρα θυμάστε που είπε ο χθες, δεν ξέρω το ακούσατε, γιατί κάτι λέμε στις ειδήσεις, να τις ακούτε, που βγήκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και λέει δεν είναι πόλεμος, λέει, αυτό στο Ιράν, είναι κάτι άλλο. Ναι, γιατί είναι και οι εκλογές, ξέρετε, διάμεση στο Νοέμβρη. Και οι Αμερικάνοι σου λέει πόσο ψηφοφόροι, σου λέει πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Πίεση πολύ, πετρέλαια, χρήμα, άναδος τιμών. Ότι με το που γίνεται, οτιδήποτε γίνεται, ανεβαίνουν, εκτοξεύονται οι τιμές. 97 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει το Brent. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και σου λέει δεν είναι πόλεμος, είναι κάτι άλλο. Τι είναι, είναι, λέει, παιχνίδια, είπε ο Τραμπ. Έτσι είπε. Παιχνίδια. Η προοπτική, λέει, μιας άμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να είναι και πάλι απίθανη, διότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές ανταλλάσσουν πλήγματα και διατυπώνουν αδιάλακτες θέσεις. Και οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι περνούν σε μια νέα φάση, έναν ευρύ οικονομικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και των χωρών που συναλλάσσονται με αυτό. Θέλουν να αναγκάσουν το Ιράν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ εναντίον πλοίων. Θυμάστε το μνημόνιο κατανόησης, ούτε αυτοί το θυμούνται, τον Ιούνιο που το έχουν υπογράψει. Προβλεπόταν να οδηγήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σε συμφωνία εντός 60 ημερών. Τέλος αυτά. Θα ξεχάσετε τα. Η σύγκρουση εισέρχεται στον 7ο μήνα της. Ομάδα του BBC ζήτησε από τρεις ειδικούς να καταθέσουν τις εκτιμήσεις τους για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Jason Campbell, ανώτερος συνεργάτης στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον, είπε
ότι το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν. Και ο Λευκός Οίκος επανεξετάζει διαρκώς τι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί από πολιτικής άποψης. Υπήρχε η εκτίμηση ότι το στρατιωτικό σκέλος θα ήταν αρκετό για μια γρήγορη νίκη, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αξιοποιήσουν διαφορετικούς μοχλούς πίεσης, στρατιωτικούς και οικονομικούς. Και αυτή τη στιγμή, λέει η κυβέρνηση, φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με μια κατάσταση κάποιου είδους στασιμότητας. Θεωρώ ότι είναι ικανοποιημένη με τη διατήρηση του αποκλεισμού και με την πραγματοποίηση κατά διαστήματα επιθέσεων αντίον των δυνατοτήτων του Ιράν να διαταράσει την ευσυπλοεία στα στενά. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ευελπιστούν ότι οι νέες κυρώσεις θα είναι αρκετές για να αναγκάσουν το Ιρανικό καθεστώς να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πιο αδύναμη θέση. Τι να γίνεται άρα για ο Μοντζάμπο Χαμενή, ποιος να ξέρει. Επίσης δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφόρηση πόσους κρεμάσανε τις τελευταίες μέρες. Οι μουλάδες, το ξέρουμε αυτό. Οι αμερικανικές δυνάμεις, λέει, φαίνεται ότι κατάφεραν τις τελευταίες ημέρες να εξασφαλίσουν τη διέλευση ενός επαρκούς, έστω και περιορισμένου αριθμού πλοίων από τα στενά του Ορμούς, για να αποφευθεί ένα σοκ στις τιμές του πετρελαίου ή μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Αλλά αυτή δεν ήταν η στόχη των ΗΠΑ όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Το Ιράν, λέει, πιθανότατα θα απαιτήσει υψηλό τίμημα για να επιτευχθεί μια λύση. Κάτι που είναι πιθανό να παραμείνει πολιτικά μη αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για μεγαλύτερη πίεση στην οικονομία της και για συνέχιση των επιθέσεων. Σε οικονομικό επίπεδο, αυτό που αναμένεται, που είναι προφανές, είναι να πληγεί η Ιρανική οικονομία, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τον πόλεμο και αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως διαφορετικά προβλήματα. Όπως γνωρίζουμε, λίγοι από τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Τι να σας πω. Θέλει και το Ιράν, λέει, μία έξοδο από τη σύγκρουση. Δεν θέλει να υποκύψει στην αμερικανική πίεση, ούτε να αλλάξει τη στάση της. Και επίσης ο Νίκολας Χόπτον, διακεκριμένος συνεργάτης λύσης σε θέματα διεθνούς ασφαλείας στο Royal United Services Institute του Λονδίνου, φοβερό, πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν, είπε ότι η τελευταία κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης δεν πρόκειται να οδηγήσει το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Είναι απλώς η τελευταία εξέλιξη σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγκρουση. Ούτε η οικονομική, λέει, πίεση είναι πιθανό να αποδώσει. Κίνα, Ρωσία και άλλες χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν δεν θα και στηρίξουν μονομερείς αμερικανικές κυρώσεις. Και το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να διαταράσει την αυτοπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Κρατά ουσιαστικά, λέει, το χέρι στο λαιμό της παγκόσμιας οικονομίας. Και ποια είναι η στρατηγική εξόδου του Λευκού Οίκου? Αν ο Τραμπ, λέει, μπορούσε να καταβάλει μια σταθερή και συνεχή προσπάθεια για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, περιγράφεται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ιωνίου, αυτή θα αποτελούσε τη διέξοδο από τη σύγκρουση. Μια συμφωνία θα έδινε ένα είδος νίκης στην Αμερική, θα αποδυνάμωνε τους φιλιππινικούς κόλπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προσέξτε, αλλά θα καθησύχαζε επίσης τη διεθνή κοινότητα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά, εντάξει, είναι πολύ σημαντικοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν, είναι εξαιρετικοί και γνωρίζουν τα πράγματα εις βάθος και τα λοιπά. Αλλά περιμένουμε τι θα γίνει. Εντάξει, θα γίνουν πολλά πράγματα καλά, υποθέτω. Τώρα, θα λυθήκανε τα θέματα, θα λύσουν της Ουκρανίας, θα λύσουν και του Ιράν και πάμε παρακάτω. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί δεν γίνονται για τις εκλογές, αλλά με φόντο τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης. Αυτό είναι, παιδιά, εδώ το θέμα και επίσης είναι το χρηματικό. Παρακαλώ, κυρία, τι είπατε? Έχουμε διαφημίσεις. Άντε, βάλτε τις διαφημίσεις. Και το τραγούδι, βέβαια, εννοείται. Πάμε.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε κιόλας και μισή. Τι είπε, ναι, όχι, μισό λεπτό, περιμένετε. Δεν θέλω να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχει το όρας Αξίνας στο Ιράν που είναι κρυμμένα τα όπλα της Τεχεράνης. Και είπε θα χτυπήσει εκεί ο Τραμπ. Αυτό είπε. Και είπε είναι παιχνιδάκι ο πόλεμος. Εντάξει. Okay. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Πολύ ωραίο. Πολύ. Πώς θα ήθελα να το ξαναδώ. Το είχα δει πριν χρόνια όταν ήμουν νέα. Και νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο καθένας μπορεί να λέει, και δεν είναι ο καθένας, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι. Παιχνιδάκι, παιχνιδάκι. Να μου πεις, είναι. Όχι. Αλλά, γεια σας, αυτό τι είναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα, γλυκάκια είναι. Και είναι και διαδικτυακά, δεν παχαίνουν κιόλας. Πολύ ωραία. Γεια σου πολύ, να μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν θα σχολιάσω. Έχει δώσει το Υπουργείο απάντηση. Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους, λένε οι πηγές του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο βιβλίου που συμπεριλαμβάνεται στο νέο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων. Έχουν ήδη εκδοθεί, λέει, έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινήσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα. Επίσης, αν εμένα δεν μ' αρέσει κάτι, εμένα δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά για να μην το βαρύνω πολύ και για να μην κάνω σχόλια που δεν θέλω τελευταία μέρα. Εμένα δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Έτσι, εγώ θέλω να είναι χειμώνας. Θέλω να βρέχει, να χιονίζει, να έχει. Να χιονίζει, εντάξει, στην Έλληνα να ζούμε. Να χιονίζει, έχει τη δυσκολία του. Να έχει ομίχλη, να έχει τέτοια πράγματα. Όμως, υπάρχει το καλοκαίρι. Αυτό είναι το δεδομένο. Επίσης, υπάρχει. Οι καμπάνες που χτυπάνε, όχι τα καμπανάκια, ποια καμπανάκια, ξεχάστε τα. Που μιλάνε για Ελνίνιο και ιστορίες και είναι μια πραγματικότητα. Εάν εγώ δεν θέλω να τη δω και θέλω να κάθομαι στο σπίτι μου με 14 air condition και 37 ανεμιστήρες και να νομίζω ότι έξω έχει πάει, κάνει κρύο ενώ δεν κάνει, αυτό είναι θέμα δικό μου. Όχι. Να αρνηθώ την πραγματικότητα. Αυτή είναι. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, κάτι που συμβαίνει να το αρνηθώ. Και αφού συμβαίνει αυτό για το οποίο κατηγορείται το βιβλίο, πού μας έχει ενοχλεί, μας έχει διαταράξει εμάς τη ζωή μας ή τις διαπροσωπικές μας σχέσεις? Ρωτώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα να κουβεντιάσουμε τέτοια ώρα για συμπερίληψη και ισοτιμία και σεβασμό της διαφοράς. Γιατί άνθρωποι είμαστε και έχουμε τη γνώμη μας και καλά κάνουμε και την εκφράζουμε. Στη δημοκρατία αυτό συμβαίνει. Εκφράζουμε τη γνώμη μας. Και πολύ, αυτό είναι θεμητό. Να γίνεται διάλογος. Αλλά ακούω διάφορα, διαβάζω διάφορα στο διαδίκτυο, μετά κοιτάζω, λέω όχι, 2026 είναι. Δεν κάνεις λάθος, παιδί μου. Τι να σας πω, παιδιά. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν συμβαίνει, όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά ποιο είναι το διατάφτα. σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία είμαστε. Όχι, ναι, είμαστε. Είμαστε δημοκρατικοί. Σύγχρονοι προσπαθούμε να γίνουμε. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιτίθενται σε κάποια πράγματα. Οκ. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό. Α, μέρσι, μέρσι. Τι είναι? Είναι αυτό που είπα σε εικόνα. Είναι καταπληκτική. Ναι. Το βλέπω. Μην νομίζεις, και αυτοί γκρινιάζουν. Γκρινιάζαν όλο το καλοκαίρι, ζέστη, ζέστη, ζέστη, και δεν μπορούμε και αυτό και ιστορίες. Και τώρα που φρέχει πάλι, γιατί είπαν, ήρθαν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Βρέχει, χιομίχλη κτλ. Τώρα λέει θα γκρινιάζουν. Το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή σχολιάζουν. Τώρα λέει θα γκρινιάζουμε γιατί τι καιρός είναι αυτός, πάλι έπρεξε. Μα δεν είμαστε καθόλου. Πώς το λένε. Ευχαριστημένοι με τίποτα. Πάντα κάτι θα βρούμε να γκρινιάξουμε. Μα πάντα όμως, δεν το συζητώ. Γεια σου Βασιλή, καλά είμαστε. Ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Από τη Δευτέρα ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Θα τους ακούτε και θα τους αγαπήσετε. Συγγνώμη που θα το πω. Και αυτούς, έτσι. Θέλω να είμαστε δεκτικοί. Και επίσης, παιδιά, δεν πρέπει να ανανεωνόμαστε, να αλλάζουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σπίτι χιονισμένο, πολύ ωραίο, με δέντρα απ' έξω. Έλα, τα είναι αυτά. Είναι χριστουγεννιάτικα, στολισμένα. Αργούμε ακόμη. Έχουμε μέλλον για αυτά. Μη μου... Θα έρθει και το Χριστούγεννο, μην στεναχωριέστε καθόλου. Η φύση, παιδιά, ο χρόνος και η φύση γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και το ρόλο τους και τον τρόπο τους και τον ρυθμό τους. Όλα θα γίνουν όταν πρέπει. Δεν θέλω βιασύνες. Όχι, το ένα λέγεται Αύρα και το άλλο λέγεται Έαντας. Γιατί εσένα τώρα μπήκαμε σε τέτοια διαδικασία? Όχι, όχι. Θέλουμε τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην... πώς να το πω τώρα, στο να διεκδικεί τα και να απαιτεί τα δικαιώματά του. Δεν θέλουμε να γίνονται έκτροπα. Αυτό δεν θέλουμε. Α, ορίστε. Δώρο για μένα, για το φθινοπορεινό του πράγματος. Okay. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, αλλά μετά τη σύνταξη. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Γεια σου Δέσποινα, καλά είμαστε. Ναι. Ναι, θα το έχω υπόψη μου. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω εγώ. Καταλαβαίνεις. Καλώς το, ναι. Μου στείλετε όλες αυτές τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Και εντάξει. Οι οποίες είναι καταπληκτικές, παιδιά. Μερσί. Αυτό τι είναι που μου έστειλες? Λοιπόν, τόσο καιρό, χρόνια τελείωτα, αποφεύγουμε τις συζητήσεις πολιτικές για να μην τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Αν θέλουμε να τσακωθούμε, έχουμε για άλλα. Τσακωνόμαστε για τα πολιτικά. Δεν συμφωνώ καθόλου, όμως η συγκεκριμένη κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Και κάνει τέτοιες τοποθετήσεις γιατί είναι με την πλευρά του θήτη και όχι του θύματος. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η ίδια. Όμως σέβομαι το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει τοποθέτηση. Η ιδεολογία της είναι αυτή. Και σε αυτή τη βάση κάνει και αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχει κάτι που λέγεται... πώς το λένε, λέγεται σωστή επιλογή. Κανείς δεν πήγε και είπε εδώ θα καθίσω εγώ γιατί είναι ωραία, βλέπει έξω το παράθυρο αυτό και βλέπω τι γίνεται στο Σύνταγμα, ας πούμε. Κάπως πήγε, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και τα λοιπά. Αυτό είναι το δεδομένο. Και για να μπαίνουν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή κάποιοι άνθρωποι, προβολή, ας πούμε, τώρα συγκεκριμένα, σημαίνει ότι κάποιος έχει τα ίδια πιστεύω. Θα μου πεις λάθος, για μας λάθος. Για εκείνους σωστή η άποψη αυτή. Και επειδή δεν θέλω να παρεκκλίνω από αυτά που λέω τόσο καιρό και είπα ότι μέχρι τελευταία στιγμή που θα είμαι εδώ θα το κουβεντιάζω το θέμα και θα συνεχίσω να το κουβεντιάζω όπως και να έχει και εκτός αέρα. Εάν κάποιος σκοτώνει μωρά, σκοτώνει γυναίκες, σκοτώνει αμάχους, σκοτώνει γέρους, σκοτώνει γριές. Εγώ δεν λέω γέροι και γριές, εγώ λέω τα όρημα αγόρια και κορίτσια μου. Έτσι. Σκοτώνει ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία, αν βομβαρδίζει νοσοκομεία, αν βομβαρδίζει δεν ξέρω τι άλλο. Για μένα είναι σφαγέας, δηλαδή για εσάς τι είναι, κάτι άλλο. Για κάποιους δεν είναι. Πρέπει να κοιτάξουν αυτοί το θέμα, όχι εμείς. Γεια σου. Καλώς την. Μα είπα και εγώ τόσο καιρό τι γίνεται. Καλά είμαστε, Εύα μου. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Αλλά επειδή είμαστε παλιοί στο επάγγελμα και έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια γενικότερη τοποθέτηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης. Γενικότερα. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη. Και όταν έχεις μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον ή ασπάζεις απολύτως την άποψη των ανθρώπων που ακούς ή γίνεσαι το ακριβώς αντίθετο. Αυτή διάλεξε να γίνει το ίδια. Δεν μπορώ να πω όνομα τώρα, τι να σας κάνω. Λοιπόν. Έχω τραγουδί. Λοιπόν, Alice Cooper, θεότητα, δεν το συζητώ. Band of Nails, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ας, γιατί άνοιξα, ανέβασα και τον ήχο να ακούω. Μ' αρέσει ο Άλις Κούπερ. Θυμάστε που είχε έρθει? Πότε ήταν που είχε έρθει και πήγε στο περίπτερο να πάρει τσίχλες? Θεότητα. Τον αναγνώρισαν, γινόταν χαμός. Χαμός όμως. Σου λέει ο Άλις Κούπερ, γλυκύτατος. Λένε όσοι το ξέρουν, εγώ δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που όποιος διάσημος υπάρχει να είναι φίλος μου. Όχι, δεν, καθόλου φίλος μου δεν είναι, αλλά τον ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, λέει. Ήσυχος, ήρεμος, δεν είναι αυτό που, που βλέπουμε στη σκηνή. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η μουσική του μας αρέσει. Αχ, μισό λεπτό. Γιατί θέλω να δω πότε είναι η κηδεία του Χάραλντ της Νορβηγίας. Σε λίγες μέρες, περιμένετε, πότε είναι δηλαδή ρε παιδιά? Μα πότε είναι, πραγματικά. Τόσες πολλές βασιλικές οικογένειες έχουμε στην Ευρώπη. Πολύ, ναι. Πότε είναι, καλά θα είναι σύσσωμη, θα δούμε αν θα είναι η μετεμάρη του βασίλισσα της Νορβηγίας καινούρια. Θα είναι ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η βασιλική οικογένεια της Δανίας, ο διάδοχος πρίγκιπας Φουμιχίτο και διάδοχος πρίγκιπισσα Κίκο της Ιαπωνίας. Τι άλλο είναι, Λόις, πρίγκιπας Αλόις και πρίγκιπισσα Σόφη του Λίχτενστάιν. Άγουτορ. Τι άλλο, Μέγας Δούκας Ανρί, Μέγας Δούκας Γκίγιομ, Μεγάλη Δούκισσα Στεφανή του Λουξεμβούργου. Ούτε τους έχω ξαναδεί. Ναι, δεν έχει σημασία όμως, υπάρχει. Ο Ανρί, που λέει, περιμένετε τι είναι, στο Λουξεμβούργο, ήταν λέει πρώτος ξάδερφος του Χάραλντ. Βέβαια. Ο Αλβέρτος του Μονακό, δεν ξέρουμε αν θα πάει η πριγκίπισσα Σαρλίν. Η Ολλανδική οικογένεια. Εντάξει, όλοι αυτοί έχουν κάποιο είδους συγγένεια μεταξύ τους, έτσι. Ναι, η Σουηδική βασιλική οικογένεια. Ποιοι άλλοι θα είναι, θα το επιβεβαίωσε τώρα, περιμένετε, έχουμε ένα θέμα, διότι η βρετανική βασιλική οικογένεια λέει δεν ξέρουμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κάποιου εκπροσώπου, αλλά λέει το Hello το περιοδικό ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει σημαντικές κρατικές υποχρεώσεις και την ημέρα της κηδείας θα είναι στη Σκωτία και πιθανότατα λέει θα αναθέσει στο διάδοχό του να το εκπροσωπήσει. Ποιος είναι ο διάδοχός του? Να, βασικά να τα ξέρουμε. Διάδοχος ποιος είναι, Καρόλου? Έλα, το ξέρετε, είναι ο Ουίλιαμ. Τώρα θα πάει και η Κάθριν? Δεν θα πάει, δεν ξέρω. Αλλά όλοι αυτοί θα πάει. Πολύς κόσμο, πολύ βασιλεία. Πολύ. Εννοώ σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης δεν βλέπω Ισπανία. Ο Φελίπε δεν θα πάει? Εδώ σε θέλω. Έχουν θέματα με τη Θέουτα και με το μεταναστευτικό τους. Μέσα σε όλα. Φωτιές, καύσονες, όλες τις ιστορίες έχουν και αυτό τεράστιο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι σε πολλά επίπεδα το μεταναστευτικό ζήτημα, ευρωπαϊκό και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, νομίζω θα κάνει, μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα. Δεν μπορεί για να πάει στην Κίδια. Τι να πω κι εγώ. Είναι ένα ζήτημα, παιδιά, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται, που συμβαίνουν αυτά, γιατί για αυτούς είναι δυσάρεστα, έχουν εθνικό πένθος μέχρι, πότε θα έχουν, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Άρα ένα μήνα λέει μετά την επίσημη ταφή του Χάραλντ, άρα 9 Σεπτεμβρίου θα είναι η κηδεία. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, δεν έχουν. Αλλά ναι, το βλέπεις και βλέπεις κάτι άλλο. Πόλεμοι, καταστροφές, ιστορίες, βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Αυτόν τον πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, λειτουργούν, εμφανίζονται κτλ. Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν λέει το ρεπορτάζ, τώρα μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Από πού να το μάθω? Δεν έχω τέτοιες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Δεν το ξέρω. Τι έχω? Α, πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ όμως. Και το βίντεο κλιπ του μ' αρέσει. Για πάμε.

Θέλω, οι αποχαιρετισμοί δεν μου αρέσουν. Τι αποχαιρετισμοί, αφού εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια, τα 12 που είμαστε στον αέρα, που, τους τεχνικούς και τα λοιπά. Αλλά θα τους το πω διαζώσεις. Γιατί να το πω από τον αέρα, τα προσωπικά μας και τα σωκοματικά μας δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να λέμε μόνο τα καλά. Σας φιλώ να αγαπήσετε το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio που ξεκινάει από Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καταπληκτικό, θαυμάσιο, τέλειο. Τι άλλο έχω να πω. Σας φιλώ. Θέλω αγάπη, υγεία δεν το συζητώ. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα. Αγάπη και ειρήνη παντού. Στις καρδιές μας και παντού. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος την Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίαση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν όψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά απόψε σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 39χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των καλών λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. όλοι μεταφέρθηκαν υγιείς στο λιμάνι των καλών λιμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση σήμερα και αύριο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκο Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσουν το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Έλλας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRC αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B. Εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα, ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊ μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, προανήγγειλε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με στόχο Συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το πέμπτο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλέξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά την Παρασκευή σκότωσαν